5, 6, 7, 8, it's not dead.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Δώσε μας, φίλε μου, δώσε μας, αφού περιμένουμε εδώ με αγωνία να ανοίξουν τα μικρόφωνα, να επικοινωνήσουμε και πάλι με όλη αυτή την πανέμορφη παρέα την πρωινή που έχουμε δημιουργήσει εδώ στον 102 με αυτόν τον απίστευτο τύπο εδώ εκ δεξιών μου, τον
1: Νίκο
0: Τραβιανό.
1: Έτσι, μπράβο. Εκ δεξιών σου,
0: έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και εξ αριστερών μας, στην τεχνική
1: επιμέλεια. Εξ αριστερών προς ευθεία.
0: Για σένα.
1: Για να δώσουμε προσανατολισμό στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ Ανδρέας Κοράνης.
0: Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και κάπως πρέπει να πει και για το δικό μου το όνομα. Νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο Ανδρέας.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Τζιομπάνογλου, ακριβώς.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Προσέξτε, Τζιο. Το θέμα είναι να λέτε το Τζιο. Μετά και το άλλο, τον Μπάνογλου. Τζιομπάνογλου. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή σήμερα μας άφησε, θα έρθει αργότερα. Ήρθε όμως ο Ανδρέας ο Κοράνης, φίλες και φίλοι, για να μας ανάψει, να μας φουντώσει και να μας επιλέξει κιόλας ένα τραγούδι από...
0: Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα.
0: Οι οποίοι έχουν συναυλία αύριο ή στην Αθήνα, ή στα Αθήνας.
1: Ή στα Αθήνας, πιάσε κόκκινο.
0: Λοιπόν, και θα πάει να την παρακολουθήσει, είναι από τους τυχερούς εκείνους που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για να βρίσκονται στη συναυλία. Και βέβαια, όποιος είναι πραγματικά μετάλλια και όχι μετάλλικα, και όχι όποιος παριστάνει ότι είναι και μετάλλικα, θα είναι αύριο στη συναυλία.
1: Λοιπόν, και μετάλλικα και μετάλλια έχουμε εδώ πέρα, θα τα απονείμουμε. Και προσέξτε, και σήμερα θα ακούσετε εδώ από Φράνκη Σινάτρα, έτσι όπως ξεκινήσαμε, μέχρι Πουλόπουλο και από Κότσιρα μέχρι μετάλλικα.
0: Βάρα,
1: όλα, χτύπα, όλα
0: στο φως.
1: Θα περάσουμε πολύ όμορφα και σήμερα εδώ. Έχουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά φοράς πουκάμισο, όπως... έτσι. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε με τις φανέλες.
1: Όχι όπως κάποιοι. Και εσύ που πουκάμισο φοράς. Από μέσα φοράμε όμως και δύο φανέλα.
0: Όχι, δεν φοράμε δεν τίποτα φοράς, από μέσα τέτοια εποχή, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά
0: το δασίτριχο μου στήθος.
1: Ναι, αλλά
0: μόνο φακαντόρο έχω. Μόνο
1: περνάει ο υδρότας. Το φανελάκι το έχουμε για να τραβάει τον υδρότα.
0: Αυτά τα κάνουν οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Τέλος πάντων, λέμε θα υδρώσουμε τη φανέλα εδώ στην εκπομπή, διότι πραγματικά ένα τρίωρο εδώ πέφτουν κορμιά, χτίζονται κορμιά εδώ. Λοιπόν, είναι το γυμναστήριο το πρωινό. Θα υδρώσουμε λοιπόν όλη τη φανέλα, ναι. Και όχι όπως κάποιοι εντός της κυβέρνησης,
0: ναι.
1: Οι οποίοι έφαγαν
0: τώρα.
1: Χθες τις μομφές και από τις πλάγιες βολές.
0: Τι άλλο θα πει
1: και να... από τον Πρωθυπουργό.
0: Περίμενα να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Το ξεκινάς εσύ. Εγώ, παιδιά, αυτό τον χαμό που περιμέναμε τάχα μου και ανταρσίες, ναι. Και αντάρτικα και ιστορίες, δεν τον είδαμε.
1: Δεν έχουμε, όχι, άλλο πράγμα λέω.
0: Εσύ λες τώρα τις μπηχτές τύπου μπηχτές... Γεωργιάδη.
1: Όχι,
0: για
1: και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ναι. Βγήκε και είπε,
0: ναι, ναι.
1: Ότι δεν υδρώνουμε όλοι το ίδιο τη φανέλα.
0: Α, καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να δες εδώ και ναι. Δες εδώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Δεν περιμένω.
1: Όλοι να υδρώσουμε.
0: Διάβασα
1: φανέλα.
0: Κάτι τοποθέτηση.
1: Πάμε για τρίτη τετραετία, είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά
0: το όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα δεν σημαίνει ότι δεν την υδρώνουμε όλοι. Ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη σημαίνει.
1: Ναι, όχι, κοίταξε. Άφησε μομφές και ξέρουμε τώρα. Και εσύ και εγώ τώρα, Μπάμπη, ξέρουμε.
0: Όχι,
1: ότι
0: εσύ, άμα ξέρεις.
1: Άφησε,
0: εγώ τι ξέρω, το λέω.
1: Άφησε μομφές, νομίζω περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τον Υπουργό Υγείας. Ότι κάποιοι δεν είναι παρόντες στα δύσκολα.
0: Εγώ δεν είδα πάντως μετά από αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία σε κομμάτια και σε αντιπαλότητα. Εγώ τους είδα μια χαρά.
1: Καλά, βρε, μην πας να σώσεις τη Δημοκρατία.
0: Όχι, φίλε, εγώ θα τη σώσω. Το θέμα είναι ότι μην παρουσιάζουμε ότι έγινε κανένας χαμός τον οποίο περιμένατε κάποιοι, αλλά δεν συνέβη. Τι να κάνω, δεν συνέβη.
1: Άλλο αυτό, άλλο εκείνο.
0: Δεν συνέβη.
1: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε.
1: Άλλο το...
0: Ναι. Θέλω να πω, δημιουργούμε την εικόνα ότι κάποια στιγμή χθες έγινε ο χαμός, αφού δεν έγινε. Όσο και αν κάποιοι να το περίμεναν, δεν έγινε. Και ξέρεις γιατί δεν έγινε, Νίκο. Γιατί έγινε το μασάζ το πολιτικό τις προηγούμενες ημέρες, έγιναν συναντήσεις, έγιναν τραπέζια, έγιναν κουβέντες, έγιναν συνομιλίες και ήρθαν όλοι εκεί έτσι, ναι. Όπως θα έπρεπε να γίνει.
1: Βρέασε όμως λίγο να πούμε και για τη φανέλα. Άστα, θα μας ανοίξει δρόμο
0: όταν
1: να
0: μιλάμε για τη φανέλα.
1: Να μιλήσουμε και για τη φανέλα
0: της Ρεάλ. Δεν φοράμε πουκάμισα.
1: Να μιλήσουμε και για την φανέλα της Ρεάλ, να μιλήσουμε και για τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Πρόσεχε, εγώ θα σου το
1: μπράβο,
0: πω.
1: Μπράβο.
0: Βλέπεις τι γίνονται σε ομάδες όταν δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία και αγάπη ανάμεσα στους συμπαίκτες.
1: Φυσικά. Και όταν ρίχνονται τα μαχαίρια εδώ πέρα.
0: Τσουαμενί και Βαλβέρδε, είδες.
1: Εγώ όταν άκουσα για Βαλβέρδε, νόμισα για τον προπονητή έλεγε. Αλλά ήταν ο παίκτης της
0: Μπαρσελόνα. Ο οποίος είναι και από τους καλύτερους. Τον πήραν από την Αθλητικό Μαδρίτης και την έβγαλε την Ρεάλ φέτος από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε ποιον αγώνα έβαλε 3 ή 4 γκολ? Ευρωπαϊκό,
1: ναι, έχει, ναι. Έχει είναι πολύ καλή απόδοση φέτος. Τη φανέλα λοιπόν δεν την ίδρωσαν στη Ρεάλ, την ίδρωσαν,
0: τη μάτωσαν
1: στη Ρεάλ. Τη φανέλα την ίδρωσε η ΑΕΚ και μπράβο της, πήγε τελικό στο BCL, νικώντας άνετα την κάτοχο του τροπαίου τη Μάλαγα. Μπράβο. Άλλη μια
0: ελληνοϊσπανική
1: μα τι
0: μονομαχία
1: θα γίνει με αυτό. Ελληνοϊσπανικά στη EuroLeague, ελληνοϊσπανικά στο ΜΠΑΟΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τι σημαίνει έχουμε αυτό, Νίκο?
1: Ότι είμαστε και οι δύο στα ύψη.
0: Ελλάς Ισπανία. Ότι Ελλάς Ισπανία, όχι για την πρώτη του καθεδρία.
1: Ελλάς Ισπανία κόντρα.
0: Φυσικά, γιατί αν το καλοσκεφτείς, Ισπανία-Τουρκία συμμαχία θα φώναζε κάποιος αυτή την εποχή, είδες, σε πολιτικό και εδώ, διπλωματικό επίπεδο.
1: Εδώ πήγες στα νερά μου, τώρα έτρεξε στα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Λοιπόν, επίσης την ίδρωσε τη φανέλα η Μαρία Σάκαρη, η οποία έκανε μια καλή νίκη στο χιλιάρι της Ρώμης, κερδίζοντας στην πρεμιέρα. Μπράβο στην Μαρία τη Σάκαρη. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς έχασε στο πρώτο γύρο του.
0: Άρα όλα πάνε καλά. Στάξη. Γιατί εγώ σου είπα ότι από τη στιγμή που αυτός έχει μιλήσει με αυτόν τον κατάπτυστο τρόπο στους γονείς του, εγώ τον έχω διαγράψει, του έχω βάλει ένα τεράστιο χ και δεν με νοιάζει είτε κερδίζει είτε χάνει.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, να προσέχουμε, να πούμε καταρχάς την καλημέρα μας στο Θείο Τάση, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του με 23 βαθμούς Κελσίου και έτοιμος για βροχή.
0: 23
1: όπως λέει.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, αλλά έτοιμος για βροχή.
0: Ωραία.
1: Πρώτο τραπέζι λέει, έχει καταλάβει εδώ.
0: Και να πούμε βέβαια ότι ο καιρός έχει μεταβάλει τις προθέσεις του και αναλαμβάνω την ευθύνη, Νίκο, γιατί εχθές έλεγα από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ότι δεν θα βρέξει, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία, μπράβο, η μετεωρολογική υπηρεσία έδινε την πιθανότητα βροχών κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και προς το απόγευμα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θα βρέξει μέσα από αυτές τις εφαρμογές και τις προβλέψεις άλλων μετεωρολόγων, οι οποίοι τοποθετούνται κατά καιρός.
1: Να σου πω, και εγώ είχα αυτή την αίσθηση. Δηλαδή πίστευα ότι αν θα ρίξει μια βροχή θα είναι αργότερα και σε πιο ορεινά κομμάτια της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι σε εμάς επάνω δυτικά, που θα έπρεπε εκεί να βρέχει περισσότερο, είχε λιγότερη βροχή σε σχέση με το κέντρο εχθές.
1: Προς την Καλαμαριά έβρεξε αρκετά κάποια στιγμή.
0: Εμάς επάνω όχι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Είχε ένα ψηλό βροχό που έλεξε, βρέχει τώρα. Βρέχει. Αλλά ήταν μια ψυχάλα της σειράς, ναι, δεν ήταν κάτι σημαντικό. Ναι. Αναλαμβάνω όμως την ευθύνη, λέγοντας ότι όλοι εμείς οι επιστήμονες, κάποια στιγμή, επιχειρώντας να μελετήσουμε τον καιρό, πέφτουμε και έξω. Μπαίνω και εγώ, γινόμαι μετεωρολόγος. Από την άλλη, θα πω, Νίκο, ότι τα μοντέλα δείχνουν ότι έχουμε μια απόκληση προς το χειρότερο, έχουμε μια επιδείνωση του καιρού. Θυμάσαι που λέγαμε μαζί και έλεγες και εσύ ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαστε αφραδούρες, θα βρέξει Πέμπτη και Παρασκευή. Τώρα και το Σάββατο αναμένονται βροχές, κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είδα στην εφαρμογή μου ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερο, θα είναι και με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο ηλιοφωτεινό όσο προβλεπότανε.
0: Σάββατο
1: δηλαδή
0: θα βρέχει.
1: Δίνει κάποιες συννεφιές, δεν ξέρω τώρα αν θα βρέξει.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, για να λαμβάνω ξανά την ευθύνη, αύριο Σάββατο, ενώ δεν περιμέναμε.
1: Άσε μας να πάμε μια βόλτα το Σάββατο.
0: Πήγαινε, ρε φίλε, πήγαινε. Αλλά εγώ σε προειδοποιώ, γιατί έλεγες εχθές πήγες στο γυμναστήριο και δεν είχες πάρει ομπρέλα γιατί μ' άκουσες και βράχηκες. Αύριο να έχεις την ομπρέλα μαζί σου, Νίκο, γιατί και αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχοπτώσει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηλιοφάνειες που περιμέναμε δεν θα επιβεβαιωθεί, γιατί και Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε συννεφιές, αλλά την Κυριακή θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής με 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ δηλαδή δεν τα λέει καλά, γιατί εδώ βλέπω πολύ λιακάδα.
0: Ξέρεις ότι με αυτή την εφαρμογή σου έχω μεγάλες αποκλήσεις.
1: Τρίτη, Τετάρτη.
0: Όχι, και Δευτέρα θα έχει συννεφιά.
1: Τρίτη ειδικά δίνει ηλιοφάνεια με 15 έως 28.
0: 28 θα πιάσουμε την Κυριακή, να ξέρεις. Ενώ θα έχει συννεφιά, η θερμοκρασία την Κυριακή
1: λοιπόν,
0: θα είναι στους 28 βαθμούς.
1: Θα τα δούμε.
0: Εγώ λοιπόν, μπράβο, για να μην μπερδευτούμε, εγώ λέω ότι σήμερα θα έχουμε βροχοπτώσεις ξεκάθαρα στην πόλη. Αυτό είναι εμφανές από το ξεκίνημα. Βροχοπτώσεις θα έχουμε και αύριο Σάββατο, ενώ δεν προβλέπονταν στην αρχή της εβδομάδας. Κυριακή και Δευτέρα με συννεφιασμένες στιγμές αρκετές, δηλαδή θα υπάρχει ηλιοφάνεια αλλά θα υπάρχει και η συννεφιά, αλλά την Κυριακή θα πιάσουμε 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα και με την ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα πούμε τον καιρό όπως προβλέπετε λίγο αργότερα και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ σεισμολόγοι διαφωνούν, μετεωρολόγοι διαφωνούν, θα συμφωνώ εγώ τώρα με τον Νίκο τον Λαγιανό.
1: Θα δώσουμε λοιπόν την πρόγνωση και από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο λαός, έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πριν όμως γυρίσουμε και πάμε πάμε σε μια μουσική επιλογή γιατί σε βλέπω έτοιμο. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες γιατί έχουμε φίλους ακροατές που είναι στην αναμονή με τις καλημέρες τους. Πρώτος από όλους εμφανίστηκε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, 10 λεπτά πριν,
1: Πέτρος.
0: Ο Πέτρος.
1: Πέτρος, ήμουν βέβαιος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρουσιάζομαι εις την πρωινή αναφορά του τάγματος. Η πόλη εξύπνησεν και απαιτούμε 48 ώρην άδεια, κύριε Λοχαγέ, για σκοπούς ξεκούρασης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω απάντησή σας και εννοείται τις μουσικές επιλογές για το πέρας της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα του 102. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Πέτρο Πρωτόκλητε και θα σας απονείμομαι και σήμερα την εφημομνία.
0: Δια την στάση σας και την εξαιρετική σας διαγωγή.
1: Δια την εν γέννη συμπεριφορά σας και την πιστότητα με την οποία παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: 2 μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες 3 από τον διοικητή, 5 μέρες άδεια.
1: Έβγε.
0: Κατερίνα.
1: Πάμε στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στην ομορφότερη, λέει, ραδιοφωνική παρέα. Λυτή.
1: Είμαστε.
0: Απέριτη, αλλά τόσο ουσιώδης.
1: Και εμείς είμαστε μετριοπαθείς, αλλά είμαστε πιο όμορφη παρέα, πράγματι. Παρότι δεν χρειαζόμαστε κομμωτήριο.
0: Είμαστε οι πιο όμορφοι.
1: Και να τα αποφεύγετε τα κομμωτήρια, γιατί είδατε τι έγινε στη Βραζιλία. Μία κυρία που δεν της άρεσε το κούρεμα που την έκανε ο κομμωτής της, πήγε και τον μαχαίρωσε. Αυτά συμβαίνουν όταν μπλέκεσαι με κομμωτήρια. Ενώ εμείς εδώ πέρα, ο Μπάμπης και εγώ, έχουμε καθαρίσει. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Και μας βγαίνει και πιο φτηνά. Να το πούμε. Λοιπόν, και στην Κατερίνα, 3 μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες 4 από τον κύριο διοικητή, 7 ημέρη άδεια.
1: Και ένα μπουκέτο λουλούδια. Δεν έχουμε τη διεύθυνσή σας. Πείτε ότι τα στείλαμε. Λοιπόν.
0: Και αυτό βγήκε πολύ φτηνά. Σαν το κομμωτήριο.
1: Μα είναι κυρία τώρα. Δεν θα τη στείλουμε ένα λουλούδι, ένα λέλουδον. Τι έχουμε παρακάτω? Άρα μέχρι τώρα έχουμε Θείο Τάσο, έχουμε Πέτρο και Κατερίνα. Και οι υπόλοιποι ακολουθείτε. Φυσικά προσέξτε έτσι, όσο περισσότερο αργείτε εις την πρωινή αναφορά, να το περιμένετε, ότι να αναμένετε ότι θα έχετε και επιπτώσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα λέγαμε για τον Μπάχαλο στην προπόνηση της Ρεάλ. Πιάστηκαν στα χέρια.
0: Όχι, αυτό δεν είναι Μπάχαλο, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Και μετά λέει έπαθε υπέστη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις ο Βαλβέρδε.
0: Ενώ είπα στην αρχή πήγαν στην αρχή έτσι για
1: να
0: τις
1: το
0: ομάδες
1: κρύψουν,
0: ότι έλα μωρέ δεν έγινε και κάτι σοβαρό, να κάτι ράματα στο πρόσωπο από χτύπημα.
1: Και
0: στο τέλος κρανιογκεφαλική κάκωση, του έδωσε λέει μια μπουνιά ο Τσουαμενί και έπεσε αυτός στα αποδυτήρια και χτύπησε πέφτοντας το κεφάλι και έμεινε εκεί. Και πάθαν σοκ οι παίκτες της Ρεάλ. Πέσαν πάνω να δουν τι γίνεται. Φώναξαν τους γιατρούς. Τον συνέφεραν εκεί στο ιατρικό. Με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ. Και μετά πήγε στο νοσοκομείο. Τώρα λέει θα λείψει 2 εβδομάδες από τις προπονήσεις.
1: Αυτό το σοκ όμως, Μπάμπη, δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο σοκ που πάθαμε εμείς. Που μάθαμε ότι τέλος εποχής για την Πανίνη.
0: Α, καλά.
1: Για τα Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη στα ιταλικά είναι τα σαντουιτσάκια. Αυτό
0: ναι,
1: σημαίνει.
0: Μπράβο, αλλά μπράβο. Πανίνι... Το έχω δει και σε συσκευασμένα σαντουιτσάκια.
1: Αλλά Πανίνη είναι η εταιρεία που μας προμήθευε από τις αρχές δεκαετίας του 80 τουλάχιστον εκείνα τα άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα που βάζαμε και τις κάρτες που βάζαμε, που συγκεντρώναμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τις ομάδες μπάσκετ γενικά, και είχε τα δικαιώματα της FIFA όλα αυτά τα χρόνια. Η FIFA λοιπόν έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κάρτες του Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
0: Φίλε, είναι τέλος εποχής.
1: Τέλος εποχής.
0: Εγώ θυμάμαι, Νίκο, και το πρώτο μου άλμπουμ ποδοσφαιρικό που μάζευα κάρτες, που ήταν του 1978.
1: Εγώ θυμάμαι και... το 79-80 που ήταν το πρώτο επαγγελματικό και για 2 γκολ δεν το πήρε ο Άρης. Και θυμάμαι με πόσο αγάπη μάζευα τα.
0: Εγώ αυτά δεν τα θυμάμαι γιατί είναι αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν έχω φτάσει.
1: Ναι, αλλά θυμήθηκες.
0: 78 λοιπόν θυμάμαι.
1: Σε αντιφάσεις.
0: Θυμάμαι, όχι φίλε, θυμάμαι τα ουσιώδη. Δηλαδή τα χαρτάκια που μάζευα. Θυμάμαι ποιες κάρτες μου λείπανε από την αγαπημένη μου ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τους παίκτες του Άρη που είχα τότε. Θυμάμαι το Ολυμπιακό.
1: Την δηλαδή... ΑΕΚ, Νικολάου, Αρζόγλου. Αρζόγλου, συγγνώμη. Αρζόγλου.
0: Εγώ θα σου πω, εκεί το 78-80 το έχω πολύ έντονα γιατί τότε είχα πέσει 6-7 χρονών, ήμουνα και έπεφτα να μαζεύω. Θυμάμαι τον Όλε Κόμποε.
1: Βέβαια.
0: Τον Ζελελίδη.
1: Βέβαια.
0: Τον Σεμερτζίδη, τον Γκούι, τον Φύρο.
1: Θυμάσαι που ήταν πιο δύσκολο να βρει τα σήματα των ομάδων.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι τον Μπερόνε του Ολυμπιακού, τι τον λεφτά. Αργεντίνο, τον ξένο και όλους
1: αυτούς. Τι λεφτά δίναμε στα περίπτερα. Τι λεφτά δίναμε στα περίπτερα, θυμάσαι.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ένας λέει να το συμπλήρωσε μια φορά. Πολύ, νομίζω, άμα πολύ το συμπλήρωνε κάποιο, κάτι κέρδιζε εκεί πέρα,
0: ναι,
1: κάτι του Μουντιάλ.
0: Όχι, ήταν και τίποτα μπάλες και τίποτα παιχνίδια και. Αλλά κανένας ποτέ δεν τα μάζευε πολύ.
1: Άμα
0: πολύ
1: το συμπλήρωνε κάποιο, κάτι κέρδιζε εκεί πέρα,
0: ναι,
1: κάτι του Μουντιάλ.
0: Όχι, ήταν και τίποτα μπάλες και τίποτα παιχνίδια και. Αλλά κανένας ποτέ δεν τα μάζευε όλα. Και υπήρχαν κάποιες κάρτες τις οποίες δεν τις έβρισκες ποτέ, ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλα

0: θρυλικός ποδοσφαιριστής.
1: Στην Παναχαϊκή είχε ένα έτσι με πολύ χαρακτηριστικό όνομα, άλλο ρε φίλε, θα τον θυμηθώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά πράγματι, φίλες και φίλοι, για εμάς τα αγόρια που εκείνο τον καιρό είχαμε τρέλα με το ποδόσφαιρο και με τα αυτοκόλλητα, είναι τέλος εποχής. Εγώ ξέρεις τι έχω εξασφαλίσει, Νίκο, και έχω στο σπίτι μου στη βιβλιοθήκη και το θεωρώ μεγάλη μου επιτυχία. Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ. Συμπληρωμένα τα άλμπουμ της Πανίνη από τα Μουντιάλ μέχρι ξέρω εγώ τι, το 1990 τόσο. Και το αγόραζε, το έπαιρνες ας πούμε από το περίπτερο συμπληρωμένο. Και έχω δηλαδή 8 άλμπουμ από Μουντιάλ, ακόμα και αυτά που εγώ δεν είχα μπορέσει να μαζέψω, με το Λιτ Μπάρσκι που μου έλειπε, με τον Γκάλς και τον Χένες, τα έχω συμπληρωμένα στο σπίτι από εκείνη την έκδοση που βγήκε μία φορά.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή που θα με ξαναγείς στο σπίτι
1: θα την ξεφυλίσουμε. Έτσι,
0: λοιπόν, είχα σκοπό να βάλουμε άλλο τραγούδι σχετικό με το Μάη, αλλά με όλα αυτά περί ποδοσφαίρου, FIFA, Champions League, το μυαλό μου πάει στο Σεντόνι και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μάλλον έχει γίνει φετίχ κάποια εποχή για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι για να σε τρολάρουμε και λίγο. Το Σεντόνι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, το οποίο ερμηνεύει βέβαια ο Γιάννης Κότσιρας. Αφιερωμένος όλη την παρέα.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Όμως έχουμε κάτι φιλαράκια μας πολύ καλά που νομίζω έχει να στείλει ένα
1: τόσο,
0: μήνυμα.
1: Όχι και τόσο καλά, φίλε.
0: Α, όχι καλά.
1: Κάποια είναι καλά, κάποια.
0: Α, τώρα γίνανε κακά, έτσι.
1: Κάποια άλλη.
0: Όταν δεν μας συμφέρει, έτσι.
1: Δεν λέω ότι γίνονται κακά, απλώς δεν είναι τόσο καλά παιδιά. Ας πούμε ο Αργύρης ο Δούμπλατζης τώρα. Λες και περίμενε στη γωνία τη μετεωρολογική μου αστοχία για να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος ενός ανθρώπου, κυρίως όμως επιστήμονα, ο οποίος δίνει κάθε μέρα.
0: Όταν δημιουργούσε όμως κλίμα εις βάρος ενός άλλου ανθρώπου και σέβαζε μαζί συμπαιγνία και συμμαχία να με πάρετε τηλέφωνο για να καταγγείλετε κάποια ζητήματα, τότε ήταν καλός, έτσι.
1: Ναι.
0: Κύριε Αργύρη, μ' ακούστε, σου λέω.
1: Λοιπόν. Αργύρης Δούβλατζης, καλημέρα λέει φίλη μου. Πού δεν θα βρέχει για να πάω για ψάρεμα? Όπου μου πει ο Μπάμπης, εγώ θα πάω αλλού. Τέτοιος ήσουν πάντοτε Αργύρη. Αγάπη δώσαμε και πήραμε πίσω έτσι, καταφρόνηση έτσι, και μαχαιριά.
0: Έτσι. Για να δεις ναι. Έτσι, οι παροδικές λυκοφιλίες και οι συμμαχίες που δεν στηρίζονται στην πραγματική, στην άδολη φιλία χρόνων, κύριε Δούβλατζη. Πάμε
1: μ' άρεσε το χτύπημα αυτό, το άφησα για να ακούσετε πολύ καλά το κάνεις. Λοιπόν, Αργύρη, ξέρεις, είπαμε ότι ο καιρός έχει γυρίσματα. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες που βγαίνουν. Δηλαδή, και το σεισμό πας να τον προβλέψεις και τον καιρό πας να τον προβλέψεις. Δεν μπορεί να είσαι μέσα 100%.
0: Και τώρα, επειδή κάει και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
1: Καθόλου,
0: εγώ σας λέω ότι και το Σαββατοκύριακο μια χαρά θα είναι ο καιρός. Πάτε βόλτες! Λοιπόν, βγείτε έξω!
1: Δες το να παίρνει θάρρος και τα βάζει με έναν έμπειρο κατά τα άλλα τσιρικιτζή μετεωρολόγο σαν και εμένα.
0: Σε βλέπω να πας και εσύ προς
1: Ευρωβουλή. Ο οποίος προβλέπει, δες, ο οποίος προβλέπει, εγώ
0: έχει
1: δηλαδή,
0: βάλει στόχους,
1: ότι
0: βάλει
1: θα βρέχει και αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, σας το λέω. Θα έχει συννεφιά και Κυριακή και Δευτέρα, ενώ περιμέναμε.
0: Καταστροφολόγος. Ενώ περιμέναμε. Αντιπολίτευση δεν είναι. Έτσι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια. Την Κυριακή όμως κράτησε το Αργύρι μου, γιατί σηκώνεσαι τα πρωινά και περπατάς, ότι θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία την Κυριακή. Πάμε τώρα στην Ευαγγελία. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Λάρισα. Σήμερα θα βρέχει και στην
0: καλημέρα,
1: Λάρισα.
0: Καλημέρα, άντε να το πάλι.
1: Από τα βρέχει.
0: Καλημέρα λοιπόν. Κοίταξε, μπορεί να χρειάζονται οι αγρότες εκεί στον κάμπο.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: λέω.
0: Στον κάμπο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.
1: Ανδρέα, πού είναι το μείον?
0: Τώρα, Σαράφης και στα Τρίκαλα.
1: Πάλι.
0: Πάμε.
1: Ερμού 13. Τώρα και στο Παρίσι. Νομίζω Ερμού 13 έλεγε.
0: Μπορεί.
1: Καλημέρα λέει, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευή, λέει η Ευαγγελία. Θα ήθελα να μάθω τις επιπτώσεις Νίκο για την έλευση της Παρασκευής, Ευαγγελία. Αγαπημένη μου, λέει, στήλη στην εκπομπή σας οι ιστορίες από τότε που λέμε.
0: Α, με τα πανίνη. Ναι, μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι.
1: Μα έτσι είναι, έτσι, ρε φίλε.
0: Σου δώσαμε μεγάλη, μεγάλη πάσα τώρα, Ευαγγελία. Έτσι.
1: Και λέγαμε στο ενδιάμεσο Ευαγγελία ότι δεν μαζεύαμε μόνο του ποδοσφαίρου, κάρτες και συμπληρώναμε άλμπουμ. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή εκεί γύρω στο 80, 78, 80, 82, εκεί μέσα, ότι υπήρχε και μια τρομερή σειρά με Έλληνες ηθοποιούς, Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Τους οποίους δεν τους κολούσες σε άλμπουμ, τους μάζευες και αν μπορούσες να τους συλλέξεις, είχες και εκεί πλούσια δώρα.
0: Και θα σας πω και κάτι. Τότε πρωτοβγήκανε εκείνη την εποχή, γύρω στο 78-79, πρωτοβγήκαν και τα Playmobil και τα Lego. Σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, εμείς πέρα από το ότι παίζαμε και στη γειτονιά, είχαμε αλάνες κοντά στα σπίτια μας, ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης. Παίζαμε τζαμί, παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε κουτσό, παίζαμε κρυφτό, έτσι. Δεν ήταν όπως σήμερα που δυστυχώς τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα, άντε ένα παιδότοπο εκεί με τα ίδια και τα ίδια και με ένα κινητό στο χέρι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ήταν, έτσι. Παίζαμε τα παιχνίδια μας έξω.
0: Ματώναμε τα γόνατα.
1: Ήτανε μονίμως ματωμένα τα καλοκαίρια. Καμιά φορά τα πιτσιρίκια μου τώρα μπαίνει μια ακίδα ή τους βγαίνει μια παρανυχίδα και λένε αίμα. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμάς τα γόνατά μας τα καλοκαίρια ήταν όλα ματωμένα.
0: Μάμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι με το ποδήλατο που είχε σκοντάψει κάπου το ποδήλατο ενώ έτρεχα αγερά και έφυγα, απογειώθηκα πάνω από το τιμόνι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πέταξε.
0: Και προσγειωνό μου πέταξα και προσγειώθηκα με το στήθος. Και να έχει καταματώσει όλο το στήθος και μετά η μαμά από πάνω να ρίχνει ενόπλωμα κλπ. Και εγώ να τσουρουφλίζομαι.
1: Γιατί δεν θυμάσαι και την έκφραση. Άμα ξαναπέσει, θα φας ξύλο. Ενώ εσύ ήσουν απεσμένος, έτρεχα τα γόνατα και σου λέγανε 10 φορτηγά.
0: Δεν δεχόμουν, δεν θυμάμαι αν δεχόμουν τέτοιες απειλές.
1: Δεν λέω για σένα. Είναι η κλασική απειλή εκείνη τη εποχή των γονέων που λέγανε θα σε δει να χτυπήσει. Μα άμα χτυπήσω, δεν με νοιάζει, θα με δει. Αφού έτσι κι αλλιώ είμαι στο ξύλο. Αυτό είναι.
0: Και δαρμένο και χτυπημένο. Λοιπόν. Άντε, πάμε παρακάτω.
1: Επιπτώσεις, λέει, για την καθυστερημένη προσέλευση στην πρωινή επικοινωνία. Είπε, όποιο αργεί, θα δείτε τι θα συμβεί. Και σου λέει,
0: θα
1: είναι.
0: Θα εξατομικεύσω κάθε ποινή και θα σας την ανακοινώσω στο προφίλ του καθενός.
1: Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά. Γιατί δεν ακούμε μουσική?
0: Δεν ξέρω, μας άφησε μουγκούς ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας θέλει ντε και καλά,
1: ναι,
0: αντί
1: ναι.
0: άλλης μουσικής, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Να,
0: θέλει να
1: μετάλλη.
0: Μας πάει εκεί. Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Εφόσον αύριο, Ανδρέα, εσύ δώσε μας το ρεπορτάζ, Ανδρέα, αύριο τι ώρα είναι και σε ποιο σημείο η συναυλία των Μετάλλικα. Ανοίγουν λοιπόν στις 4 το απόγευμα.
1: Πού γίνεται η συναυλία?
0: Στο ΑΚΑ κάτω, το οποίο τώρα βέβαια έχει γίνει κάπως Telecom Center, ξέρω εγώ, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Ως γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, και
1: μεγάλη συναυλία.
0: Ανοίγουν λοιπόν 4. Η συναυλία περίπου τι ξεκινάει? Έχουμε 6 και 7,5. Έχουμε τα support group, έτσι, που είναι πιο πριν από τους Μετάλλικα.
1: Και 8,5 περίπου
0: εκεί,
1: κατά
0: τις 9 είναι η Μετάλλικα. Μάλιστα.
1: Με το καλό, φίλε, τους έχεις ξαναδεί, Ανδρέα?
0: Λοιπόν,
1: άλλες 3 φορές.
0: Και να πούμε ότι το μαγικό χαρτάκι το οποίο πήρε ο Ανδρέας κοστίζει 120 ευρώ. Μπορούμε να το πούμε. Σαφώς θα υπάρχουν και πιο φθηνά, αλλά θα υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά. Μάλλον πολύ πιο ακριβά.
1: Με έτσι. Αυτό το εισιτήριο, Άντριου, πού περίπου είσαι σε σχέση με το stage, με τη σκηνή?
0: Μάλιστα.
1: 360 μοίρες.
0: 360 μοίρες. Είναι πλέον αυτά τα stage πλέον
1: στους
0: που είναι.
1: Στους καθήμενους, ναι. πρώτο διάζωμα. Κάτω-κάτω είπες.
0: Κοίταξε, πλέον Μπράβο. Οι καλλιτέχνες και τα group
1: Εντάξει,
0: μπαίνουν μέχρι την καρδιά του κόσμου. Οπότε έτσι όπως τα έχουν κάνει πλέον τις σκηνές, τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν λέμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε την
1: Ποιο
0: επιλογή.
1: Ποιο κομμάτι το έχει επιλέξει ο Ανδρέας?
0: Α, είναι το δεύτερο, τον Unforgiven, μάλιστα.
1: Για
0: που
1: πάμε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν γνωρίσει. Και
1: αφιερωμένο στους φίλους ακροατές που ξύπνησαν αργότερα
0: για
1: σήμερα.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά από Metallica, Bambi, θα έλεγα να ψάξουν και να δουν τους στίχους σε αυτά τα τραγούδια.
1: Δηλαδή, ο Νίκος, του λέω, δηλαδή, σταμάτα ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορεί από Ζαμπέτα και από Μασχολιού τώρα να μου κάνεις τον ειδικό στους Μετάλλικα.
0: Όμως, έχω κάνει και φιλολογική ανάλυση στο Unforgiven.
1: Οχ, Θεούλη.
0: Πάμε, έλα, Αντρέα, πάμε.

0: Νομίζω ότι πήραμε μια αρκετή γεύση. Την υπόλοιπη έτσι κι αλλιώς θα την απολαύσουν τη οι φίλοι των Metallica.
1: Ναι, και τη Δευτέρα θα μας δώσει Άντριο. Παρεπόμενα ο Ανδρέας εδώ πέρα. Θα μας φέρει και υλικό.
0: Ξέρεις καμιά φορά όμως τι σκέφτομαι, Νίκο? Με πολύ καλή διάθεση πάντοτε το λέω. Ότι ρε παιδάκι μου, ευτυχώς τουλάχιστον στην Αθήνα εμφανίζονται ακόμα μεγάλα συγκροτήματα, γιατί στη Θεσσαλονίκη μία φορά τα είδαμε και ξανά
1: και τώρα
0: μανά
1: που το
0: ποτέ.
1: Λες, μου δίνεις, ξέρεις τι πάσα μου δίνεις?
0: Τι πάσα σου δίνω, ρε παιδί μου?
1: Ότι ακόμη
0: σε βγάζω τέτα τέτα
1: μερικά
0: με τον
1: πράγματα, εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν ο Μπάμπης συμφωνεί, το έχω πει εδώ και χρόνια, το έχω γράψει, έχω αρθρογραφήσει πέρα αυτού, ότι ό,τι και να γίνει, όσο καλές κυβερνήσεις και να έχουμε και η τελειότητα να έρθει σε αυτή τη χώρα, εάν υπάρχουν ακόμα τα κέντρα μόνο στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορεί
0: αν
1: να
0: όλα
1: προοδεύσει
0: εννοείς,
1: αυτή
0: φυσικά,
1: η χώρα.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, και
0: ο
1: τώρα,
0: αθηνοκεντρισμός είναι πολύ μεγάλο σαράκι.
1: Δηλαδή, αν δεν επέλθει η περιφερειακή ανάπτυξη, η περιφερειακότητα σε αυτή τη χώρα, δεν θα προχωρήσουμε. Και δεν θα προχωρήσουμε και για το δημογραφικό. Έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία λίγο μετά. Αλλά και σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά κλπ. Δες τώρα, μιλάμε για τη συναυλία την μεγάλη των Metallica στην Αθήνα. Βέβαια στην Αθήνα ξέρουν και αυτοί.
0: Ναι,
1: ότι...
0: Νίκο, ένα σχόλιο θα κάνουμε. Ναι, μην κάνουμε μια
1: είναι
0: άλλες
1: υποδομές.
0: Θα σε ολοκληρώσουμε.
1: Μπορεί να γίνει μια συναυλία. Μην με λογοκρίνεις.
0: Δεν σε λογοκρίνεις. Να... Βλέπω κάτσε, το χρόνο, κάτσε, βλέπω κάτσε, το ρολόι.
1: Τώρα βλέπεις το τραβάμε παραπάνω. Μπορεί να γίνει μια συναυλία τέτοιου μεγέθους πολύ καλύτερα. Αλλά στην Αθήνα σήμερα κάνει συνέντευξη τύπου. Γιατί εκεί είναι το κέντρο, η Ryanair. Δηλαδή θα ενημερωθούμε για το τι πρόκειται να πράξει στη Θεσσαλονίκη, θα ενημερωθούμε
0: αυτό, ναι,
1: από τους Αθηναίους συναδέλφους.
0: Σε αυτό προφανώς. Δηλαδή σου χτυπάει και λες,
1: δεν είναι αντιφατικό.
0: Φυσικά, φυσικά. Εκτός και αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στην κυβέρνηση και θέλει να ακουστεί περισσότερο και πάει στην Αθήνα. Το θέμα είναι ότι από τους U2 στο λιμάνι, δεν ξανάδαμε.
1: Περσινά ξανά στα φίλια. 1997.
0: Προπέρσινα.
1: Εσύ, Μπάμπη,
0: χαλασμένα.
1: Του χρόνου θα συμπληρωθούν πόσα χρόνια? 30 χρόνια.
0: Βλέπεις.
1: Παναγία. Τώρα τρόμαζα σκεπτόμενος, επειδή ήμουν εκεί μέσα. 30 χρόνια. Από τη συναυλία των YouTube. Παναγίτσα μου, του χρόνου του Σεπτέμβρη.
0: Βλέπεις. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι ωραία που θα πάει ο Ανδρέας στην Αθήνα για να δει τους Metallica, αλλά τι ωραία να βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη ξανά μεγάλα συγκροτήματα.
1: Φαντάζεσαι, αν έρχονταν, ας πούμε, κάθε 10 χρόνια U2, λέμε έτσι.
0: U2 ήταν η μόνη που. Α, όχι, συγγνώμη, τους μπέδεψα. Με τους Scorpions, λέω. Οι Scorpions μόνο θα έρθουν για την τελευταία του συναυλία.
1: Καλά, αυτοί έχουν έρθει. Με τιμή στη Θεσσαλονίκη και τα πάντα.
0: Η τελευταία του συναυλία, η τελευταία φορά.
1: Δεν θα μας χτύπαγε και τόσο αυτή η διαδρομή στον χρόνο. Αυτά τα 30 χρόνια, αν είχαμε και άλλα έτσι κελεύσματα μέσα σε αυτή.
0: Ήταν πολύ πετυχημένο event τότε. Το λιμάνι είχαν έρθει
1: από όλα τα Βαλκάνια. Βέβαια εδώ τον Μακαρίτη, τον Πάνο, τον Θεοδωρίτη, να του δώσουμε τα εύσημα ως καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Φυσικά.
1: Θυμάμαι πόσο το είχε τρέξει και θυμάμαι ότι είχα πάει και για ρεπορτάζ ακόμη και στο τελευταίο εμπόδιο της τελευταίας στιγμής, αν θυμάσαι. Απεργούσαν οι τελωνιακοί εκείνες τις ημέρες και έγινε ειδική συνεννόηση και διαχείριση για να μπορέσει να έρθει εδώ πέρα όλος ο εξοπλισμός για να γίνει συναυλία στα σύνορα, στους Ευζώνους, θυμάμαι, με τις Νταλίκες.
0: Ναι, ναι, χαμός, χαμός, μην το συζητάς. Και πώς τα λένε, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα νακλές.
1: Ή θυμώντας τα νακλές. Λοιπόν.
0: Και 42 είμαστε.
1: Πάμε τίτλους.
0: Πάμε, δεν πρέπει. Πάμε. Κάποια στιγμή εδώ άρχισε πάλι το πανηγύρι στα στενά. Είχαμε χθες χτυπήματα, εκατέρωθεν.
1: Είχαμε χτυπήματα και ενώ είχε ακολουθήσει μια βδομάδα με κατρακύλα για τις τιμές του πετρελαίου, δυστυχώς, Μπάμπη, έχουμε ξανά έκρηξη των τιμών από χθες.
0: Το περίμενα. Εγώ μόλις βλέπω λίγο τα πράγματα, πάω και τσιμπάω, λέω, βάλε μου 20 ευρώ. Μόλις βλέπω ότι ηρεμεί και τα λοιπά, όπ, κάθομαι στα αυγά. Μετά λέω, βάλε άλλα 20.
1: Εγώ περίμενα, επειδή ακόμα δεν είχε πέσει στην Αγγλία η τιμή, περίμενα ότι από Δευτέρα θα είχαμε μειωμένες τιμές λόγω της προηγούμενης κατρακύλας. Ελπίζω να μην επηρεάσει αυτό το γεγονός και από Δευτέρα έχουμε πάγωμα πάλι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους στήλους επικαιρότητας, να στείλω την καλημέρα σε έναν καλό μου φίλο, τον Κώστα. Τα παιδιά μας είναι συμμαθητές στο σχολείο και ο Κώστας δουλεύει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα της περιοχής. Και αφού μας στέλνει την καλημέρα του, ζητά να δούμε ένα θέμα που αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ως σοφρονιστικοί υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Mm-hmm. Αναφέρει βέβαια το συγκεκριμένο στο οποίο είναι ο ίδιος, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Τομέας, έτσι.
0: Και μου έχει στείλει και ένα δελτίο τύπο το οποίο έχουν εκδώσει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος συγκεκριμένου, που κρούει, λέει, τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν. Να το πω, Κώστα μου, γιατί να μην το πω, στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Η ναι, διαρκή, λέει,
1: όπου
0: πίεση
1: έχουμε δει και τώρα πρόσφατα.
0: Που ασκείται, το... ένα λεπτό δώσε μου, Νίκο. Η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων, λέει στο δελτίο τύπου, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που δίνεται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Οι ανάγκες φύλαξη έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται, η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, γιατί οι εξωτερικοί φρουροί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια κατάσταση που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας. Και αν αυτό δεν είναι κόδωνας του κινδύνου, τότε τι είναι? Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, και η αλήθεια είναι ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει, Κώστα μου, έτσι. Θα το δούμε για να το αναδείξουμε και από το ραδιόφωνο εδώ του 102, αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ3, γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους.
1: Έλεγε λοιπόν για το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας ο φίλος μας, και θυμάμαι ότι είχαμε πριν από λίγες μέρες το αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εκεί.
0: Όχι και σε δύο ανθρώπους, σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου τραυματίστηκαν
0: θανάσιμα.
1: Και προφανώς όταν συμβαίνουν τέτοια επεισόδια, συμβαίνει ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ωραία, την καλημέρα μας τον Κώστα. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και εκεί και για σας. Και πάμε σιγά σιγά στους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε και άλλα, έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος που πρέπει να αναφέρουμε εδώ για τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι κλήρωση για περιοχή. Πάμε να ξεκινήσουμε τους τίτλους. Πάμε. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και το νησί Κέσμ του Ιράν, έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ηρωνικών στόχων.
0: Ηρωνικών, γιατί
1: ήθελα να πω για το ηρωνικό. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το μεταξύ, πόσο κλισέ πλέον φαίνεται μετά από όλους αυτούς τους δύο μήνες, ίσως και παραπάνω, ότι αυτή η ατάκα, ότι νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα.
0: Λοιπόν, και πέρα από το χτύπημα αγάπης, πρώτη φορά βλέπουμε χτύπημα αγάπης με βομβαρδισμό. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την κατάρρευση drones με τα οποία κινήθηκαν υποτίθεται ιρανικές δυνάμεις για να χτυπήσουν τα αντιτορπιλικά. Είπε, λέει, ότι κανένα δεν μπόρεσε, λέει, να μας χτυπήσει. Αντιθέτως, λέει, τα καταρρύψαμε και πέσανε σαν πληγωμένες πεταλούδες. Το λέω για την ποιητική αδεία.
1: Νόμιζα θα έλεγε σαν πέρδικες.
0: Όχι, όχι. Σαν πεταλούδες, σαν πεταλούδες. Το Ιράν εντωμεταξύ από την πλευρά του κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία, ακούστε το κι αυτό, γιατί είχαμε πει για την πιθανότητα πλέον οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, όποτε το Ιράν το αποφασίσει ότι κάποια στιγμή θα ανταποδώσουν, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λέει το Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και drones.
1: Την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Παράλληλα, έχουμε άνοδο στις τιμές πετρελαίου σήμερα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μετά την ανταλλαγή των πυρών στα στενά του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας τα $96.80.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν, προφανώς τα έλεγα και εγώ, ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, έδωσε ακόμη ένα τελεσίγραφο, τα μοιράζει κάθε μέρα, νομίζω ότι έχει κάτι κίτρινα χαρτάκια που χρησιμοποιούμε για τις σημειώσεις ο καθένας μας. και είπε: δεν δίνω και ένα τελεσίγραφο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά τα post.
0: Μπράβο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου, λοιπόν, αφού συμφώνησε με ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε: α, και τώρα που το θυμήθηκα, πάρτε και εσείς ένα τελεσίγραφο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, εκ νέου θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο υψηλών δασμών.
1: Που και αυτό βέβαια είναι σχετικό, διότι κάποια στιγμή λίγο πριν, έτσι λίγο πριν αν θυμόμαστε, και ενώ υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, είχε βγει με αφορμή την μη υποστήριξή του από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και είχε δώσει πάλι κάποια αύξηση δασμών. Θυμάμαι ειδικά στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ. Τέλος πάντων,
0: δεν υπάρχει
1: και δεν μπορείς εύκολα να τον ακολουθείς και να τον παρακολουθήσεις. Να αποφυλακεί την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Σε αυτήν την έκκληση, ποιος μπορεί να αντιδράσει και να πει όχι,
0: όχι.
1: Λάθος λέει.
0: Πολύ σωστά λέει. Απλώς εγώ θα έλεγα, ρε Νίκο, ότι αφού το Ιράν παρακαλεί για μία συμφωνία τους Αμερικανούς, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν το βάζει και μέσα στους όρους, ότι θα σας κάνω το χατήρι, παιδιά μου, να συμφωνήσω μαζί σας αν την αποφυλακίσετε. Βλέπεις πόσο θολό είναι, δηλαδή πόσο αντικρουόμενες είναι οι ειδήσεις που φτάνουν. Η μία πλευρά
1: και
0: λέει
1: γενικότερα
0: αυτό,
1: θα μπορούσε να απαιτήσει όσους είναι φυλακισμένοι για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μπράβο.
1: Να αποφυλακιστούν από το καθεστώς.
0: Και νομίζω θα έκανε και ένα γκέλ και φυσικά, στην Ιρανική φυσικά. Κοινωνία. Στο Λίβανο πάμε. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεσμολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department.
1: Και ας έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας και στην πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια αλλά και επαφή στη γλώσσα των πολιτών προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.
0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει σήμερα στις 5 περίπου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος κάνει πολλές σημαντικές επισκέψεις στην Αθήνα, οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος. Στην ιστορική επίσκεψή του, στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας, έτσι, στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική συχνότητα για τους ομογενείς, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Θα σταθώ λίγο στο πόσο σπουδαιότητα, πόση σημασία έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη σωστή χρήση των ελληνικών.
0: Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας. Και εδώ εγώ θα συμπληρώσω, κάνοντας μια μικρή παρένθεση από τις αγαπημένες μου, ότι πιθανότατα εκείνον φωτογράφιζε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν έλεγε ότι κάποιοι υπουργοί στην προσπάθειά τους να μην είναι σε τέτοιου είδους ιστορίες όπως είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο τέλος θα επισκεφθούν και το Φεγγάρι.
1: Και τον Άρη, είπε, και τον Άρη θα πάνε προκειμένου να μην βρίσκονται
0: μαζί. Ήταν πετυχημένο. Ναι. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δύο κρατούμενα. Επειδή μιλάμε για μη επανδρωμένα οχήματα, εγώ κράτησα, Νίκο, και μια είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον και είναι αρκετά περίεργη. Σε σπηλιά στη Λευκάδα, το λιμενικό, μετά από ειδοποίηση ψαράδων, εντόπισε ένα μη επανδρωμένο όχημα, το οποίο ήταν σε λειτουργία και για το οποίο δεν έχουν καμία ενημέρωση να ξέρουν από πού προέρχεται και περί τίνος πρόκειται. Και έχουν ειδοποιηθεί από το λιμενικό οι αρμόδιες αρχές για να δουν, παιδάκι μου, τι στο καλό είναι αυτό το όχημα, το οποίο είναι από αυτά που χρησιμοποιεί και το Ιράν στο κόλπο, από αυτά που αναπτύσσουν και οι γείτονές μας. Δεν ξέρω εμείς σε ποιο σημείο είμαστε στην ανάπτυξή τους. Θα δεις τις φωτογραφίες και θα πεις, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό.
1: Μήπως ήταν υπτάμενο αντικείμενο αγνώστου ταυτότητος, όπως λέγαν παλιά.
0: Θα δεις τη φωτογραφία. Να το, δες εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δες. Κανονικό, μη επανδρωμένο, από αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον στις πολεμικές επιχειρήσεις στα σύγχρονα πεδία της μάχης, το εντόπισαν ψαράδες σε σπηλιά της Λευκάδας, σε λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής.
1: Κάποιος πράκτορας το άφησε.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, πάντως δεν είναι τόσο αστείο όσο το παρουσιάζεις.
1: Πράκτορας.
0: Μυστηριώδης είναι και αν δεν είναι ελληνικό, πρέπει να δούμε ποιανής χώρας είναι και τι δουλειά έχει εκεί.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα περίεργα drones. Τώρα που είπες αυτή την περίεργη αυτή υπόθεση, θυμήθηκα μία άλλη περίεργη υπόθεση που βρήκανε σε μια σπηλιά, σε μια τρύπα στο βράχο του Γιβραλτάρ, ένα λαγούμι στο οποίο είχαν εθελοντικά μπει 7, αν θυμάμαι καλά, ή 6 ή 7 στρατιωτικοί, μαζί και στρατιωτικοί γιατροί της Βρετανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρακολουθήσουν τους Γερμανούς σε περίπτωση που καταλάβουν το Γιβραλτάρ. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι έμειναν εκεί για μετά τη λήξη του πολέμου. Τέλος πάντων, τραγική ιστορία. Αφού μιλήσαμε και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να συνεχίζουμε εκεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα στις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 ετών της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σήμερα είναι χαρακτηριστική ημερομηνία, 8 Μαΐου, θα το δούμε και στην ιστορική αναδρομή. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Και αυτό το πράγμα έχει λίγο ξεχυλώσει και νομίζω πλέον έτσι το διαβάζουμε και μετά από 4 χρόνια. Δεν μας κάνει πλέον και ιδιαίτερη αίσθηση.
0: Μα φυσικά, εκεί όμως που θα κρατούσε, λέγανε όλοι, 3 εβδομάδες η επιχείρηση.
1: Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση του κύριου Πούτιν. Ναι.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Διαμαντή στην παρέα μας. Να είμαι και εγώ, φίλες. Καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. 7 παρατέταρτο, κύριε Λοχαγιέ. 7 παρατέταρτο εμφανίστηκε στην πρωινή αναφορά.
1: Εντάξει.
0: Ο Διαμαντής, ο οποίος βέβαια είχε επιδείξει άλλη συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πρώτος και καλύτερος.
1: Κοίταξε, επειδή μου έχει φέρει χαρτί γιατρού για το ότι δεν μπορεί να ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Για τη μέση του, ναι, όπως το στρατό.
1: Ελεύθερος πρωινής αναφοράς. Ελεύθερος πρωινής αναφοράς. Κύριε Διαμαντή, τέλος πάντων, να μην επαναληφθεί όμως, τουλάχιστον όχι συστηματικά.
0: Ελεύθερος υπηρεσία σήμερα, κύριε Λοχαγιέ. Θα ξεκουραστεί.
1: Θα το δούμε. Ανάλογα με τα δικαιολογητικά που θα έχει. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τους Metallica, πάμε λίγο να ανεβάσουμε ρυθμούς και με Rolling Stones.
0: Ναι ρε φίλε, Rolling Stones, εγώ δεν είμαι των heavy metal συγκροτημάτων, ναι. Είμαι περισσότερο των κλασικών rock, όπως αυτό.
1: Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν τη νύχτα μαζί. Rolling Stones, ένα έχουμε βρε Ανδρέα μου, τι μου κουνάς εκεί πέρα τα χέρια.
0: Κοίταξε, επίτηδες το κάνει, γιατί σου λέει εμείς των Metallica, ναι, δεν ναι, ακούμε ναι. αυτούς τους γέρους.
1: Θέλει, μας δεν κάνει αντιπολίτευση τώρα. Έλα, let's spend the night together.

0: Και με τους Rolling Stones φυσικά, Μπάμπη, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας. Εμείς ερχόμαστε μετά, έτσι.
1: Ξέρουμε ποιος καλός συνάδελφος θα το εκφωνήσει ή θα είναι έκπληξη και για εμάς
0: μάλλον
1: και για το κοινό.
0: Η νίκη αρχίζει από Θεσσαλονίκη που έλεγαν κάποτε.
1: Οκ, για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης από το αεροδρόμιο θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Μακεδονίας και θα επηρεάσει την οικονομία, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράσης σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρονται τα αιτήματα που αφορούν στους μισθούς, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απέτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για την συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, επιβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόνς. Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση των 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντηση στους διαμεσολαβητές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, καθώς έπειτα από την επιβεβαίωση των κρουσμάτων Χανταϊού, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων διεξάγεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι η εστία του Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο δεν συνιστά αρχή επιδημίας ή πανδημίας. Την ίδια στιγμή πάντως αναφέρει ότι το εύρος της εστίας μόλυνσης θα πρέπει να μείνει περιορισμένο, αν και οι υπεύθυνοι του κρουαζιερόπλοιου παραδέχτηκαν ότι άφησαν να φύγουν χωρίς έλεγχο τουλάχιστον δεκάδες επιβάτες. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από Χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και για τη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Η The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Hell Expo. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ο Μπάμπης, ο Νίκος και ο Ανδρέας ο Κοράνης μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα μας με το πολύ ωραίο έτσι, αστείο που μας έστειλε ο Μάκης ο Μουδιώτης.
1: Και να το τονίσουμε ότι εκεί που έχει επικριθεί έρχεται η δικαίωση, φίλε Μάκη Μουδιώτη.
0: Λοιπόν, μιλάνε δύο φίλοι μεταξύ τους.
1: Ας ακούσει και η Ευαγγελία. Ευαγγελία από τη Λάρισα.
0: Και η Ευαγγελία και η Λία. Λοιπόν, μιλάνε δύο φίλοι μεταξύ τους. Θέλω να ζήσω πολλά χρόνια, λέει ο ένας τον άλλον. Και του λέει ο άλλος, παντρέψω. Και θα ζήσω περισσότερο, αναρωτιέται. Όχι, θα σταματήσεις να θες να ζήσεις περισσότερο.
1: Πολύ καλό. Δεν θα σε νοιάζει, ρε παιδί μου, να ζήσεις περισσότερο. Πολύ καλό. Του το δίνουμε έτσι, Μάκη, λοιπόν, θεϊκό, θεϊκό.
0: Δεν ξέρω αν το άκουσε και η φίλη μας και συνάδελφος η Λία, η οποία είναι από το πρωί, από το χάραμα στο ρεπορτάζ. Καλημέρα.
1: Το γλυκό χάραμα.
2: Καλημέρα. Γελάσαμε πρωί-πρωί, θα έλεγα πάλι. Τι να σας πω. Ναι, ναι, κρυάδες.
0: Αντρικά αστεία, αντρικά αστεία.
2: Άμα θέτε, χωρίστε και να σας δω πόσα χρόνια θα τα καταφέρετε στο μάτιο του το κόσμο μόνοι σας.
1: Στον μάτιο του το κόσμο, θεά.
0: Πάντως θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε και χωρίς Ryanair, έτσι.
1: Θα τα καταφέρουμε.
2: Σίγουρα θα το κάνουμε, γιατί οι επιλογές δεν είναι και πολλές.
0: Πάντως από την κεντρική ενημερωτική σκηνή των Αθηνών θα ενημερωθούμε σήμερα.
1: Θέλω να σε αποφύγουν, Ελία, γιατί τη συνέντευξη τη δίνουν κάτω στην
2: Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι προσπαθούν να αποφύγουν ίσως το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ναι. Και γενικά από όλη την εβδομάδα να σας πω που το συζητάμε και έχουν πονέσει την κυριολεξία τα μυαλά μας για να μαθαίνουμε και πράγματα. Ήταν μια ελλειμμένη απόφαση. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση. Ήταν μια ελλειμμένη απόφαση της εταιρείας να φύγει. Άρχισε να το διαδίδει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξεκίνησαν οι αντιδράσεις, δεν είχε καμία όμως έτσι κι αλλιώς κανένα αποτέλεσμα αυτό εξ αρχής, αυτή είναι η αίσθησή μου, γιατί τελικά όπως φαίνεται είχαν αποφασίσει να φύγουν. Σήμερα θα γίνει η συνέντευξη στις 2.30 ώρα στην Αθήνα.
0: Όπου θα παρουσιάσουν και γενικότερα τις στρατηγικές εταιρείες, ίσως κάποια αποτελέσματα οικονομικά κλπ. Και για την παρουσία τους προφανώς σε όλη την ελληνική επικράτεια και προφανέστατα αυτό θα είναι κεντρικό ζήτημα.
1: Προφανώς, γι' αυτό δίνουν συνέντευξη που Ρενίκο.
2: Ναι, εννοείται. Απλά να ακούσουμε ποιες πτήσεις θα μείνουν. Αν θα μείνουν δηλαδή κάποια δρομολόγια, ποιες θα είναι αυτές οι πρωτεύουσες και οι προορισμοί και πότε θα είναι και όλες τα δρομολόγια. Γιατί άλλο να πετάω εγώ στις 7 η ώρα το πρωί και άλλο να πετάω στις 12 τη νύχτα. Δηλαδή όλα μετράνε το πώς αντιμετωπίζεις μια πόλη. Και έναν προορισμό.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτή η συνέντευξη ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένη για την παρουσία του στην Ελλάδα. Απλά μπαίνει τώρα στο επίκεντρο λόγω αυτών των εξελίξεων. Λοιπόν, Λία μου, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, μόνο θα πω μια κουβέντα για τους εργαζόμενους, γιατί μιλούσα χθες μαζί τους και μου ζήτησαν να το μεταφέρω.
0: Είναι οι πρώτοι φυγόμενοι.
2: Ναι, οι επιλογές τους είναι είτε να φύγουν, να απορροφηθούν από την εταιρεία σε κάποιο άλλον προορισμό και του εξωτερικού με τον ίδιο όμως μισθό της Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ανέφικτο.
1: Ας
2: γελάσουμε όλοι εδώ. Ναι, αυτό. Και ο δεύτερος είναι να περιμένουν να τους προσλάβουν ξανά στη νέα τουριστική σεζόν, αν ξαναέρθει η βάση στη Θεσσαλονίκη. Αυτά.
1: Καταλάβαμε πόσο. Χωρίς επιλογές μένουν οι εργαζόμενοι.
2: Αυτό, ναι.
1: Για να δούμε, Ρελία, θα περιμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον να ακούσουμε. Σήμερα, βέβαια, ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος. Δεν είναι από εκείνες τις ημέρες τις προηγούμενες που μας άρεσε η ηλιοφάνεια, Λία. Σε είδαμε να φοράς εκείνα τα κόκκινα και σου πηγαίνουν τηλεοπτικά. Να δώσεις την αγάπη μου και στον αγαπητό φίλο μου τον Ρωσόλυμο, με τον οποίο σήμερα είσαι στο.
2: Είμαστε μαζί με τον Στάθη, ναι.
1: Με τον Στάθη, πολλά φιλιά να του δώσεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπα. Και ενώ υπάρχει αυτή η ανησυχία για το περίφημο drone που ανακαλύφθηκε έτσι.
1: Βλέπεις.
0: Υπάρχει μια ανησυχία και από τμήματα των ελληνικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων.
1: Υπάρχει μια κινητοποίηση, λέει,
0: υπάρχει
1: και τώρα.
0: Υπάρχει μια κινητοποίηση και κινητοποίηση υπάρχει και με αυτήν την ξανά, γιατί το έχουμε ξαναδεί. Αυτό το θρίλερ με τα 147 πιστόλια που είχαν σε αποσκευές.
1: Οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Νίκο, πριν πάμε και αν θέλεις, οι τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με το μη επαδρομένο σκάφος επιφανείας των ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες και το είπαμε και νωρίτερα σε σπηλιά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα.
0: Ντρόν, να θυμίσουμε.
1: Θαλάσσιο.
0: Θαλάσσιο, όχι εναέριο.
1: Μπράβο. Drone. Είναι αυτά τα οποία έχουμε δει και στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι η μηχανή του ντρόουν του θαλάσσιου ήταν σε λειτουργία, ότι το ρημούλκησαν ψαράδες στο λιμάνι της Βασιλικής και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα, το οποίο ενημέρωσε αρμοδίως. Το συγκεκριμένο έχει δύο δορυφορικές κεραίες, μάλλον Starlink, και μοιάζει με το ουκρανικό, λέει, Μαγκούρα V5, αυτά τα ξέρεις Νίκο εσύ καλύτερα, ή το επίσης λέει ουκρανικό Mamai. Είναι τύποι των ουκρανικών θαλάσσιων drones. Και τα ερωτήματα βέβαια είναι ποιος είναι ο κάτοχος, γιατί βρισκόταν σε Λευκάδα και Πλατιγιάλη κρυμμένο σε μια σπηλιά και μάλιστα ενεργοποιημένο.
0: Στις νότιες άκτες της Λευκάδας, να πούμε, η Βασιλική είναι εκεί ο κόλπος στα νότια ακριβώς, κοιτάζοντας απέναντι προς Ιθάκη και Κεφαλονιά. Μάλιστα.
1: Και πάμε τώρα σε... η εικόνα είναι φοβερή με τόσα πολλά περίστροφα, Νίκο.
0: Φυσικά, φυσικά. Μιλάμε για ένα θρίλερ. Τα σιωπηλά, λέει, ντοκουμέντα της ελληνικής αστυνομίας με το βαρύ οπλισμό. Οι 13 συλληφθέντες που υποστηρίζουν ότι διώκονται για πολιτικούς λόγους. Ένα ανήλικο 5χρονο και ένα βρέφος που μεγαλώνει 12 και 12 μήνες πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία εντόπισε 147 πιστόλια, γεμιστήρες και εξαρτήματα σε δύο σάκους και μία βαλίτσα στον Εύρο, κοντά σε ομάδα 15 Τούρκων υπηκών. Οι συλληφθέντες αρνούνται κάθε σχέση με τον οπλισμό, δηλώνοντας ότι είναι μέλη του περίφημου κινήματος Γκιουλέν, που διώκεται.
1: Αυτό είναι μια δικαιολογία τελικά,
0: και ζητούν άσυλο στην Ελλάδα.
1: Κάθε φορά που μαζεύουν κάποιους, λένε αυτοί ότι είμαστε γκιουλενιστές.
0: Η αστυνομία πάντως είναι πολύ μαφιόζοι, το έχουν παίξει έτσι γκιουλενιστές. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο οπλισμός προοριζόταν για εγκληματικές οργανώσεις.
1: Δεν μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα το δουν οι ελληνικές υπηρεσίες, τόσο μεγάλος οπλισμός.
0: Εντυπωσιακή φωτογραφία μαζί με τα γεμιστηράκια δίπλα, έτσι. Δες εδώ. Μιλάμε τώρα για πιστόλια τύπου Glock, αν βλέπω καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάμε να γυρίσουμε λίγο εδώ στα τοπικά μας. Τα άλλα νομίζω ότι έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών. Ναι, ναι. Αυτήν που πρέπει, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Δεν
0: ας
1: είναι να αφήνουμε τίποτα.
0: Στα πιο απλά εδώ, τα καθημερινά.
1: Στις διακοπές ρεύματος. Το είχες πει και πριν από στο ξεκίνημα της
0: εκπομπής. Έχουμε αρκετές σε διάφορες περιοχές.
1: Σήμερα κληρώνει η Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 11 στο Δήμο Καλαμαριάς για τους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σταύρου Πάριδος, Φιλαδέλφιας Ιωνίας, Ζυργάνου Ζαρίφη και Καραβαγγέλη.
0: Επίσης, στην ίδια ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς συνεχίζεται η διακοπή του ρεύματος από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι σε άλλους δρόμους όπως Αλαμάνας, Δημοκρίτου, είναι εκεί προς τον Άι Γιάννη, προς τον Φίνικα, Ζορμπά, Καβάφη, Αγγελίδη, Σεφέρη, καθώς επίσης και στην Πλαστήρα, Ατλαντίδο, Φαέθωνος, Μιχαλακοπούλου, Ποσειδώνος, Μιαούλη, Παπαναστασίου, Χρυσοστόμου, Σμύρνης.
1: Υπάρχει και μία ακόμα
0: ενδιάμεσα
1: από τις 8,
0: σε άλλη περιοχή, είναι στα ανατολικά του νομού.
1: Μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, στο Δήμο Βόλβης και συγκεκριμένα στο χωριό Μόδη και την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, την πολύ γνωστή, που είναι εκεί κοντά στο στρατόπεδο. Και όταν εγώ ακούω Μόδη, το μυαλό μου πηγαίνει σε έναν πολύ καλό συνάδελφο.
0: Τον Πέτρο τον Μόδη.
1: Όχι, όχι. Ο Πέτρος ο Μόδης είναι αγαπημένος, αλλά δεν είναι από το Μόδη.
0: Είναι από την Καβάλα.
1: Από το Μόδη είναι ο αγαπημένος μου συνάδελφος και φίλος, ο Χρήστος ο Στεφανής, ο οποίος εργάζεται στην τηλεόραση του
0: Χρήστος,
1: Αλφα.
0: Ο φίλος μας.
1: Και είναι από το Μόδη. Και πάρε του συγγενείς.
0: Και από το Χιλιομόδη.
1: Δεν ξέρω. Κορινθίας. Χριστάρα, πάρε τηλέφωνο του συγγενείς στο χωριό. Σε 40 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει μια διακοπή που θα τους πάει μέχρι και το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε ένα τραγουδάκι, προηγουμένως να απαντήσουμε στο Θείο Τάσο.
1: Ο οποίος, Θείος Τάσος, ο αγαπημένος Θείος Τάσος.
0: Ο οποίος τι μας ρωτάει, είδες τι μας ρωτάει. Μπορώ να πάω, λέει, για να, ή πρέπει να βγω στην αναφορά.
1: Κοίταξε, έτσι όπως το πήγαμε.
0: Φυσικά.
1: Νομίζω ότι...
0: Δεν
1: είναι επίτιμος αρχηγός, δεν μπορεί να ζητάει άδεια από εμάς.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί όμως ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του.
1: Είναι επίτιμος αρχηγός γεθά.
0: Δεν ξέρω τι επίτιμος είναι. Πρέπει να δώσει μια αναφορά των πεπραγμένων του. Δεν ξέρω. Εντάξει, Θείε Τάσο, λοιπόν, άντε μπορείς να πας.
1: Πάμε. Καλή ξεκούραση, Θείε Τάσο. Όταν κοιμάται ο Θείος Τάσος, η αλήθεια είναι ότι δεν κινείται φίλο σε επίπεδο διπλωματίας, ούτε στα στενά του Ορμούς, ούτε και πουθενάλλου. Ανά τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Massive Attack. Κατά την μαζική επίθεση που αναμένεται έτσι από τον κύριο Τραμπ προς το Ιράν, πάμε και εμείς στους Massive Attack να ακούσουμε το Teardrop.

0: Πάντοτε η Massive Attack με τον χαρακτηριστικό ήχο τους και είπαμε εδώ πέρα ακούτε πάντοτε ενδιαφέροντες ήχους.
1: Αυτό θα έλεγα μόλις ακούγοντας αυτό το τραγούδι, Νίκο, ότι τελικά ρε φίλε μου είσαι μυστήριο τρένο. Θα το πω. Είσαι μυστήριο τρένο.
0: Δηλαδή, έχεις
1: πώς δίκιο. Κολλάει τώρα αυτό το τραγούδι τώρα που ακούω τόση ώρα και λέω ότι επέλεξε ο Νίκος
0: δίκιο.
1: Με τις υπόλοιπες επιλογές σου. Δεν.
0: Τι έχουμε εδώ, κάτι θες να διαβάσεις.
1: Την Δέσποινα. Ένα μήνυμα από τη φίλη την Δέσποινα λέει καλημέρα Παρασκευούλα σήμερα. Έχουμε πολύ καλή αστυνομία, έχουν κάνει πολλές εξιχνιάσεις και δύσκολες. Κάποιες φορές μπορεί να αργούν, αλλά δεν ξεχνούν. Καλημέρα από το συννεφιασμένο Αιγίνιο, μας ακούει η Δέσποινα.
0: Α, μάλιστα, Αιγίνιο Πιερίας.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Βέβαια, τα θέματα τα οποία αφορούν τα drones και τα όπλα κτλ., νομίζω ότι αφορούν και άλλες υπηρεσίες πέρα από
0: φυσικά,
1: την αστυνομία.
0: Μυστικές υπηρεσίες. Σίγουρα.
1: Και ο φίλος ο Μιχάλης, ο αγαπημένος μου. Μιχάλη, κράτα την αυτή τη φωτογραφία που μας έχει κορνιζάρει την φάτσα μου με τη φάτσα σου, αλλά έχοντας παραπάνω κιλά, γιατί σε λίγο θα φωτογραφηθούμε και θα λέμε το πριν και το μετά. Γιατί
0: Μιχάλη,
1: έχω μπει στη διαδικασία.
0: Αυτή έτσι. Θέλω να μου τη στείλεις και στο δικό μου το Viber, να σας έχω έτσι παρεούλα εδώ.
1: Όχι, μην το κάνεις, θα χρησιμοποιηθεί ότι στείλεις εναντίον μου.
0: Καθόλου. Ξέρεις πόσο ο Μιχάλης, ξέρει πόσο καλοπροαίρετος άνθρωπος
1: είναι. Όχι.
0: Με γνώρισε και από κοντά.
1: Με τη μία μην βγάζει συμπεράσματα και δεύτερη και τρίτη.
0: Λοιπόν, και στο Μιχάλη και στη Δέσποινα. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμφάνισή σου εδώ και την ακρόαση.
1: Λέει απλώς ο Μιχάλης, λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, να χαρώ εγώ όχι μόνο ελαφρολαϊκά ιταλικά. Ρε, δεν το πιάνεις αυτό, δεν το πιάνεις τώρα εδώ τον κύριο, εδώ τον περίγραφο.
0: Τώρα θα σου βγω και με άλλο Μιχάλη. Εκεί στα
1: το επόμενο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Γονίδης που θα παίξει τώρα και θα είναι ο Νίκος πάλι δηλαδή. Μην γελάς, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, λίγα συννεφάκια, συννεφιές.
1: Που θα φέρουν όμως τοπικές βροχές, κυρίως από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη μεταβλητή. 3 μποφόρ από το μεσημέρι, νότια ανατολική 3 με 4. Η θερμοκρασία. Φιλέ, πες το προηγούμενο, τον Massive Attack.
0: Κάνω soundtrack.
1: Από 10 έως και 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα, φίλες και φίλοι.
0: Εντάξει, ξέρετε, ζεστούλα και μία ομπρελίτσα κάπου εκεί στο τσαντάκι σας. Λοιπόν,
1: όχι αμάν ακραία φαινόμενα, αλλά θα έχει βροχούλα.
0: Αυξημένες νεφώσεις σε όλη την Μακεδονία Θράκη, περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία από 8-23. Στη Θεσσαλία, Ευαγγελία, θα είστε πιο ψηλά, μέχρι τους 25. Και σήμερα με νεφώσεις και λίγες βροχούλες. Για αύριο Σάββατο τώρα, στα κεντρικά και βόρεια, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και ίσως κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αύριο, θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα

0: κανονικά. Για την Κυριακή, γενικά έθυρος καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις, περισσότερο το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία νέα μικρή άνοδο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή.
1: 28 στη Θεσσαλονίκη, φίλε.
0: 10
1: και φίλε.
0: Του μήνα την Κυριακή, να θυμάστε. Γενικά έθυρος ο καιρός και τη Δευτέρα, με λίγες εξαιρέσεις από ό,τι βλέπω, και πάλι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, αλλά περισσότερο στα ορεινά. Και την Τρίτη, πρόσεξε, την Τρίτη, παιδιά. Για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τα 30. Δίνει για την Τρίτη λοιπόν.
1: Αφού σου λέω η Θεσσαλονίκη θα πιάσει 28 την Κυριακή με συννεφιά, φαντάσου.
0: Την Τρίτη 30 με 31 βαθμούς. Αλλά οι ταχυδρόμοι θα βγουν στους δρόμους, έτσι.
1: Εμείς πώς θα έρθουμε εδώ, Νίκο? Με μαγιό, έτσι.
0: Θα δούμε την Κυριακή. Θα δούμε την Κυριακή τι θα γίνει. Και ανάλογα.
1: Να
0: βάλουμε κοινή εμφάνιση. Θα πάμε να παίξουμε και μπάλα μετά. Έλα, please, Mr. Postman. Έλα, Αντρέα, έλα πάμε. Πάμε και τίτλους ειδήσεων και τα λέμε.
1: Με Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Σήμερα οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Συνάντηση στις 5 το απόγευμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.

στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 37 λεπτά μετά τις 7 συνεχίζουμε εδώ στην πόλη που ξύπνησε με ενημέρωση, με συζήτηση και βέβαια με καλή μουσική πάντοτε. Μπάμπη Τζιομπάνογλου
1: και Νίκος Λαδιανός
0: και Ανδρέας Κοράνης
1: εδώ στον 102. 6-9-30-078-228 ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-30, το ξαναλέω, 078-228 μας αποθηκεύετε και μέσω αυτού του αριθμού μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουν τόσοι πολλοί φίλοι αυτής της δυνατής, της εξαιρετικής πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει στον 102.
0: Και χαιρόμαστε που στην παρέα μας προστίθενται καθημερινά και νέοι φίλοι. Ευχαριστούμε και για την πολύ έτσι δυναμική σημερινή σας συμμετοχή παρά τα όσα λέμε περί αναφοράς και τέτοιων.
1: Και όμως νομίζω ότι αυτό έχει πιάσει, κύριε Λογαγέ. Είναι πιάσει, όλοι εδώ φυσικά. Και σου λέει κάτσε να δηλώσουμε, μην βρούμε τον πελά μας.
0: Έχουμε μία πειθαρχία, έτσι.
1: Μην φάμε καμία.
0: Όλες οι παρέες.
1: 20 ημέρη φυλακή και μείνουμε παραπάνω να την υπηρετήσουμε κτλ. Γελάσε.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι σιγά σιγά έχουμε μία κίνηση στην πόλη, αλλά όχι κάτι το προβληματικό αυτή τη στιγμή. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να κινηθείτε προς τους προορισμούς σας. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα αναλυτικά.
1: Μ' αρέσει όμως, ρε φίλε, συγγνώμη, ότι ενώ η περιφερειακή έχει τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα, επειδή εντάξει. Είναι το φυσιολογικό, λέμε εντάξει, ενώ έχει πρόβλημα η περιφερειακή. Εντάξει, αν κάποια στιγμή κινείται κάποιος, μην νομίζει ότι θα είναι αεροδρόμιο, θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά είναι το κανονικό, το θεσσαλονικιώτικο αυτής της ώρας.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά περιορισμένο. Ίσως αργότερα θα είναι αρκετά χειρότερα τα πράγματα. Θα ξανασυνδεθούμε μετά βέβαια. Πάμε να δούμε λιγάκι την αναδρομή μας στο παρελθόν όπως συνηθίζουμε. Σήμερα έχουμε έτσι ωραία θέματα να αναφέρουμε. Όπως 1821. Τι έγινε το 1821, Μπάμπη, για πες μας εσύ.
1: Έλα ρε φίλε, κύριε δάσκαλε, νομίζω η μάχη της Γραβιάς. Μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ.
0: Το περίφημο χάνι της Γραβιάς. Τι σου δείχνει εκεί, τι σου δείχνει.
1: Μου δείχνει κάποιες ειδήσεις εδώ, φίλος ο Ανδρέας. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, λοιπόν, μια τέτοια μέρα, εκεί στη Γραβιά, νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Τ' άλογο, Ομέρ Βριώνη, το Σούλε χύμιξε και μας πλακώνει. Και γίνονται ταυτόχρονα, λέει, επαναστατικές κινήσεις και στην Εύβοια.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει ακόμα εκεί ο χώρος από το περίφημο χάνι της Γραβιάς. Ε? Ναι, άμα περάσεις από την περιοχή, να σταματήσεις να το δείξεις. Στα πιτσιρίκια σου που τους αρέσουν πολύ αυτές οι ξεναγήσεις.
1: Τα πιτσιρίκια μου αύριο Σάββατο θα επισκεφθούν, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, την έκθεση βιβλίου εδώ στις εγκαταστάσεις. Κάθε χρόνο.
0: Οικογενειακός.
1: Η σύζυγος θα εργάζεται, εγώ με τα παιδιά θα σουλατσάρουμε στους πάγκους των βιβλίων.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Πάμε τώρα σε μια χαρακτηριστική ημερομηνία για τα αναψυκτικά. 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι.
1: Έλα,
0: για φαρμακευτικούς λόγους.
1: Δηλαδή, Νίκο, συγγνώμη, το πήρε κάποιος ως φάρμακο, το πήρε και κάποιος άλλος και είπαν έχει ωραία γεύση.
0: Μα το έκανε ένας χημικός, ένας φαρμακοποιός το έκανε για προβλήματα του στομαχιού.
1: Και μα όπως και τώρα πολλές φορές δεν λέμε ότι καμιά φορά ότι εσύ έχω κάτι καούρες, κάτι μπουκώματα, για πάρε πιες μια Coca-Cola.
0: Μάλιστα στην πρώτη αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης.
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola.
1: Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε πάλι στα ελληνοτουρκικά. Επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Φίλε, εγώ σήμερα είμαι τουρκοφάγος. 1897. Λίγη με ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το έχουμε ξαναπεί ότι ήταν ατυχή τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πολέμου εκεί στο 1897. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάφαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε για κάτι σοβαρό ο όρος Ταράτσα, από εκεί και πέρα λέμε ότι όταν τρώμε πολύ.
0: Εγώ αγαπάω πολύ τις ταράτσες, τις παλιές ταράτσες. Που ανεβαίναμε πάνω και καθόμασταν, καμιά φορά παίζαμε και μπάλα.
1: Ναι, αλλά έτσι. Οι περισσότερες, Νίκο μου, ταράτσες δεν είχαν τα προστατευτικά γύρω. Με αυτά προσθέθηκαν στην πορεία.
0: Ένα τυχάκι είχαν.
1: Την κεραία είχαν τη τηλεόραση με κάτι δυνατούς σπάγκους, δεν ξέρω τι ήταν, για να μένουν από τον αέρα να μην μετακινούνται.
0: Εγώ θυμάμαι την κλασική ταράτσα της θείας μου έξω από την Καλλικράτεια, όπου παίξαμε πολύ μπάλα εκεί πέρα πάνω και θυμάμαι ότι υπήρχαν στις ταράτσες, καμιά φορά επευτύχαμε τυχάκι, καμιά φορά στις ταράτσες μένανε και εκείνα τα τα σίδερα των θεμελίων.
1: Μπράβο,
0: για πιθανή, για... για πιθανή χρήση.
1: Αν δώσουμε ακόμα έναν όροφο.
0: Ναι, ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Μπράβο. Και βέβαια αυτές οι ταράτσες έχουν μείνει ακόμη μέχρι και σε ταινίες. Στάθη Ψάλτη εκεί με τις μουσικές μπάντες που παίζανε. Ωραίες ταράτσες παλιών εποχών. Τώρα δεν έχουν μείνει και πολύ αυτά.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι όμως, ρε Νίκο. Τώρα και στις πολυκατοικίες οι διαχειριστές συνήθως έχουν αυτή το κλειδί και δεν είναι εύκολη πρόσβαση.
0: Α, Νίκο,
1: έτσι είναι. Ενώ παλιότερα κάποιος πιτσιρικάς θα ανέβαινε πάνω να κάνει κρυφά ένα τσιγάρο, μην το δουν οι δικοί του, ή να ανέβει τώρα, ας πούμε, να πάρει ένα τηλέφωνο στην αγαπημένη του να μην τον ακούνε.
0: Εξαρτάται, μερικές ταράτσες εξακολουθούν και έχουν ένα δώμα το οποίο χρησιμοποιείται πολλές φορές.
1: Μπράβο.
0: Και από ενίκους. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω μόνο κάτι για τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, ο οποίος έτσι νομίζω με πολύ ευκολία χαρακτηρίζεται έτσι από κάποιους ατυχείς, ατυχέστατος κλπ.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Είχαμε και κάποια αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, μετά από την λήξη αυτού του πολέμου, η Κρήτη σε πρώτη φάση κέρδισε έστω την αυτονομία της, το νησί της Κρήτης. Και ήρθε μετά και εντάχθηκε στον Εθνικό Κορμό το 1912-13. 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου
1: Συναυλιών. Αυτό με εντυπωσιάζει, δηλαδή ήρθε ο Στράους στον Πειραιά το 1926 και 100 χρόνια μετά έρχονται οι Μετάλλικα. Αύριο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, 1936, ο Μάης του 36 εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Και όλοι γνωρίζουμε και το σημείο στο οποίο έπεσε πιθανότατα ο πρώτος νεκρός, εκεί στην Βενιζέλου με την Εγνατία, όπου υπάρχει και το μνημείο.
0: Το μνημείο του καπνεργάτη ακριβώς. Λοιπόν, 1945, αυτό που λέγαμε και πριν. Τζούλη, ακούς?
1: Αυτό θα έλεγα. Τζούλη μου, κράτα την αυτή την είδηση και συγχαρητήρια.
0: Νάτι.
1: Γιατί ο Σοβιετικός στρατός, κατατροπώνοντας τη ναζιστική Γερμανία, την αναγκάζει πλέον να παραδοθεί το 1945.
0: Περίμενε. Δεν τα λέμε όμως μονόπλευρα.
1: Δεν είναι μονόπλευρα. Η
0: ναζιστική Γερμανία μάλιστα επέλεξε να παραδοθεί στους δυτικούς συμμάχους, ναι. Και μετά μπήκανε οι Σοβιετικοί και είπανε, ναι, όχι, θέλουμε
1: έτσι
0: παράδοση
1: είναι, Νίκο,
0: προς
1: όλους. Το
0: θέμα όμως
1: είναι ότι την ήττα και το στραπατσάρισμα οι ναζιστικές δυνάμεις το υπέστησαν όταν εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση και τρέχανε οι Βρετανοί και οι άλλοι να προλάβουν τους Σοβιετικούς, γιατί τους είχαν πάρει αμπάριζα τους Γερμανούς και είχαν φτάσει και έξω από την κατοικία του Χίτλερ.
0: Λοιπόν, αμφίπλευρη ήταν η εισβολή και η νίκη, τέλος πάντων. 1945, σαν
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Δεν θα παραδεχθεί. Σαν σήμερα, ότι
0: μα,
1: δεν θα μα αφού αυτές νίκες.
0: Δεν θα παραδεχθούμε.
1: Μα το θέμα είναι ότι οι Σοβιετικοί πέτυχαν τις σημαντικότερες νίκες.
0: Κάνουμε τώρα στο ιστορική εκπομπή, τώρα χάρη τη εφορία.
1: Χάρη τη εφορία
0: και του χιούμορ.
1: Τη αλήθεια δεν
0: έχει. 8 Μαΐου η παράδοση τη ναζιστική Γερμανία. 8 Μαΐου. Τώρα το ότι γίνονται κάποιες γιορτές πανηγυρισμών και θριαμβευτικές στην Μόσχα αυτήν την ημέρα είναι και αυτό ένα γεγονός το οποίο θέλει να το γιορτάζει η Σοβιετική Ένωση παλιότερα.
1: Άλλο η Σοβιετική Ένωση και άλλο η Ρωσία σήμερα.
0: Άλλο
1: η Σοβιετική Ένωση, άλλο
0: λοιπόν,
1: η Ρωσία.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεννήσεις.
1: Πάρτες εσύ.
0: Όχι, εσύ, δικιά σου σειρά.
1: Κάτι ύποπτο κρύβεται για να μου δίνεις εμένα τις γεννήσεις και να παίρνεις εσύ το φτιάρι του θανάτου. 1828 γεννιέται ο Ρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1899, Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Και 1945, Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ.
0: Στους θανάτους που είχαμε σαν σήμερα, 8 Μαΐου 1873, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος. 1880, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος γνωστός συγγραφέας. 1903, ένας άλλος πολύ γνωστός Γάλλος, ο Πολ Γκογκέν, μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Πολύ καλλιτεχνία έχει σε αυτά τα
1: ναι, και μου κάνει εντύπωση σήμερα. Πού θα σταθείς για να παίρνεις
0: 1936, Όσβαλτ, όχι τίποτα, έτσι τυχαίο ήταν, Όσβαλτ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης». Σε ποιους θα πούμε χρόνια πολλά σήμερα, Μπάμπη?
1: Θεολόγο, έχω ένα γνωστό θεολόγο.
0: Όλοι
1: συνάδελφο. όχι, συνάδελφο. Όχι καθηγητή στη θεολογία. Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία. Θεολόγο έχω. Είναι και συνάδελφος μάλιστα ο θεολόγος.
0: Ο Ηλίου.
1: Στο Μέγα, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: η επέτη, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.
0: Ναι, λέγαμε λόγω Ντινάν.
1: Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Και κάποιες άλλες βέβαια αναφορές, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπάση να μας λέει τι τα θέλεις.
1: Τι τα θέλεις, τα λεφτά να τα κάψεις, τι τα θες.
0: Όχι,
1: σε εκτέλεση άλλο, τι τα θέλεις.
0: Άλλο τι τα θέλεις. Πάμε κύριε Αντρέα.

0: πήγαινε με στο Βερολίνο. Ανδρέα, πάμε στο Βερολίνο να δώσουμε τα χαιρετίσματα σε έναν φίλο ακροατή που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Το φίλο,
0: από
1: τη
0: Γερμανία, Δημήτριος Κατσαμάκας. Είναι μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή εδώ είναι 8 παρά 8 λεπτά και είναι 7 παρά 8 λεπτά και ετοιμάζεται για τη δουλειά. Και την ώρα που ετοιμάζεται για τη δουλειά, ακούει τον 102 και την εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνηση».
1: Καλώς τον φίλο μας τον Δημήτρη. Welcome, έτσι. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μας σήμερα από όλες τις πλευρές της πατρίδας αλλά και από το εξωτερικό.
0: Από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία
1: και μέχρι Αυστραλία.
0: Δηλαδή θέλω, φίλες και φίλοι, αν υπάρχει κάποιος ακροατής που μας ακούει διαδικτυακά από το Τόκιο, να στείλει μήνυμα. Δηλαδή πλέον το πιστεύω ότι μπορεί να μας ακούνε και από το Τόκιο.
1: Είσαι πολύ προχωρημένος.
0: Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί, είναι νομίζω 6-7 ώρες πιο μπροστά
1: είναι,
0: από εμάς.
1: Εκεί είναι μεσημέρι προς απόγευμα.
0: 6-7 ώρες πιο μπροστά. Από Τόκιο. Στο Τόκιο, αδερφές μου, στο Τόκιο.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλονίκη. Να πάμε να δούμε τώρα λίγο την κίνηση. Ίσως να είναι λίγο, ναι, και πράγματι είναι λίγο πιο σφιγμένη σε σχέση με πριν.
0: Κοίταξε, και πάλι είναι η γνωστή Θεσσαλονικιώτικη με τις ταλαιπωρίες στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά βλέπω ότι ξεκινά περίπου η ταλαιπωρία η βασική, γιατί έχει και νωρίτερα, από 40 εκκλησίες και σε πάει μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα. Ενώ το αντίθετο, κλασικά πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι να μπορέσετε να περάσετε τη διασταύρωση του Επταπυργίου.
1: Λοιπόν, πάμε και στο κέντρο. Στο κέντρο νομίζω είναι καλά τα πράγματα αυτή την ώρα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Όχι. Πηγαίνοντας προς το κέντρο από τα δυτικά υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στην Μίκη Θοδωράκη, η οποία ξεκινά βέβαια από τα κημητήρια της Αγίας Παρασκευής, λίγο πιο πριν, εκεί από τη Δίπα Νεάπολης. Και εκεί γνωστό το θέμα και το πρόβλημα, όπως και στην Βενιζέλου που κατεβαίνει μέχρι το φανάρι στην Αγίων Πάντων. Στα δικαστήρια το ίδιο, βλέπεις. Και στα δικαστήρια έχουμε πάλι την ίδια εικόνα. Θέλω να πω ότι είναι γνωστά τα σημεία, φίλες και φίλοι. Η Τσιμισκή έχει κάποια θεματάκια περίπου από την πλατεία Αριστοτέλους και μέχρι να περάσετε τη Βενιζέλου. Τα περισσότερα προβλήματα τα συναντά κάποιος στα στενά, εάν επιχειρήσει να ανηφορήσει, να κατηφορήσει ας πούμε την Βογατσικού αυτή την ώρα, θα φάει αρκετή ταλαιπωρία. Τώρα μα πάμε προς την πλατεία της Χάνθ και εδώ δεν θα μας εκπλήξει η σημερινή εικόνα, περισσότερα τα προβλήματα από την Λεωφόρο Στρατού και λιγότερα αυτή τη στιγμή από τη Μανώλη Ανδρόνικου. Την Όλγα την βλέπω και λαϊδάει, Νίκο.
1: Μια χαρά είναι η Βασιλής Όλγας
0: και λαϊδάει. Και λαϊδάει.
1: Και Κωνσταντίνου Καραμαλή σήμερα είναι αρκετά καλά. Στη Δελφόν επίσης δεν έχουμε προβλήματα. Και εκεί στις κάθετες λίγο θα δούμε κάποια ζητηματάκια. Στην 28 Οκτωβρίου, στην Μπότσαρη, στην Μαρτίου. Στη Μαρτίου έχει κάπως αυξημένη κίνηση πάνω και κάτω από τη Βασιλής Όλγας. Εντάξει, αναμενόμενα είναι. Πάμε λίγο πιο ψηλά προς την περιοχή της Τούμπας. Η Λαμπράκη έχει κάποια σημεία που θα περιμένετε λίγο, τόσο στη Λαμπράκη όσο και στη Διαγόρα και στην Ολυμπίας. Προς τα Κωνσταντινοπολίτικα νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Μόνο η Σταγυρίτη έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα για όσους κατεβαίνετε από την περιφερειακή σε εκείνο το σημείο. Επίσης η Προφήτου Ηλία, ο κεντρικός δρόμος της Πηλαίας, έχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
0: Αν ολοκληρώσαμε με την κίνηση, εγώ κρατώ και το εξής, επειδή ξεκινάνε κάποιες εκδηλώσεις όπως το Φεστιβάλ Βιβλίου, όπως το Fest Festival τις επόμενες ημέρες με τις μπύρες και τα λοιπά, διαβάζω πως από σήμερα, λέει, στην Θεσσαλονίκη, στο Ναυτικό Όμιλο, θα ξεκινήσει και το 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΣΑΠ, που έχει αρχίσει και αποκτά πολλούς φανατικούς.
1: Αυτή καλοκαίρι, η σανίδα που λέμε.
0: Μπράβο,
1: έτσι που
0: με το κουπί, με τους όρθιους εκεί. Κολυμβητές συνήθως το καλοκαίρι, αθλητές θα τους λέμε.
1: Έχουμε
0: πλέον
1: φτάσει σε 10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν ήξερα ότι είχαν προηγηθεί
0: ούτε
1: άλλα 10.
0: Στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου, προφανώς όποιος θα κινείται στο θαλάσσιο μέτωπο, αυτό το διήμερο, τρίμερο, 8-9, 10 μέχρι και τις 10 Μαΐου, θα μπορεί να έχει πολύ ωραίες εικόνες από τους αθλητές, οι οποίοι θα προσπαθούν προφανώς να συναγωνιστούν και για τα μετάλλια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, και όποιος είναι εκεί στον Ναυτικό Όμιλο, πολύ ωραίο σημείο, να το ευχαριστηθείτε. Πάτε και μια βόλτα ίσως, να δείτε, να δουν και τα παιδιά σας έτσι και με το ΣΑΠ, ενδιαφέρον είναι. Νομίζω θα είναι και κοντά στην ακτή, γιατί με αυτά δεν μπορείς να ανοιχτείς και πολύ.
0: Μπράβο, και οι καιρικές συνθήκες σήμερα μπορεί να μην είναι οι τελειότερες, αλλά νομίζω ότι θα βελτιωθούμε στο Σαββατοκύριακο. για να γίνουν κανονικά οι αγώνες, για να μην έχουν πρόβλημα.
1: Λοιπόν, και.
0: Έλα,
1: πάμε.
0: Περίμενε.
1: Ροξέτ. Ροξέτ, it must have been love. Άντε, πάμε στους Ροξέτ.
0: Δώσ' τους.
1: Μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
0: Δώσ' τους.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μπουτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος κυρίως του κόμβου της Τριανδρίας. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση και των τριών δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει την οικονομία, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΕΑΔΔΗ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει τα αιτήματα της απεργίας που αφορούν στους μισθούς, το αμέτρα αντιμετώπιση της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την απέτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα, ωστόσο, απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ανακοίνωσαν ότι η αράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόνς. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση των 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή τους στους διαμεσολαβητές. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά αναφέρει πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον είναι ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και της 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, καθώς έπειτα από την επιβεβαίωση των κρουσμάτων Χαϊντού, η χνηλάτιση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων διεξάγεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι η εστία Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο δεν συνιστά αρχή πανδημίας ή επιδημίας. Την ίδια στιγμή πάντως αναφέρει ότι το εύρος της εστίας μόλυνσης θα πρέπει να μείνει περιορισμένο, αν και οι υπεύθυνοι του κρουαζιερόπλοιου παραδέχτηκαν ότι άφησαν να φύγουν χωρίς έλεγχο τουλάχιστον δεκάδες επιβάτες. Ένας 70χρονος Έλληνας βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, όπου καταγράφησαν 3 θάνατοι και 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με τον 70χρονο να έχει έρθει σε επαφή ήδη και επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, από όπου του ζητήθηκε το ιατρικό ιστορικό του αλλά και ένας χάρτης των πρόσφατων μετακινήσεών του. Πάντως ο Έλληνας επιβάτης δεν έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. το κλιματικό φαινόμενο El Niño, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφησαν ποτέ, δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος. Σύμφωνα με την ίδια, είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Άλλος ένας μεγάλος ναυπλιώτης, παρότι έχει γράψει και για Θεσσαλονίκη, Μανώλης Χιώτης.
1: Ρε φίλε, έτσι. Και αυτό το κομμάτι λες και περιγράφει εμάς τους δύο.
0: Λαός, όχι μόνο εμάς τους δύο, και Κολωνάκι. Λαός και Κολωνάκι.
1: Ένας δείχνει λοιπόν, τον άλλον.
0: Μπάμπη και Βασίλη και Βαγγέλη και Αντρέα. Βαγγέλης Καπετάνου μας χαιρετά, έτσι μπράβο παγόρι μου.
1: Καπετάνου και όχι Καπετάνος.
0: Καπετάνου, αλλά είναι του Καπετάνιου ο Καπετάνιος.
1: Ναι, λοιπόν. Κατάλαβα.
0: Και Λαός και Κολωνάκι ξεκινήσαμε και δεν ξέρω τώρα αν τέτοιες διαφοροποιήσεις μπήκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω. Πάντως όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο τον κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά. Λαός και Κολωνάκι, ακούσε κύριε Παναγιώτη. Ακούς κύριε Παναγιώτη από το Κολωνάκι που μας στέλνεις και μηνύματα. Που τολμάς και μας στέλνεις και μηνύματα κύριε Παναγιώτη. Πες μας πες την καλημέρα στην φίλη μου την Τασούλα. Και δεν χρειάζεται να μας πεις τίποτα παραπάνω. Φτάνει, αρκεί.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Μαρία, τη Μαρία την Τζίμα.
0: Καλημέρα,
1: η οποία
0: Μαρία.
1: Μου έχει βγάλει τελευταία διαδρομή που έχει κάνει μέχρι το χάνι της γραβιάς. Το έχουμε λέει για εξόρμηση, δηλαδή βγαίνουμε λέει. Και από Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, είναι 4 ώρες παρά 10 λεπτά.
0: Μπράβο. Και μετά μία βόλτα πάνω μέχρι τους Δελφούς. Και νομίζω ότι συμπληρώνεται. Στους Δελφούς, Μπάμπη, και αν δεν έχετε πάει, στο προτείνω ανεπιφύλακτα οικογενειακός και για
1: δεν
0: τα παιδιά
1: πάει,
0: θα εντυπωσιαστούν. Είναι καταπληκτικό μέρος οι Δελφοί.
1: Όπως και οι Μυκήνες.
0: Μυκήνες, ναι.
1: Με τον αρχαιολογικό τους χώρο.
0: Απλά οι Δελφοί, καλά και στις Μυκήνες έχει κοντά έχει κάποια πράγματα τα οποία επίσης θα δεις. Απλά στους Δελφούς είναι συγκεντρωμένα πάρα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά και το Μουσείο των Δελφών με τον υπέροχο ενίοχο.
1: Θα πάω οπωσδήποτε όταν θα βρεθώ σε εκείνα τα μέρη.
0: Ωραία Μπάμπη μου. Λοιπόν, κύριος Βασίλης. Βασίλης Πεκλάρης, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε.
0: Τι κάνετε.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε.
2: Άκουσα το φίλο μου το Δημήτρη τον Κατσαμάκη από το Βερολίνο νωρίτερα.
0: Ο Δημήτρης ναι. Που μας έστελνε και παλιά μηνύματα, τώρα μας στέλνει και στο Viber.
2: Τα έστελνε με
0: SMS και
2: με. Να του στείλω τα χαιρετίσματά μου και εγώ.
1: Να τα στείλει εκεί στο Βερολίνο.
0: Ελπίζω να μας ακούει ακόμα. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να πούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νομίζω ότι τράβηξε τα περισσότερα φλάζ, νομίζω έτσι.
1: Το περιμέναμε αλλιώς, βέβαια.
0: Και οι ατάκες που υπόθηκαν.
2: Η οποία θα είχε διάφορα έτσι.
1: Μπράβο.
2: Που θα μπορούσαν να προκύψουν. Εντάξει, είχαμε επίβαρο τις προηγούμενες μέρες ότι με το Μασάς που είχε γίνει και όλη τη
1: συζήτηση. Αυτό το πρωί τα λέω.
2: Ναι, δεν θα είχαμε κάποια ένταση ιδιαίτερη. Αυτό δεν έγινε. Δεν υπήρξε δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο σε ένταση. Και περισσότερο θα έλεγα ότι συζητιούνται κάποια επιμέρους. Δηλαδή,
0: είχαμε ωραίες ατάκες.
2: Η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές που θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είπε σε δεύτερο επίπεδο, ενώ αρχικά είχε πει για το 27, από τον
1: Πρωθυπουργό
2: του κύριο Ψηλάντη.
1: Το κρατάμε και αυτό.
2: Ναι. Λένε από την κυβέρνηση ότι ήταν έτσι αστειευόμενος προς τον κύριο Ψηλάντη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως μετά τις ΔΕΣ είναι κάτι το οποίο μένει. Δεύτερον, οι εχμές του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά όχι μόνο, ήταν συντονισμένες και από άλλα στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κύριος Πλεύρης, με αναφορά, όπως έτσι έγινε γνωστό μετά, κατά του κύριου Δέντια, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν στην Πορτογαλία. Έτσι, για επίσημη επίσκεψη, ναι. Για τις σχέσεις της Ελλάδας.
1: Πες την ατάκα όμως, πολύ πετυχημένη. Πολύ πετυχημένη ατάκα.
2: Γιατί κάποιοι θα πάνε μέχρι και το φεγγάρι. Και το φεγγάρι έτσι,
1: φτάνει για να μην είναι εδώ. Πετυχαίνω, του το δίνουμε.
2: Εκτιμάται ότι δεν είναι αρθώες οι συντονισμένες αναφορές στον κύριο Δέντια.
0: Ναι. Δηλαδή φωτογραφίζονταν κάποιοι σαν τον κύριο Δέντια και από τον κύριο Πλεύρη, όπως είπες, εκτός από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
0: Και από Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Και από τον κύριο Κερίδη και από τον κύριο Μαρκόπουλο. Έτσι. Υπήρχαν συντονισμένα πέρα. Αλλά νομίζω ότι Βασίλη και ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός έκλεισε το μάτι λέγοντας ότι χαρακτηριστικά ότι άλλοι δρώνουν τη φανέλα περισσότερο και άλλοι λιγότερο.
2: Έτσι. Είπε για τη φανέλα που πρέπει να υδρώνουμε και άλλοι την υδρώνουν λιγότερο και περισσότερο. Γι' αυτό το επανέλαβε με τη φανέλα.
1: Ναι, να την υδρώσουμε μαζί.
0: Του φάνηκε
1: μαζί.
0: Πετυχημένο. Προφανώς πήρε, έπραξε χειροκροτήματα και γι' αυτό.
2: Ναι, το είπε 2-3 φορές. Η φανέλα τώρα, ποιος την υδρώνει, την υδρώνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, κάποιοι την υδρώνουν στις επαφές με τους πολίτες, την υδρώνουν στη δουλειά τους στο Υπουργείο ή στη Βουλή, την παρουσία τους στη Βουλή με τη δραστηριότητά τους στην κοινοβουλευτική. Τώρα ο καθένας μπορεί να το διαβάσει διαφορετικά το πώς μπορεί να υδρώσει κάποιος πολιτικός στη φανέλα. Και αυτό το διαβάζει καθένας διαφορετικό. Ο κ. Κερίδης είπε ότι είναι εκεί που βγαίνουμε μπροστά και ναι, χτυπιόμαστε. Και
0: στα δύσκολα, στα δύσκολα. Στα,
2: στην τηλεοπτική αντιπαράθεση. Άλλοι το λένε με την
1: κοινωνική. Το σημαντικό είναι αν μπορεί κάποιος να συνδυάσει και τα τρία μαζί. Και την απόδοση στον τομέα ευθύνης του και στις τηλεοπτικές διαμάχες και στην κοινωνία. Δηλαδή συναντώντας τον κόσμο έξω στους δρόμους.
2: Εντάξει, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ικανοποιημένος και ο Πρωθυπουργός ότι δεν τσακωθήκανε. Επί 5 ώρες που λέγανε κάποιοι ότι μπορεί να συμβεί. Και πάμε παρακάτω.
0: Έδωσε και μία προτροπή βέβαια ο Πρωθυπουργός σε συνάρτηση παραδείγματος χάρη με την τελευταία κόντρα που είχε ο κύριος Ταχιάος, εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, εντός της Βουλής με τον βουλευτή, τον γνωστό τώρα μου διαφεύγει το όνομά του.
1: Ο
0: οποίος είπε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε περισσότερο σεβασμό τους βουλευτές.
2: Το άκουσες και εσύ το κράτησες για τον κύριο Ταχιάο, ναι, έτσι, ναι, ναι. Έχουμε μια ευαισθησία.
1: Καλά, Ταχιάος είναι, μόλις ακούτε εσύ Ταχιάος, μόλις ακούτε
2: στο όνομα αυτό έχουν μια ευαισθησία εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη live ανταπόκριση από τη Βουλή του ειδησογραφικού που παρακολουθούσα, το είδα αυτό μαζί με την φανέλα, το έβγαλα από τα πρώτα και έτσι μου έμεινε. Η αλήθεια είναι δεν το έψαξα.
1: Πάντως νομίζω ότι η τοποθέτηση και αυτή του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχει να κάνει με έναν ισορροπιστικό ρόλο τον οποίο ανέλαβε, ουσιαστικά να δώσει ένα δίκιο στη μία πλευρά, ένα δίκιο στην άλλη, ναι, για να διαμορφώσει αυτό το κλίμα το οποίο
0: σωστά,
1: θέλει.
0: Σωστά.
1: Θα πάμε all together, ας πούμε, στην επόμενη φάση.
2: Κοιτάξτε τώρα τι έγινε όμως. Πέρασε σε πολύ δεύτερη και τρίτη μοίρα. Συζητάμε και εμείς τώρα πόση ώρα τη συζήτηση κοινοβουλευτική ομάδα και όχι τις προτάσεις των 30 υποαναθεώρηση άρθρων που κατέβασε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ευρυπίδης Χιλιανίδης. Που ήταν υποτίθεται το κυρίως μενού, δηλαδή και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας θέλω να πω, αυτή η πρόταση για την αναθεώρηση αυτών των άρθρων περνάει σε δεύτερη μοίρα, αφού τα ισοκομματικά κυριάρχησαν.
0: Εγώ νομίζω, Βασίλη, αν με ρωτάς, νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα υποβαθμιζόταν αυτό και νομίζω ότι και στο μέλλον δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι.
2: Γιατί και η αντιπολίτευση λέει ότι εμείς δεν συνεννούμε σε τίποτα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά να σας πω όμως κάτι, συγγνώμη.
2: Στην Δημοκρατία και ότι Βασίλη, γίνονται για αντιπερισπασμό.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Όπως είπε και ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, πες με συμπαθή.
1: Όχι, ολοκλήρωσε, Βασίλη.
2: Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Τσουκαλάς και λέει ότι η προσπάθεια είναι τακτικισμός και τυχοδιοκτισμός. Ναι. Και κάνει λάστιχο το Σύνταγμα και όλα τα κόμματα. Λέει ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, ότι χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει από τη δικαιοσύνη τους ελεγχόμενους υπουργούς.
1: Ναι, αλλά δείτε ότι τελικά αυτό που λέγανε, δηλαδή ότι θα το χρησιμοποιήσει αυτό για αντιπερισπασμό για να αλλάξει την ατζέντα και να μιλήσει, τελικά δεν χρειάστηκε προφανώς να γίνει κουβέντα για τα άλλα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν είχαμε εντάσεις και πιο υψηλούς τόνους στην. Κατά τη διάρκεια της σύγκλησης κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα δεν λειτουργήσε ως αντιπερισπασμός γιατί δεν συζητάμε για αυτά.
2: Δεν συζητάμε, ναι. Δεν συζητάμε για την αναθεώρηση αυτών των 30 άρθρων. Είναι πολύ μεγάλη, έτσι, η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος και θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι, μια αναλυτική συζήτηση για τις κατηγορίες των άρθρων. Θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Πάντως τώρα γενικά μπορώ να πω ότι έτσι όπως τα κατέβασα εγώ και τα με λίγο προσπάθησα να τα κοιτάξω, μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άρθρα που είναι βασικές, έτσι θα λέγαμε ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δηλαδή το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
2: Και η κατάργησή του, έτσι, η αλλαγή του σημαντική για τη δημιουργία και κρατικών πανεπιστημίων. Είναι το άρθρο που
0: έχει ήδη τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα σε νομοθετικό επίπεδο, να υπενθυμίσουμε, ή σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών. Αλλά δεν έχει αλλάξει η συνταγματική πρόβλεψη.
2: Αλλά το δικαστήριο έβγαλε ότι είναι κανονικά συνταγματική αλλαγή που έχει γίνει, οπότε. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει και νόημα η αλλαγή του άρθρου.
0: Ναι,
2: είναι η άλλη για το δημόσιο, έτσι επίσης βασική ιδεολογική θέση. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει και νόημα η αλλαγή του άρθρου. Είναι η άλλη για το δημόσιο, έτσι επίσης βασική ιδεολογική θέση της Νέας Δημοκρατίας, η συνεχής αξιολόγηση και με κάποιο τρόπο ο έλεγχος

0: Προσωπικά δεν θα διαφωνούσα.
1: Ναι,
0: όλοι
1: αξιολογούμε.
0: Ναι, Βασίλη μου, προφανώς. Αλλά όλοι αξιολογούμαστε στις δουλειές μας. Νομίζω ότι υπάρχει μια. Θα είναι δίκαιο να αξιολογούνται άπαντα.
1: Ό,τι συνδέεται με τη μονιμότητα, βέβαια, έχει να κάνει. Γιατί η αξιολόγηση προφανώς και γίνεται,
2: ναι,
1: από
2: το πόσο διαβλητή ή αδιάβλητη θα είναι η αξιολόγηση.
0: Καλά, παιδιά. Τώρα, αλλιώς μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός μας θα φτάσουμε να λέμε ότι μπορεί να μας κρίνει.
1: Ορίζονται πολιτικά οι προϊστάμενοι. Ναι. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Δηλαδή θα είναι πολιτικές οι αξιολογήσεις, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ας πούμε, στο σχολείο, θα έχει να κάνει, ναι, με το αν ψηφίζει κάποιος Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ για να αξιολογηθεί με τον λόγο, με τον ίδιο τρόπο.
1: Όταν οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές ορίζονται από.
0: Άρα να μην υπάρχει αξιολόγηση. Για να μην υπάρχει αυτό. Με ποιο, δεν πρέπει τότε αυτό.
1: Όταν σχετίζονται με τη μονιμότητα, λέμε.
0: Ναι.
1: Όταν σχετίζονται δηλαδή με τη δουλειά, με τη θέση εργασία, έχουν πολιτική σχέση, αφού. Άρα,
0: να φτιαχτεί ένα πλαίσιο, να είναι αδιάβλητη διαδικασία και να αξιολογούνται άπαντες.
1: Άλλο
0: αυτό.
1: Αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά όσο θα συνεχίζουν οι προϊστάμενοι να ορίζονται από το Υπουργείο.
0: Από ποιον να ορίζονται, από το Υπουργείο θα ορίζονται, βρε παιδιά.
1: Μα από ανεξάρτητη που είπες και εσύ, όταν το κράτος ξεχωρίζει.
0: Όχι, να ορίζεται από το Υπουργείο, αλλά η διαδικασία να είναι τέτοια που να είναι αδιάβλητη, ρε Βασίλη.
1: Στη δημοκρατική Ευρώπη.
0: Μπορεί και μια κυβέρνηση να ορίσει μια διαδικασία η οποία είναι αδιάβλητη.
1: Ναι, αυτό λέω, να είναι ανεξάρτητο το κράτος από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί, ναι, κάθε φορά που μπαίνει η κυβέρνηση και να αλλάζουν όλοι οι διευθυντές των δημοσίων οργανισμών και να ελέγχουν τα πάντα σε όλη τη δημοσιογραφία.
0: Να ελέγχουν τα πάντα εκτός από μια διαδικασία που να γίνεται με όρους που να ορίζονται από το Υπουργείο, αλλά να είναι αδιάβλητη. Πώς θα το κάνουμε, δεν γίνεται και αυτό.
1: Να είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση. Αυτό.
0: Πάντως, εγώ ξέρεις τι πιστεύω, Βασίλη, ότι και πολλοί οι οποίοι είναι αντίθετοι στην αξιολόγηση ουσιαστικά κρύβονται από τέτοιες διατυπώσεις, τέτοιου τύπου δηλαδή. Ναι. Γιατί δεν θέλουν πραγματικά την αξιολόγηση. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ, όταν μιλάμε, ας πούμε, ναι, για τους εκπαιδευτικούς μας στα σχολεία, δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαστε στο 80. Δεν είμαστε στο 80 να σκοτώνονται σε πολιτικό επίπεδο άπαντες και να υπάρχει η πιθανότητα ότι ο κακός ο πρασινοφρουρός θα δει θα κάνει το δεξιό ή ο δεξιός τι θα κάνει στον Σιριζέο.
1: Σήμερα μπορεί να είναι και χειρότερα από το
0: 2019. Δεν μπορώ να το δεχθώ.
1: Δεν μπορεί να το δεχτεί.
0: Άλλαξαν οι κέρδοι.
2: Αλλά συμβαίνει.
0: Άλλαξαν οι κέρδοι, παιδιά.
1: Δεν άλλαξαν οι κέρδοι. Σε πολιτικό επίπεδο δεν άλλαξαν οι κέρδοι και αυτό το βλέπει το πώς διοικήθηκε ο ΠΚΠΕ. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που θα μπορούσε να μην έχει σχέση με το κράτος, αλλά ήταν οι πρόεδροι του ΕΠΚΠ που κυνηγούσαν τη Δικαιροπούλου, η οποία δεν έχει πάει ούτε στην ΑΔΕ, έγινε μεταφορά.
0: Τώρα που έγινε η μεταφορά στην ΑΔΕ και πάλι δεν είχαμε πάλι αντιδράσεις και λένε γιατί να πάει στην ΑΔΕ.
1: Η Δικαιροπούλου δεν έχει θέση στην ΑΔΕ, Μπάμπη.
0: Ναι, ναι.
1: Η κυρία Δικαιροπούλου που έβγαλε την υπόθεση.
0: Ναι, δηλαδή το πέρασμα στην ΑΔΕ δεν κάνει πιο αδιάβλητη τη διαδικασία. Για την επόμενη
1: Πού
0: μέρα.
1: Το ξέρουμε, το έχουμε δει.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Βλέπαμε τα προηγούμενα, βλέπαμε.
1: Αυτό είναι πρόθεση, υποτίθεται.
2: Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, ας κλείσουμε λίγο με την αξιολόγηση. Να μιλήσουμε.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν όργιο σκανδάλων ο ΠΚΠ.
0: Μπράβο, και γι' αυτό έγινε.
1: Διοικητική από το Υπουργείο και από
0: την Ακριβώς. Και τώρα πάει στην ΑΔΕ για να σταματήσουν όλα αυτά.
1: Βασίλη,
0: πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά.
2: Ας παραμερίσουμε λίγο το θέμα της αξιολόγησης, γιατί φτάσαμε και 26. Σε ένα λεπτό, Βασίλη, να δούμε λιγάκι τι υπάρχει. Να θυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη καθίσταται από σήμερα. Έτσι, πόλος επικαιρότητας έχουμε
1: πόλος
2: και...
1: έλξης,
2: ναι, πόλος έλξης δεν ξέρω, αλλά πόλος επικαιρότητας σίγουρα. Το καταλαβαίνουμε και από την τοποθέτηση διαφόρων, έτσι, πώς να το πούμε, όχι οδοφραγμάτων, την οριοθέτηση που υπάρχει εντός της ΔΕΘ και για τους χώρους του συνεδριακού της Νέας
1: λοιπόν,
2: Δημοκρατίας, αλλά και για άλλα.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά θα έλεγα ότι δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει τις επισκέψεις που θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός και στο Παύλο Μελά. Γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα το συνέδριο, δηλαδή το τελευταίο προσυνέδριο. Είναι ουσιαστικά μια πρόγευση. Θα πάνε όλοι για το συνέδριο, το οποίο είναι το κυρίως μενού το άλλο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.
0: Σαν τη Ryan Air με τη συνέντευξη τύπου είναι και αυτό, Νίκο. Γι' αυτό.
1: Η Ryan Air και βέβαια πρέπει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα το μάθαμε τελικά τελευταία στιγμή. Και πρέπει να δούμε εδώ πέρα οι αρμόδιοι οργανισμοί. Τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια, τι έχουν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν γνώριζαν νωρίτερα αυτές τις προθέσεις, τέλος πάντων, γιατί ουσιαστικά τώρα είναι μια ηλυμένη απόφαση, έχει τελειώσει το θέμα, από ό,τι κατάλαβα, και οι συσκέψεις γίνονται εκ των υστέρων, πραγματικότητα, αλλά είναι ένα συνολικό ζήτημα για το πώς αντιμετωπίζουμε και πώς σχεδιάζουμε για τη Θεσσαλονίκη συνολικά και για το, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα.

0: ομάδα. Να κλείσω ότι είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις από τις μεγάλες εταιρείες, έτσι, η Pulse για το Sky και η MRB για το Open, οι οποίες είχαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε επιμέρους ζητήματα, αλλά και στην πρόθεση ψήφου, με μείωση 1,5 μονάδα στην πρόθεση και στην αναγωγή στην Pulse για την Νέα Δημοκρατία, 2,5-2,4 στην πραγματικότητα για την MRB. Σταθερά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, μικρές αυξομοιώσεις στα υπόλοιπα κόμματα, τα λέω πολύ πολύ γρήγορα, με αναγωγές που φέρνουν στο 29 και κάτι και 28,5 αντίστοιχα Pulse και MRB την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέροντα στοιχεία και για τα υποδιαμόρφωση κόμματα, τα οποία τα περιμένουμε μέσα στο Μάιο, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αναθερμάνθηκε τις τελευταίες ημέρες και μετριέται και αυτό ως έτσι εν δυνάμει, με εκτίμηση για το αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε και τι θα, και πόσο πιθανό είναι αυτό να ψηφίσετε. Το είδαμε και στις δύο δημοσκοπήσεις, όπου βέβαια υπάρχουν σημαντικές έτσι αναφορές και για τα θέματα που σχετίζονται και την ανησυχία των πολιτών για τον πόλεμο, αλλά κυρίως βέβαια για τα θέματα της ακρίβειας, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση και τα ζητήματα βέβαια της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτά με τις δύο δημοσκοπήσεις έτσι τα πολύ γρήγορα.
1: Και για χαρά. Γιατί, και για χαρά, γιατί η αλήθεια δεν μας κάνουν αίματα για να πάμε στο δελτίο.
0: Καλημέρα και 29.
1: Φιλιά πολλά, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπορεί να τα πούμε και δυο μας και οι τρεις μας μέσα στους χώρους της έκθεσης βιβλίου.
1: Μπορεί, πιθανό.
2: Γιατί όχι.
1: Ο Θοδωρής ο Ιωάννου μας στέλνει την καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Θοδωρή. Ηρεμία, παιδιά. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν. Να, εδώ σε αυτόν εδώ τον τόπο.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Αλλάζουν, φίλε. Εδώ ο Ηρακλής ανέβηκε ξανά στην Α' Εθνική και θα συναντιόμαστε πλέον στα μεγάλα σαλόνια για τις μάχες μεταξύ μας.
2: Ξανά στο παρελθόν γυρίσαμε.
1: Όχι,
2: φαντάζομαι ο Θοδωρής Ηρακλειδέας.
1: Ηρακλειδέας.
2: Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, τους φίλους μας, τους Ηρακλειδείς. Να, και ο Βασίλης που μόλις μας άφησε, Ηρακλειδεύς κι αυτός. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε τρία λεπτάκια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκάφος ντρόν εντοπίστηκε στη Λευκάδα, λιμουλκήθηκε και μεταφέρθηκε από το λιμενικό σε αγκυροβόλιο της Βασιλικής. Διενεργείται έρευνα σύμφωνα με τα λευκαδίτικα νέα. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και μέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Σήμερα οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχερία παραμένει σε ισχύ. Συνάντηση στις 5 το απόγευμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Κρήτη. 20 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Η Ρωσία αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Λίγο αργήσαμε και λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έπρεπε να τακτοποιηθούμε, γιατί είμαστε κατά έναν περισσότεροι εντός του στούντιο πλέον, έτσι, Μπάμπη?
1: Και όποτε γινόμαστε περισσότεροι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον και η εκπομπή, Νίκο.
0: Βέβαια. Απλά πρέπει να τακτοποιήσουμε λίγο εδώ πέρα την εσωτερική μας διαρρύθμιση. Έχουμε μαζί μας τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Γιώργιο Πουκάμισα, με αφορμή ένα βιβλίο του, το οποίο παρουσιάζεται στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που είπαμε ότι αρχίσε από χθες.
1: Μπράβο.
0: Και θα είναι μέχρι και την Κυριακή, με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, παρουσιάσεις κλπ. Και νομίζω ότι και εσύ με τα παιδιά σου αύριο, κινούμενοι στο χώρο της Διεθνούς
1: Το έχουμε καθιερώσει και κάθε χρόνο πηγαίνουμε και κάνουμε τη βόλτα μας και παίρνουμε τα βιβλία μας.
0: Και μπορούν σιγά σιγά, καθώς μεγαλώνουν, εκτός από τα παιδικά και από τα κόμιξ, να πάμε και σε λίγο πιο βαριά βιβλία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο βαρύ το γεωπολιτισμικό ανάπτυγμα των Ελλήνων. Αυτό είναι το δοκίμιο του κυρίου Πουκάμισα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον 102.
2: Καλημέρα σας κύριε Λαδιανέ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Είναι η πρώτη φορά που, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επικοινωνία με μέσα της Θεσσαλονίκης, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επικοινωνία με την Ερτρία.
0: Και ξέρετε, είναι και ένας χώρος πολιτισμού εδώ, γιατί μαζί με τον 102 είμαστε και με τον 958, με ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας εν γέννη.
2: Δεν αμφιβάλλω άλλωστε γι' αυτό. Ναι, αφού με καλέσατε, έτσι φαντάζομαι και εγώ. Το συνεπέραν αυτό.
0: Λοιπόν, απλά και εγώ και ο Μπάμπης έχουμε πολλούς προβληματισμούς και πολλές αναζητήσεις όσον αφορά και την γεωστρατηγική. Και εδώ βλέπω, αυτό είναι κιόλας που μου κίνησε το ενδιαφέρον για να σας καλέσουμε. Βλέπω αυτήν την ανάμιξη γεωπολιτική και γεωπολιτισμική κατάσταση.
1: Ωραία. Και εμένα αυτό θα ήταν το πρώτο ερώτημα, πώς αυτά τα δύο συναντώνται.
2: Πολύ σύντομα. Εγώ ορίζω την γεωπολιτική, γιατί υπάρχουν πολλοί παράλληλοι ορισμοί που όλοι είναι δόκιμοι, ή μπορεί να είναι δόκιμοι, ότι είναι η αξιοποίηση των δεδομένων της γεωγραφίας προς εξυπηρέτηση των σκοπών του κράτους. Αυτός είναι ο ορισμός με παραλλαγές που εγώ δίνω. Υπάρχουν ένα σωρό. Το τέλος της δεκαετίας του 80, ένας Αμερικανός καθηγητής επινόησε τον όρο γεωοικονομία. Έντορντ Λούτβακ, γεννημένος στη Ρουμανία. Και ο οποίος χρησιμοποιείται και τον έχετε υπόψη σας. Τώρα, για γεωπολιτισμό μίλησε ένας άλλος τύπος, Βάλεστάιν. Και εγώ τι εννοώ όταν λέμε γεωπολιτισμό? Εννοώ η αξιοποίηση των πολιτισμικών πια δεδομένων που μαζί με τα άλλα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών ενός κράτους. Εμείς είμαστε ένα έθνος κράτος, εντάξει, είμαστε έθνος που υπήρχε του κράτους, σε αντίθεση με άλλους. Λοιπόν, και εκείνο που ήθελα να πω εγώ και έβαλα αυτόν τον τίτλο, όχι επειδή κατά την άποψη μερικών είναι, όπως πώς το λένε, πιασάρικος, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει. Ήθελα να πάω πέρα από αυτά που λένε, από την κουβέντα περί σκληρής ισχύως, ήπιας ισχύως κτλ. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα απόθεμα, και εμείς έχουμε ένα ισχυρό απόθεμα, αλλά καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητά μας, στις συγκρούσεις μας, στον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο αρκετά προσγγίζουμε αρκετά πράγματα, χάνουμε την ολότητα της κληρονομιάς του αποθέματος των Ελλήνων.
1: Κύριε Πουκάμισα, το λέμε πολλές φορές ότι έχουμε αυτό το πολιτιστικό απόθεμα και την απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της ιστορικής μας πορείας και διαδρομής. Πιστεύετε ότι είναι ανεξάντλητο, και σε εποχές μάλιστα που βλέπουμε τις αναταράξεις και τις ανατατατάξεις που γίνονται σε γεωπολιτικό επίπεδο, έχουμε τα αποθέματα εκείνα που χρειάζονται σε μια τέτοια περίοδο?
2: Το απόθεμά μας έχει, ή οφείλει να έχει, ή δύο λειτουργίες. Η μία είναι, αφορά εμάς τους ίδιους, δηλαδή είναι ταυτοτική. Έχει σημασία να έχουμε συνειδητή ταυτότητά μας, διότι αυτό μας κάνει να έχουμε μέσα σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και στην μικρότητα τουλάχιστον την ποσοτική του έθνους μας, του κράτους μας, μας κάνει να αισθανόμαστε μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση. Από εκεί μετά, να έρθω πιο κοντά νομίζω στο ερώτημά σας, νομίζω ότι όταν διαθέτουμε ως προϋπόθεση αυτό που είπα, τότε μπορούμε πραγματικά να εξακτηνώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αν το κάνουμε, αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι το κάνουμε επαρκώς.
0: Εδώ σε αυτό το σημείο ακριβώς και με την εμπειρία σας, την διπλωματική, αυτό μου έκανε εντύπωση ότι από όλη την εμπειρία τη διπλωματική επιλέγεται για θέμα αυτού του βιβλίου, για άξονα, τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός των Ελλήνων από τα ελληνιστικά ακόμη χρόνια ήταν το μεγάλο τους όπλο. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε στα χέρια των Νεοελλήνων να είναι το πυρηνικό όπλο ο πολιτισμός. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα και με τη Μονή του Σινά. Πιστεύετε λοιπόν ότι κυρίως πέρα από τους πολίτες, πέρα από την κοινωνία των πολιτών, το αθηναϊκό κράτος, διότι καλός ή κακός αυτό είναι που λύνει και δένει στις μέρες μας, το αθηναϊκό κράτος, οι ηθήνοντες χρησιμοποιούν αυτό το όπλο για την ανάδειξη της χώρας μας στο διεθνή χάρτη?
2: Κοιτάξτε, η ερώτησή σας είναι, εντάξει, δεν ανέμενα, είναι φυσική, προέρχεται φορά των πραγμάτων. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι εκ της Νοτιού Ελλάδος, μόνο ότι όπως οι περισσότεροι χωρίζεις και από τη Βόρειο και από την εκτός των ορίων Ελλάδα, διότι έχω καταγωγή από την Νήσο Ύμβρο.
0: Όλοι λίγο πολύ έτσι είμαστε στην Ελλάδα, ναι, κύριε Πουκάμισσα.
2: Λοιπόν, εντάξει. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να μιλάω για το... Βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να υπερασπιστώ μέχρι ενός βαθμού το λεγόμενο αθηναϊκό κράτος.
0: Εγώ όχι, συμφωνώ, ξέρετε τι, το αθηναϊκό κράτος έχει να κάνει με δομή, δεν έχει να κάνει με γεωγραφία.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχω φίλους στη Θεσσαλονίκη, θα τους πω μετά, δεν θέλω τώρα μέσα, οι οποίοι κατά κόρον έχουν αυτό, διότι είναι απογοητευμένοι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, το κράτος μας δεν έχει να κάνει αυτά τα οποία... στο βαθμό που έπρεπε, αυτά που όφιλε και οφείλει να κάνει. Είναι αλήθεια ότι η ακτινοβολία του ελληνισμού δεν είναι πάντοτε προϊόν των δραστηριοτήτων του κράτους.
1: Τις περισσότερες φορές δεν είναι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, θα πω και τούτο, ότι η έγκλη των ελληνικών γραμμάτων πολιτισμού μπορεί να υπήρχε σε σημαντικό βαθμό ακόμα και αν δεν υπήρχε το κράτος. Διότι, μην ξεχνάμε, λέμε ο φιλελληνισμός συνέβαλε στην επικράτηση μαζί με άλλους παράγοντες, βέβαια και το αίμα των Ελλήνων στην επικράτηση επανάσταση του 21 και τελικά στο να στηθεί ένα κράτος που σιγά σιγά μεγάλωνε όσο μεγάλωσε. Λοιπόν, και λέω για φιλελληνισμό. Γιατί? Διότι ήδη υπήρχε η έγκλη και η ανάμνηση του ελληνικού ονόματος με τον τρόπο τους, στην Φραγκία, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα εμείς πράγματι δεν κάνουμε όσα πρέπει, για να έρθω πάντως. Και θα είμαι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν μου δίνετε μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αμέσως μετά την μεταπολίτευση, για την ακρίβεια γύρω στο 1980, ίδρυσε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα με αλλαγές στη σειρά των επωνύμων. Σήμερα λέγεται Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Ναι. Και τι κάναμε? Κάναμε δύο μεγάλα σφάλματα για τη διαχείριση αυτού του
1: Ιδρύματος.
2: Πρώτον, το πήραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν η φυσιολογική του κήτη, διότι ο σκοπός είναι η άσκηση πολιτισμικής πολιτικής στο εξωτερικό.
1: Και το βλέπουμε ότι άλλες χώρες το κάνουν και πάρα
2: πολύ σωστά
1: οργανωμένα.
2: Το λέτε. Πολύ σωστά, ναι, ναι. Διότι πράγματι το έχουν οι Βρετανοί, το British Council, οι Γάλλοι, το Institut Français, οι Γερμανοί, το Goethe.
1: Οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και.
2: Βεβαίως, αυτοί έχουν το Yunus Emre. Το λένε με αρκετή δραστηριότητα από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον στα Βαλκάνια, εδώ στους βόρειους γειτονές μας. Λοιπόν, εμείς πρώτον το πήραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών και το υπαγάγαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, σαν να μην έφτανε αυτό, την τελευταία διετία το συμπλέξαμε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Αυτό σημαίνει, περίπου το υποτάξαμε στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερο αποδυνάμωση
1: του. Μαλλιώσαμε τη φυσιογνωμία. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει την εξωστρέφεια ως προορισμό, λοιπόν, και όχι την εσωστρέφεια.
2: Αυτό το είπα και τερμάτισα επ' αυτού, μα δεν τερμάτισα, αλλά περάτησα αυτό το σημείο και αμαρτία νουκ έχω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να το κάνω πιο επίκαιρο στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Αυτό το πολιτισμικό μας απόθεμα που σημαίνει κατά την άποψή σας και ισχύει σε επίπεδο διείσδυσης σε διάφορες περιοχές ανά του πλανήτη. Σε σχέση με την Μέση Ανατολή, θέλω να μου πείτε τι θα μπορούσε ή τι μπορεί να μας δώσει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ο Έλληνας...
0: ακόμα πιο ισχυρό αποτύπωμα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που μου κάνατε ακριβώς αυτή την ερώτηση, διότι είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί και τέλος πάντων είμαι ευαίσθητος απέναντι σε αυτό. Όπως λέω και στο βιβλίο, στην περιοχή αυτή διαθέτουμε τρεις ναυαρχίδες. Δηλαδή τα Πατριαρχία, τα Πρεσβυτερία Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας. Λοιπόν, και έχουμε ελληνισμό, ο οποίος πολλοί από αυτούς διατείνονται ότι είναι καταγωγής ελληνικής, γνωρίζω, ειδικά στη Συρία, οι Ελληνοορθόδοξοι στη Συρία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία εν μέρη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ορφανά του Βυζαντίου.
0: Ναι, και θα φτάσουμε και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως τον κύριο αυτό από την Ουγκάντα, ο οποίος επανεμφανίστηκε και ως απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ο αρχηγός του στρατού της
0: Ουγκάντας. Υπερασπίζεται τον ελληνισμό εν γέννη.
1: είναι ένας...
0: ο γιος του πρόεδρου νομίζω της χώρας, ο οποίος είναι και αρχηγός του,
1: του στρατού και λέει στρατού. Ότι έκανε τεστ DNA και ανακάλυψε ότι έχει ελληνική ρίζα και κατάγεται από τον Μέγα Αλέξανδρο και θα δείτε ότι θα πάθουν οι Τούρκοι.
0: Ναι,
1: λέει.
0: Και επανήλθε τώρα προχθές και πάλι με νέες δηλώσεις του.
2: Ναι, δεν τον γνωρίζω. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, κακό δεν κάνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην Αιγύπτου Ανατολή δεν φοβούμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αυτό που έγινε. Και να σας πω, είναι τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Μην κάνετε να πω κουβέντα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ιστορική ότι οι Ορθόδοξοι, τουλάχιστον της Συρίας, οι οποίοι πλήττονται και κάπως επιβιώνουν σε μειωμένους αριθμούς, πάντως είχαν καλύτερη μεταχείριση επί του καθεστώτος Άσαντ. Αυτά πρέπει να λέγονται, διότι η ιστορία έχει διάφορες αναγνώσεις, η εξέλιξη των πραγμάτων, και πρέπει να το βλέπουμε από διάφορες πλευρές. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας, ο αρχηγός του στρατού που λέγαμε της Ουγκάντα, καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι εκεί έφτασε. Αντίχριστη και διαβολική διατείνεται ότι είναι οι Τούρκοι. Κύριε Πουκαμισά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω στις 11 η ώρα το πρωί τώρα παρουσιάζεται το βιβλίο σας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Πού θα γίνει η παρουσίαση στις 11?
0: Στο περίπτερο, δεν θυμάμαι, νομίζω.
2: Σε ένα από τα περίπτερα, ναι, ναι, της εκθέσεως. Πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό και εγώ τις οδηγίες θα τις ακολουθήσω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε εδώ. Είναι σύντομη η συνομιλία μας, αλλά είναι στους χρόνους που καθορίζει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Χαρήκαμε που σας είχαμε εδώ.
2: Και εγώ χάρηκα και ελπίζω μερικά από αυτά που είπα να είχαν νόημα, τέλος πάντων.
1: Το σημαντικό είναι ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αφετηρία για να αναζητήσει κάποιος το βιβλίο σας. Να υπενθυμίσουμε τον τίτλο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολιτισμικό ανάπτυγμα των Ελλήνων από τις εκδόσεις Κασταλία
1: και από έναν άνθρωπο ο οποίος, ναι, έχει μια διαδρομή στα ζητήματα αυτά και σίγουρα οι γνώσεις του είναι πολύτιμες για όλους εμάς στην ανάγνωση των εξελίξεων ακόμα και του σήμερα.
0: Δοκιμιακή γραφή, και εγώ θα σας αποχαιρετήσω μαζί με τον Μπάμπη με ένα τραγούδι που βάζω ειδικά για σας τώρα, με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Έτσι.
2: Χατζηδάκης.
0: Χατζηδάκης Γκάτσος.
1: Και πριν πάμε, να προλάβω λοιπόν καλημέρα από τον φίλο τον Χρήστο τον Αθανασιάδη που μας ακούει σήμερα από τη λίμνη Κωνσταντς. Είναι ωραία, λέει, να σας ακούω μέσα από την εφαρμογή του κινητού. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή που ανέβηκε στην πρώτη εθνική και στον Νίκο για τις μουσικές επιλογές, για να κάνουμε πάσα και αυτό το τραγούδι που έχει επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πάμε.

0: Μας έμεινε ελάχιστος χρόνος. Πάμε αμέσως στον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Κούση, που είχαμε καιρό να τον ακούσουμε εδώ τουλάχιστον από αυτήν την εκπομπή.
1: Και έχει πολλά θέματα επικαιρότητα.
0: Έχει πολλά θέματα. Τώρα βέβαια ξέρω ως μπασκετικός θα ξεκινήσει από την ΑΕΚ.
1: Μα είναι και η μεγαλύτερη νομίζω μεγαλύτερη
0: επιτυχία.
1: Καλημέρα,
0: έτσι, Κώστα, καλημέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Ναι, πράγματι δεν γίνεται να μην ξεκινήσω με την ΑΕΚ, η οποία έκανε πολύ σπουδαία νίκη για το Final Four του Champions League. Κέρδισε χθες 65-78 την Νικάχα Μάλαγα. Θα παίξει αύριο στο τελικό με την Ρίτας από την Λιθουανία, η οποία κέρδισε νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, 87-69, την επίσης ισπανική Τενερίφη. Πολύ σημαντική νίκη για την
1: Άρα,
2: ομάδα
1: σε ισπανικό έδαφος ο τελικός, χωρίς ισπανικές ομάδες.
2: Και είναι κάτι σπάνιο τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Πράγματι, να αποκλειστεί και η Τενερίφη και η Μάλαγα μέσα σε τέσσερις ομάδες.
2: Για να τους κερδίσουμε και εμείς, μην ξεχνάμε, εμείς όταν λέω εννοώ εμείς οι Έλληνες, η ελληνική ομάδα.
0: Χρωστούσαμε και κάτι από την Μπιλμπάο με τον Πάο.
2: Και βέβαια να πούμε ότι η ΑΕΚ νωρίτερα έχει κερδίσει στην προημιτελική σειρά και την Μπανταλώνα, έτσι, την ας το πούμε γηπεδούχο ομάδα, γιατί το Final Four διεξάγεται στην έδρα της, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και την άφησε έξω. 16 πόντους ο Μπάρτλε, 14 ο Λεκαβίτσιος και ο Νάναλη, 10 ο Γκρέι για την ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, είχε το πλεονέκτημα και το προβάδισμα στον αγώνα από το ξεκίνημα και δεν το έχασε ποτέ. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση. Συνεχίζουμε με μπάσκετ βεβαίως. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9-4, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. 2-1 η σειρά στις νίκες με τη Βαλένθια. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος κέρδισε δύο φορές μέσα στην Ισπανία. Επέστρεψε εδώ, έχασε προχθές από τους Ισπανούς, οι οποίοι βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και σήμερα έχει την ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία να πάει στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του, στο Telecom Center της Αθήνας. Αλλά παρόλα αυτά έχει δύσκολο έργο, εννοείται, γιατί έδειξαν οι Ισπανοί προχθές ότι είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι. Έχει προκριθεί ήδη στο Final Four βεβαίως ο Ολυμπιακός. Σήμερα θα γίνει ο αγώνας και της Ζάλγκυρης Κάουνας στο Κάουνας με την Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα προηγείται με 2-1 νίκες.
0: Μάλιστα.
2: Και εδώ βεβαίως έχει τη δυνατότητα να κλείσει τη σειρά η τουρκική ομάδα, αλλά είναι σκληρό καρύδι και η ομάδα της Λιθουανίας.
0: Σε επίπεδο
2: Ρεάλ Μαδρίτης, 87-81 τη Χάπουελ, πέρασε το Final Four, έγινε η δεύτερη ομάδα που κλείνει εισιτήριο. 3-1 οι νίκες με την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Η Ρεάλ, η οποία βεβαίως έχει βαριά φανέλα και έκανε ίσως το αναμενόμενο αποτέλεσμα για πολλούς.
1: Κώστα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο ποδόσφαιρο είχαμε Europa League, Conference League. Κρίσιμα μάτσα τα χθεσινά.
2: Ναι, σωστά. Στο ποδόσφαιρο χθες είχαμε τους δύο ημιτελικούς του Europa League. Πέρασε στον τελικό η Aston Villa και έδισε 4-0 την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη και η Freiburg, η οποία ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα με την Πορτογαλική Μπράγκα. 3-1 κέρδισαν οι Γερμανοί. Οι Πορτογάλοι έπαιζαν και με 10 παίκτες κάποια στιγμή. Οπότε ο τελικός Aston Villa Freiburg για το Europa League. Και στο Conference League η Crystal Palace κέρδισε δεύτερη φορά τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. 2-1 αυτή τη φορά, έχει κερδίσει και 3-1 στον πρώτο αγώνα. Βεβαίως να πούμε ότι οι Ουκρανοί παίζουν, έγινε αγώνα στην Πολωνία, έχει γίνει αυτό το παιχνίδι, το πρώτο. Και για τους Ισπανούς, η Ράγιο Βαγεκάνο, γνωστή μας βέβαια καθώς και αποκλείσει την ΑΕΚ, κέρδισε και μέσα στη Γαλλία το Στρασβούργο 0-1. Οπότε ο τελικός στο Conference League, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Μάλιστα.
2: Δύο παιχνίδια τα οποία είχαν σας πέντε.
0: Έχουμε κάτι εγχώρια για μέσα στο Σαββατοκύριακο να πούμε, Κώστα, πριν σε χαιρετήσουμε.
2: Έχουμε βεβαίως τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που εκεί βεβαίως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ίσως να κρυθεί το πρωτάθλημα, ίσως και όχι. Παρά όσον αφορά στο ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάτι έτσι special, κάτι τρομερό. Να πούμε ότι χθες, για να ολοκληρώσουμε, στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κέρδισε γυναικών, κέρδισε τη Νέα Ιωνία. Μέσα στην Αθήνα 26-25.
1: Είχε ιτηθεί εδώ εντός έδρας και πήγε κέρδισε εκτός.
2: Είχε ιτηθεί εδώ, ναι, βεβαίως, και το αναφέρω γιατί ήμουνα για την τηλεόραση στο παιχνίδι εκείνο. Είχε κερδίσει η Νέα Ιωνία. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη, έστειλε τη σειρά σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα. Θα κρυθεί
0: η
2: πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου εκεί περιμένει τον νικητή η ΑΕΚ.
0: Και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Θα τα πούμε, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τα λόγια σας, για όλα.
1: Ναι, ναι, για τα μηνύματά σας. Έχουν σπάσει σήμερα κάθε κοντέρ. Με το καλό, Δευτέρα στις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολυμήνων καθυστερήσεων. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης του στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, η συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει την οικονομία, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει τα αιτήματα της απεργίας που αφορούν στους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την απέτηση μονιμοποίησης, την απέτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα, αλλά και τη σύζυγό του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Στη διεθνή επικαιρότητα στόχου στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η κηχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία, στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να δηλώνει πως εξετάζει τα 14 σημεία της πρότασης των ΗΠΑ και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από σήμερα τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επαγγελματίας διασώστης. Στην ελληνική επικαιρότητα και πάλι, ένας 70χρονος Έλληνας βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφησαν 3 θάνατοι και 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα Χαϊντού. Ο 70χρονος έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, από όπου και ζητήθηκε το ιατρικό ιστορικό του, αλλά και ένας χάρτης των πρόσφατων μετακινήσεών του. Ο Έλληνας επιβάτης δεν έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Και επίσης, είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Σαμάνθα Μπέρζερς, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος. διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρό Πύργο Αττικής. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομες ειδήσεις και πάλι στις 9.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διάλυσης πόρτας.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: τον έτοιμη μου να τραγουδήσω και μας άνοιξε ο Ανδρέας ο Κοράνης τα μικρόφωνα.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς. Πρώτα απ' όλα καλημέρα.
0: Καλημέρα Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Έβαλες hard rock γιατί πίστευες ότι θα φύγαινε έτσι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το πιο light από τους Metallica ήταν. Πες και εσύ Ανδρέα ότι είναι light αυτό από τους Metallica. Λέει hard rock εδώ πέρα μας λέει ο Χρήστος. Τι hard rock. Ναι, heavy metal, σε διορθώνει. Και μπαλάτα heavy metal.
1: Heavy metal. Okay, από αυτό, ναι. Αλλά να ξέρεις, χθες ήταν μουσική δωματίου. Μπορεί να διήρκεσε 5 ώρες.
0: Καλά, κάτι φάλτσα τα ακούσαμε. Είμαστε κι εμείς που ξέρουμε λίγο από μουσική. Τα πήρε τα αυτάκια μας τα φάλτσα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο πολιτικό κομμάτι. Γιατί θα δούμε τώρα τι γίνεται με το κυρίως έτσι μενού που νομίζω ότι περισσότερο θα συζητάμε τα επόμενα χρόνια, όχι τις επόμενες μέρες. Τι θα γίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τώρα ποιες ήταν οι προτάσεις του Πρωθυπουργού. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να κρατηθώ. Θα έχουμε όμως σκηνές ροκ το επόμενο διάστημα.
0: Και μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Δεν ήθελα να το πω, να αλλάξουμε ρεπερτόριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Θα υπάρξουν αυτές οι σκηνές ροκ το επόμενο διάστημα, είναι βέβαιο. Ένα από τα θέματα που θα συμβάλλουν στο ρεπερτόριο θα είναι σίγουρα οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε χθες αναλυτικά ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 30 σημεία. Κάποια από τα άρθρα είναι πολύ βασικά. Είναι θέματα που θα δώσουν τροφή για πολλή συζήτηση και για πολλές αψημαχίες εντός και εκτός του Κοινοβουλίου στους βουλευτές και τους εκπροσώπους των κομμάτων που θα κονταροχτυπηθούν το επόμενο διάστημα και μέχρι και τις εθνικές εκλογές, σε πάνελ, σε δημόσιες συζητήσεις και όχι μόνο. Θέλετε να δούμε κάποια από αυτά αναλυτικά?
0: Ναι, κάποια συζητούνται δηλαδή και υπάρχουν και αντιδράσεις, ακόμη και για την μονιμότητα στο δημόσιο, για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά για να συζητήσουμε.
2: Λοιπόν, παιδεία. Κι εγώ ως μαθήτρια τα ακούγα αυτά για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τη συζήτηση μάλλον, όχι την αναθεώρηση. Προτείνεται λοιπόν η άρση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση και η λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αναφέρεται. Να πούμε ότι τα ιδρύματα θα απολαμβάνουν πλήρη αυτοδιοίκηση, αλλά θα τελούν υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής, η οποία όπως αναφέρεται θα διασφαλίσει και την τήρηση αυστηρών ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Θα είναι μια συμμόρφωση, λέει η Νέα Δημοκρατία, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα που λειτουργεί μη κρατικών πανεπιστημίων είναι κανόνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προτείνεται η αύξηση της από τα 9 στα 11 έτη, αλλαγή στοχεύει στην καταπολέμηση σχολικής διαρροής αλλά και στην καλύτερη προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας. Και την προστασία της γλώσσας, όπου εισάγεται ρητή διάταξη για την κρατική μέρημνα σε ό,τι αφορά στην προστασία, την καλλιέργεια και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Μία παρόμετρος ακόμα του ζητήματος της αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου είναι η συνταγματική προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Τώρα, υπάρχουν και άλλες θέματα που έχουν να κάνουν και με την διοικητική και οικονομική ενίσχυση των δημοσίων, το δημόσιο συγχωρείται, άνοτα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για να παραμείνουν ανταγωνιστικά, όπως αναφέρεται, στο περιβάλλον. Τώρα, υπάρχουν αλλαγές που έχει να κάνει για την τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή. Εισάγεται η προστασία του ατόμου από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη διασφάλιση ιδιωτικότητας και την αποτροπή των διακρίσεων από αλγόριθμους, καθιερώνοντας το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει πότε αλληλεπιδρά με AI. Δημόσια διοίκηση και αξιολόγηση. Ακόμη ένα άρθρο, το 103, το οποίο έχει τροφοδοτήσει την πολιτική συζήτηση. Επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας, προτείνεται η καθιέρωση υποχρεωτικής περιοδικής αξιολόγησης για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Η παραμονή και η εξέλιξη στο δημόσιο θα συνδέεται άμεσα με την απόδοση και την επίτευξη στόχων. Να πούμε ότι βάσει αυτών προτείνεται και η καθιέρωση ότι έχει να κάνει με την επιλογή των προϊσταμένων διαφανών συστημάτων επιλογής και διοίκησης με βάση τις ικανότητες και όχι την αρχαιότητα. Τώρα, για το πολιτικό σύστημα και διαφάνεια. Πάμε στο άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. πλήρης εξίσωση των υπουργών με τους πολίτες, σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Καταργείται η σύντομη προθεσμία, η παραγραφή δηλαδή, και η ειδική διαδικασία της Βουλής, ώστε οι ποινικές υποθέσεις υπουργών να πηγαίνουν απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη. Για τη βουλευτική ασυλία υπάρχει περιορισμός αυστηρά και μόνο στα καθήκοντα του βουλευτή, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως ασπίδα για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Τώρα σας τα λέω όλα αυτά επιγραμματικά για να μην μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Για την φορολογία, απαγόρευση αναδρομικής φορολόγησης, υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης η προσιτή στέγη, αυτό πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς μπορεί να γίνει, αναβαθμίζεται με συνταγματική αναθεώρηση του κράτους, σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το συγκεκριμένο πεδίο προς αναθεώρηση, λέει ότι η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τη στεγαστική αποκατάσταση των πολιτών, ειδικά των νέων και των ευάλωτων. Κάποια προγράμματα δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συνεπάγεται όταν μιλάμε για ελεύθερη αγορά και όταν έχουμε δει το ράλι των τιμών τόσο στα ενίκια όσο όμως και στις πωλήσεις των ακινήτων. Ένα άλλο, δύο άρθρα είναι, το 90 και το 88, που έχουν πολύ εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αφορούν στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, καθώς έχουμε την αλλαγή στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, με μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών και λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση. Υπάρχει όμως κυβερνητική παρέμβαση. Προτείνεται επίσης η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης μέσω ψηφιακών εργαλείων. Τώρα για την ηγεσία. Αλλαγή του τρόπου επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, μιλάμε για τον Άριο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η πρόταση περιλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο για τα ίδια τα δικαστικά συμβούλια και περιορισμό της κυβερνητικής επιρροής. Έχουμε παρεμβάσεις και αλλαγές προτινόμενες και για την αξιολόγηση των δικαστών και για την ψηφιοποίηση σε ό,τι αφορά στη δικαστική διαδικασία. Τώρα, νομίζω ότι θα έχουν πολλά να πούν εφόσον προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν είναι μόνο ότι καταθέτουμε τις προτάσεις, είναι ότι και θα πρέπει να περάσουν και να ψηφιστούν στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Υπάρχουν τα ζητήματα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει το ζήτημα του άρθρου 32 για την αποσύνδωση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, όπως αναφέρεται. Τώρα, για τη διαδικασία, αν θέλετε να σας πω και να κλείσω με αυτό.
0: Ναι, βέβαια, Σοφία.
2: Λοιπόν, ξεκινά με την πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών.
0: Συγγνώμη, κρατάμε αυτό που είπες ότι είναι για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή, το σημαντικό, έτσι, αυτό που είπες νωρίτερα.
2: Αυτές είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Για να γίνουν λοιπόν αυτές οι προτάσεις και βάση ώστε να αλλάξουν στην επόμενη Βουλή, θα πρέπει να υπάρχει μια πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών. Αυτό δεν υπάρχει θέμα για τη Νέα Δημοκρατία και την πλειοψηφία. Απαιτούνται δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα. Αν η πρόταση εγκριθεί με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, 180 ψήφοι μιλάμε, τότε η επόμενη Βουλή μπορεί να την επικυρώσει με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με τους 151. Με τις 151 ψήφους ενώ 151 βουλευτές που θα ψηφίσουν. Αν η πρόταση εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τις 151 ψήφους, τότε η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί εκεί την πλειοψηφία τους 180. Τώρα, μετά τη λήξη θητείας, στη διάλυση της Βουλής που προτείνει τις αλλαγές, γίνονται οι βουλευτικές εκλογές και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, ότι οι ψηφοφόροι έμεσα πια θα τοποθετηθούν και για αυτό το θέμα και για την αναθεώρηση μέσω της ψήφου του και τη νέα σύνθεση του κοινοβουλίου που θα προκύψει. Αν δει λοιπόν ο ψηφοφόρος και τη στάση των κομμάτων γύρω από τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, θα δουν αν θα πρέπει να προχωρήσουν, να μην προχωρήσουν, να τα επικυρώσουν με κάποιο τρόπο με το αποτέλεσμα που θα βγάλει κάλπη και τη σύνθεση πια της νέας Βουλής. Είπαμε λοιπόν ότι όλη αυτή είναι η διαδικασία. Η αναθεωρητική Βουλή δεν μπορεί να προσθέσει νέα άρθρα, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και ακόμη κάτι κλείνοντας, ότι υπάρχουν και κάποιες διατάξεις οι οποίες δεν αναθεωρούνται. Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των άρθρων που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος ως προεδρευμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς και άρθρων που αφορούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και εφόσον όλα αυτά συμβούν και ψηφιστούν οι αλλαγές και γίνει η αναθεώρηση, μετά από 5 χρόνια θα πρέπει κάποιος να ξαναπάρει πρωτοβουλία για να προχωρήσει σε μια ενδεχόμενη νέα αναθεώρηση βουλής. Του συντάγματος.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, Σοφία.
0: Αυτά λοιπόν, και το πολιτικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι το επίκεντρο των εξελίξεων και των συζητήσεων από σήμερα μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον θα είναι η Θεσσαλονίκη. Έχουμε αύριο, Χρήστο, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Έχουμε επίσης πολλές εκδηλώσεις από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που διοργανώνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και συζητήσεις, έχει και ο Ρωταριανός Κεντρικός Όμιλος Θεσσαλονίκης μια εκδήλωση με αφορμή την 9η Μαΐου. Είναι η μέρα αφιερωμένη στην ειρήνη, την ενότητα των χωρών της Ευρώπης. Θα γίνει λοιπόν απόψε στις 8.30 στην αίθουσα του Ομίλου, στην πλατεία Φαναριωτών 2, στον πρώτο όροφο. Θέμα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό πυρήνα, χτίζοντας το αύριο της Ευρώπης μας. Θυμίζουμε ότι η Κύπρος έχει την Προέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το εξάμηνο. Ομιλητές της εκδήλωσης είναι ο πρόξενος της Κύπρου, ο κύριος Πολυκάρπου, ο Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ, Αριστίδης Παναγιωτίδης. Θα συζητήσουν για το ρόλο της ενημέρωσης, της διπλωματίας, τις προοπτικές της Ελλάδας και της Κύπρου στη διαμόρφωση της Ευρώπης στο μέλλον. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Γεωπολιτικά, οικονομικά, νομίζω ότι από τη Θεσσαλονίκη θα προκύψουν ειδήσεις.
1: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις?
0: Καταρχάς θα μείνετε συντονισμένοι με την εκπομπή μας, γιατί όλα θα τα ακούσατε πρώτοι εδώ.
1: Ναι.

0: Βικτωρία Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας, στυλοβάτης των διεθνών ειδήσεων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο.
0: Και το λέω αυτό, γιατί τα παρακολουθείς από την πρώτη μέρα. Δεν ξέρω αν έχεις βγάλει ένα ασφαλέ συμπέρασμα το τι γίνεται τις τελευταίες ώρες. Γιατί οι ΗΠΑ της Αμερικής εξακολουθούν να μιλούν για εκεχηρία. Το Ιράν λέει ότι αν δεν σταματήσετε τους βομβαρδισμούς, δεν συζητάμε τίποτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι αν δεν υπογράψετε τη δική μου πρόταση, θα σας βομβαρδίσω. Τι συμβαίνει σε εκείνο το κομμάτι του πλανήτη μας?
1: Δεν έχουμε ούτε συμφωνία ούτε εκεχηρία. Ο Τραμπ έκανε νέες δηλώσεις ότι η Τεχεράνη θέλει απεγνωσμένα πολύ περισσότερο από μένα συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακόμη απάντηση, παρόλο που ακόμη και το CNN έλεγε ότι θα έχουμε σε 24 ώρες. Η Τεχεράνη μελετάει, θα δώσει απάντηση μέσω Πακιστάν αφού δεν διαμορφώσει. Μέχρι στιγμής υγεί ηχθείως. Το απόγευμα στις 7 η ώρα Ελλάδος έχουμε μια ομιλία του Τραμπ στον κήπο των Ρόδων. Βέβαια είναι ανοιχτό το αντικείμενο. Θα δούμε, φυσικά θα ερωτηθεί, δεν ξέρουμε τι θα πει. Επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ βέβαια. Ίσως είναι ένα τερτύπι λόγω Κογκρέσου για να μην μετράει ο χρόνος, το κοντέρ. Το πολίτικο εκτιμά ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συμφωνία είναι το εγώ του Τραμπ. Πάντως, να πούμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά χθες το βράδυ επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ, κοντά στο σημείο από όπου περνούν τα πλοία που ελέγχονται από την Τεχεράνη και έχουν άδεια εξόδου από τα στενά. Είπε ο Τραμπ, έπαιξαν μαζί μας, τους εξολοθρεύσαμε, χτυπήσαμε, ήταν ένα απλό χάδι, τους ρίξαμε νοκάουτ για άλλη μια φορά και φυσικά δεν υπογράψουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο βία και πολύ γρήγορα. Μια κανονική χώρα θα έχει επιστρέψει, δεν θα έχει πυρηνικά μάλλον λέει, αλλά δεν είναι κανονική χώρα, ηγείται από ψυχασθενείς. Τώρα, τα Εμιράτα αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Έχουμε εκρήξεις από επιχειρήσεις αναχέτησης από την αεράμινα των Εμιράτων. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αντίδραση της Τεχεράνης, πέρα από τις στρατιωτικές εξελίξεις που μένονται, ο πρώτος αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις θα αρθούν, μετέδωσε το κρατικό φυσικά μέσα ενημέρωση στο Press TV. Έχουμε μία είδηση για 14 και 15 Μαΐου, λένε λιβανικές πηγές στο Al Jazeera, ο επόμενος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. 14-15 Μαΐου βέβαια είναι και η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, δεν ξέρω αν θα γυρίσει μέχρι τότε. Πάντως, εχθές ο IDF μετά από καιρό όχι μόνο έδωσε εντολές σε κένο στο Νότιο Λίβανο, αλλά βομβάρδισε και προάστια της Βηρυτού, σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης ομάδας Ραντουάν της Χεσμπολά, τον Αχμέντ Μπαλούτ, κάτι που αρχικά διέψευσε η οργάνωση. Από Ισραηλινά πειρά σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς στη Γάζα, μαζί με άλλα 8 άτομα, ενώ η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά του Ισραηλινού στρατού. Ετοιμάζεται ένα νέο ψήφισμα στον ΟΗΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες μαζί με τον Μπαχρέιν. Θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα. Είναι το πολλωστό, δεν μπορούμε να βρούμε εκεί λύση γιατί ασκούν βέτο Ρωσία και Κίνα. Εχθές το βράδυ να πούμε πάντως και ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, και για την κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τους δεσμούς. Συμφώνησαν ότι θα επιταχυνθεί η εφαρμογή τους. Ο Τραμπ έθεσε ως όριο τα γενέθλια 250 ετών, τον είπα, δηλαδή την 4η Ιουλίου. Διαφορετικά είπε, οι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο αντί να μειωθούν. Η γαλλική κυβέρνηση χθες, να πούμε, ότι ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης σε αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την άνοδο των τιμών καυσίμων, όπως αναβολές στις ασφαλιστικές εισφορές, παρατάσει πληρωμή της εφορίας, τέτοιου είδους μέτρα. Σήμερα το

0: είναι στα 101, ελαφρά τσιμπημένο, όχι πάρα πολύ. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι είχαμε συνάντηση Ρούμπιο Ποντίφικα στο Βατικανό για να εξευμενήσουν τα πνεύματα μετά τον καυγά με τον Τραμπ. Το έκανε δώρο μια γυάλινη μπάλα ποδοσφαίρου και δέχθηκε ένα δώρο μια πένα.
1: Α, οπότε έχουμε τον συμβολισμό του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και να πούμε ότι στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένα μυστηριώδες, έτσι, μη επανδρομένο σκάφος, θαλάσσιο σκάφος. Βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, κοντά σε βραχώδη περιοχή. Εξετάζεται αν φέρει εκρηκτικά. Τώρα να σας πούμε περισσότερα δεν γνωρίζουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση και ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του.
2: Η νίκη μας χτυπάει την πόρτα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Θέλει να μπει για τους τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σκάφος ντρόν εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ρημουλκήθηκε, μεταφέρθηκε από το λιμενικό σε αγκυροβόλιο της Βασιλικής. Διερευνάται το συμβάν, σύμφωνα με τα λευκαδίτικα νέα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Σωρός άντρας σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στο Δομοκό. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Συνάντηση στις 5 το απόγευμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21 ετών νεαρού από την Κρήτη. 20 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Υπό αμφισβήτηση και κηχυρία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Η Ρωσία αναχέτησε 20 ντρόν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας στα μεσάνυχτα λόγω της επετείου των 31 ετών της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Περάσουμε, Χρήστο, στο καλεσμένο μας.
6: Πάμε. Είναι ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Θοδωρός Πελαγίδης, ο οποίος απόψε μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, τον Μαργαρίτη Ισχυνά, και την Ντόρα την Μπακογιάννη, τη βουλευτή Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, θα μιλήσουν για τον κόσμο που αλλάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συγκρούσεις και τις συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε για όσα θα υποθούν το απόγευμα εδώ στην πόλη μας.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Πελαγίδη.
7: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
6: Κύριε Πελαγίδη, να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το τοπίο, πώς αλλάζει λοιπόν ο κόσμος, πώς διαμορφώνονται οι γεωοικονομικές συνθήκες μέσα από τις συγκρούσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Και ποια φυσικά είναι η θέση της Ελλάδας.
7: Ναι. Κοιτάξτε, από το 2022 και μετά υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι επιταχυντές των εξελίξεων. Ο COVID, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, άλλο ένα παράγωγο των καταστάσεων της ιστορίας. Όλο αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, η τρομακτική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης και των 7 μεγάλων εταιριών στην Αμερική, και κυρίως επίσης η τρομερή ανάπτυξη της Κίνας, η τρομερή της πρόοδος, με το 1,2-3 εμπορικό της πλεόνασμα ετησίως. Όλα αυτά επιταχύνουν μια εξέλιξη από τον κόσμο που ήταν κάπως, πώς να πω, άδολος λίγο, με την έννοια ότι κυριαρχούσαν περισσότερο οι αγορές, η παγκοσμιοποίηση, το εμπόριο που, ξέρετε, εμείς οι καθηγητές διδάσκουμε στους φοιτητές ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη θεωρία της οικονομικής επιστήμης για την ευημερία και την αύξησή της. Όλα αυτά δίνουν τη θέση τους σε ένα περιβάλλον πολύ πιο σκοτεινό, πιο δυστοπικό, όπου κυριαρχεί το κατευθυνόμενο εμπόριο, αλλάζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι χώρες εμπορεύονται μεταξύ τους στη βάση της ισχύος, δηλαδή νομισματοποιούν την ισχύ που έχουν, την ισχύ την στρατιωτική και όχι μόνο, και επομένως δημιουργείται μια κατάσταση διασυνδέσεων οικονομικών από την πλευρά της οικονομίας, δηλαδή, η οποία υπακούει περισσότερο τις χώρες που είναι συνεργαζόμενες ή φιλικές εναντίον κάποιων άλλων και εναντίον κάποιων άλλων. Η ισχύ είναι πολυμερής, δηλαδή όλοι έχουν κάποιες κάρτες να παίξουν, αλλά οπωσδήποτε δεσπόζει η Αμερική, η Κίνα και οπωσδήποτε η Ευρώπη που προσπαθεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα σύγχρονα γεγονότα. Είναι όμως μια εποχή πολύ διαφορετική, αλλάζει δέρμα το σύστημα, συνηθίζω να λέω, και επικίνδυνη και αβέβαιη.
6: Ναι.
7: Προσθέστε σε αυτά όλα στο επίπεδο των εθνικών κοινωνιών και θα έρθω στην Ελλάδα το ζήτημα της affordability, της προσιτότητας, της επάρκειας. Παρακολουθούσα, κύριε Τσαλικίδη, εχθές μία μίληση μάλλον κάπου. Η γαλλική κυβέρνηση επιδοτεί το φαγητό των φοιτητών. Πάρα πολλοί φοιτητές, προσέξτε τώρα, οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν στη Γαλλία σε ένα περιβάλλον που τα πράγματα είναι παντού ακριβά, κάνουν λιγότερα γεύματα. Και με την επιδότηση αυτή θα πληρώνουν μόνο ένα ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εντάξει, ουρές να σχηματίζονται απ' έξω από τα... Έχω κάνει εγώ στα εστιατόρια της ΣΥΤΕ στο Παρίσι και έχει σημασία αυτό. Δεν βλέπει συνήθως ουρές.
5: Και καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά,
7: δηλαδή,
5: ότι στην Ελλάδα μπορεί να είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ο πληθωρισμός στη χώρα μας, τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Απρίλιο, όπως ανακοινώθηκαν, κινείται πλέον κοντά στο 5% και είναι αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή, πόσο ανησυχεί η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί και πού θα φτάσουμε, είναι το ερώτημα.
7: Πράγματι, το βασικό στοιχείο αυτού του εθνικά τώρα μετατοπιζόμενου προβλήματος που έχουμε είναι η κρίση επάρκειας. Αυτό που λέγεται η ακρίβεια ή η απόσταση των μισθών από τις τιμές. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είχαμε ένα πληθωρισμό που ήταν χαμηλό, 1,6-1,8, υπήρξε μια κλιμάκωση του. Δεν έχουμε δει ακόμα τη δεύτερη επίδραση, αυτό που λέμε, δηλαδή είναι η πρώτη επίδραση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες και φυσικά κυρίως στα καύσιμα και σε κάποια εμπορεύματα, commodities που λέμε, αλλά ήδη ακόμα και στα, εκτός από τα λιπάσματα και διάφορα άλλα αγαθά που έρχονται από τον κόλπο του Ορμούς, όπως το ήλιο, που υπάρχει επιδείνωση, αναμένεται μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει εξαιτίας της επίδρασης του δευτέρου γεγονότος που λέμε. Δηλαδή, καθώς αυτά ενσωματώνονται στις τιμές και είναι αρχή αυτού του γεγονότος που βιώνουμε σήμερα, οι τιμές ανέρχονται. Πράγματι, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως υπηρεσίες που βρίσκονται ψηλά, κυρίως τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα που είχαν το Φεβρουάριο αύξηση σχέση με πέρσι 13% περίπου και 9 το Μάρτιο. Τα επεξεργασμένα είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλότερα, αλλά ο κόσμος βιώνει πραγματικά μια κατάσταση δύσκολη, κάποια νοικοκυριά, αρκετά νοικοκυριά. Μάλιστα να σας πω ότι ακόμα και η παρατήρηση του IMF που μας επισκέφτηκε τις προάλλες στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η κάποια προσοχή που πρέπει να δώσουμε σε μια πιθανή αδυναμία που βλέπουμε σε αυτό που λέμε household expenditure, δηλαδή στις δαπάνες των οικοκυριών, μέσα στις οποίες βρίσκονται όλα αυτά τα προβλήματα που σωστά επισημαίνεται. Mm. Δηλαδή η ακρίβεια, το θέμα της προσιτότητας και κυρίως όπως αυτό εντοπίζεται. Επανέρχομαι πάλι στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στις οικογένειες, που δεν έχουν πίσω μια ζωή όπου μια γενιά ή άλλοι, οι baby boomers που λέμε, αυτοί που είναι σήμερα 60 ή παραπάνω, έχουν συγκεντρώσει κάποια χρήματα και κάποια περιουσία.
6: Κύριε Πελαγίδη, πώς μπορεί η Ευρώπη ευρύτερα να θεραπεύσει τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα σε οικονομικό επίπεδο? Και το ρωτώ αυτό αν ενδεχομένως ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι μία κάποια λύση.
7: Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση, αυτό που λέμε ευρωομόλογο ή κάποιο τύπου ευρωομόλογο. Αλλά η συζήτηση αυτή οπωσδήποτε πρέπει να επικεντρώνεται αυτή τη φορά περισσότερο σε ευρωπαϊκά αγαθά. Δηλαδή να μην είναι μια χρηματοδότηση που αφορά αυστηρά, δηλαδή εθνικές ή τοπικές περιοχές εξυπηρετεί. Διότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η ενοποίηση σε διάφορους τομείς, όπως η ενιαία αγορά, η αγορά κεφαλαίων, η τραπεζική ενοποίηση. Και για να προωθηθούν όλα αυτά και να νιώσουμε περισσότερο, σαν μια γροθιά που λένε, θα πρέπει η χρηματοδότηση να αφορά αγαθά που μας ενώνουν. Νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση κανείς αυτό, ούτε η συνήθιση ύποπτη, που είναι οι βόρειες, κάποιες βόρειες χώρες. Και στο τέλος της ημέρας θα βρεθεί κάποια λύση. Η Ελλάδα έχει το επόμενο πακέτο στήριξης, το φυσιολογικό, τη συνέχεια του ΕΣΠΑ δηλαδή, ναι, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 50 δις την περίοδο 2028-34. Άρα αυτό είναι μια εξασφάλιση ότι η ελληνική οικονομία θα έχει τους ρυθμούς μεγέθησης παρά τα δημογραφικά ζητήματα τα οποία πλήττουν την ανάπτυξη, καθώς ο πληθυσμός που εργάζεται μειώνεται, παρά τα προβλήματα της προσιτότητας και παρά τις πράγματι ανισότητες που υπάρχουν. Υπάρχει μια δυνατότητα η ελληνική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με αυτόν τον ρυθμό. Άλλωστε, κύριε Τσαλκίδη, ο ρυθμός που επισημαίνει το IMF για την Ελλάδα τα επόμενα δεκαετίες, λόγω και του δημογραφικού, είναι λίγο πάνω από 1%. Τα κεφάλαια αυτά βοηθούν αυτό το 1% και κάτι να γίνει 1% και πολύ ή να πλησιάσει το 2%.
6: Μάλιστα.
7: Και αυτό είναι κάτι.
5: Κύριε καθηγητά.
7: Είναι κάτι, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, λείπουν και βασικά πράγματα. Οι υποδομές χρειάζονται βελτίωση, οι συγκοινωνίες, τα logistics, αυτά ας πούμε, τα συγκοινωνίες και τα logistics, επειδή είπατε για τις τιμές, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τις τιμές.
5: Κύριε καθηγητά, πάντως η αντιμετώπιση της κρίσης υπάρχει σε δύο επίπεδα. Μάλλον υπάρχει στρατηγική για να δουλευτεί σε δύο επίπεδα, είναι το ευρωπαϊκό, είναι και το εθνικό. Ναι. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός της χώρας μας, επανέρχομαι σε αυτό για να δούμε και το ζήτημα της ακρίβειας λίγο πιο ειδικά, γιατί κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες δεν αντιμετωπίζουμε όλες οι χώρες, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
7: Γιατί τα αγαθά είναι διεθνή και οι μισθοί είναι εθνικοί. Και για να αυξηθούν οι μισθοί χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό, δυστυχώς. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι μια διασπασμένη αγορά με 30.000 σημεία διανομής. Δεν έχει τα 5 μεγάλα σημεία που έχουν οι Γερμανοί σε μια πόλη. Τρίτον, έχει προβλήματα στα logistics που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το κόστος των αγαθών και στις συγκοινωνίες. Για να φανταστείτε, ένα φορτηγό που μπορεί να κάνει δύο δρομολόγια στη Γερμανία, στην Ελλάδα κάνει ένα. Άρα και η μεταφορά των αγαθών παίζει ρόλο. Και επίσης η Ελλάδα αναπτύσσεται παραπάνω. Όταν αναπτύσσεται παραπάνω, αντιμετωπίζει μια ζήτηση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο κυκλοφορός στο κέντρο της πόλης που μεγάλωσε, δεν ακούω ελληνικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν, που είναι καλό γιατί τα μαγαζιά έχουν ζήτηση, καταλαβαίνετε. Και έχει βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Απ' την άλλη όμως, πιέζουν. Πιέζουν τις τιμές. Και ιδίως τους μήνες τους θερινούς που έχουμε οπωσδήποτε περισσότερο κόσμο. Τώρα, υπάρχουν και αγορές που είναι δύσκολες. Υπάρχουν και αγορές που πρέπει να γίνουν πράγματα και πρέπει να γίνουν πολλά. Δηλαδή, το θέμα της ενέργειας είναι σοβαρό. Δεν είμαι ο κατάλληλος και ο πιο ειδικός, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα να παράγουμε τόση ενέργεια, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, η οποία είναι φτηνή, είναι από τις ανανεώσιμες πηγές και να μην μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εξάγουμε στη Βουλγαρία σε χαμηλές τιμές. Άρα το θέμα του δικτύου, το θέμα της αποθήκευσης έχει μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα. Γι' αυτά πρέπει να υπάρχει στους σύγχρονους καιρούς που δεν κάνουν μόνο ότι θέλουν οι αγορές, αλλά και οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά συστήματα. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ξέρετε, όχι μόνο για το ρεύμα που πληρώνουμε, και για τα αγαθά. Ένα δεύτερο θέμα είναι η μεταποίηση, που έχει πάει καλά. Η παραγωγικότητά της έχει αυξηθεί περισσότερο. Αλλά η μεταποίηση χρειάζεται στήριξη. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Αποδίδει μετά από πολλά χρόνια. Χρειάζεται κοροταξικό, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται ακόμη. Και οπωσδήποτε χρειάζεται και αυτό που λέμε σε άλλες χώρες, ειδήσεις στην Ισπανία, αυτοπαραγωγή. Δηλαδή να μπορούν οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον, να παράγουν τη δική τους φτηνή ενέργεια το πρωί και να την τροφοδοτούν στις δραστηριότητές τους. Αυτά, για αυτά τα πράγματα χρειάζονται δουλειά. Αυτές είναι οι δουλειές υποδομής που μπορούν να βοηθήσουν, πώς να πω, τα κόστη να συγκρατηθούν. Γιατί είμαστε και σε μια εποχή που οι εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης αποτούν ενέργεια. Όλα αυτά τα data centers κτλ.
6: Μάλιστα.
7: Η οποία ενέργεια, η ζήτηση αυξάνεται και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες δημιουργούν πίεση στις τιμές πάλι.
6: Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα υπόλοιπα 6 η ώρα στο περίπτερο 13 στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
5: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοίκητης της Τράπεζας της Ελλάδος.

0: Λοιπόν, τώρα θα δούμε την άλλη μεγάλη είδηση των τελευταίων ημερών. Καταρχάς, η Κρήτη παραμένει τεταμένη κατάσταση. Μιλάμε για τη στιγερή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού που σόκαρε το Πανελλήνιο. Και μάλιστα χθες τελέστηκε σε κλίμα Οδύνης η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Είδαμε και κάποιες σκηνές εκεί στο Μυλοπόταμο. Συγγενείς δηλαδή πήγαν να πούν το τελευταίο αντίο, αλλά είδαμε να ποθούν τους ανθρώπους της αστυνομίας που ήταν στο σημείο για λόγους πρόληψης και ασφαλείας. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχει ένα ζήτημα, το καταλαβαίνουμε τώρα, απλά είναι άλλη μια φορά που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Θυμάσαι εκείνο το περίφημο, το περιπολικό δεν είναι ταξί Χρήστο.
1: Ναι.
0: Δεν μας θυμίζει κάτι τέτοιο και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα ασφάλειας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλβανού.
1: Καλημέρα, κυρία Αλβανού.
2: Χαίρετε, Χρήστος Ανέστη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αληθώς, Ανέστη.
2: Δυστυχώς, όντως, άλλη μια φορά μιλάμε για ένα ζήτημα ασφάλειας το οποίο πρέπει να ανοίξει τη συζήτηση σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης. Και αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από το ότι διαβάζω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι σε επιφυλακή και παίρνει μέτρα. Πάρα πολύ θετικό. Όμως, εφόσον ακριβώς είναι σε επιφυλακή και παίρνει μέτρα, σημαίνει ότι δρά προληπτικά και ότι έχει την αίσθηση και την πεποίθηση και το σχεδιασμό ότι μπορεί να προλάβει κάποιο έγκλημα. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα εάν τα ίδια ή ανάλογα μέτρα επιφυλακής μπορούσαν και σαφώς τότε έπρεπε να έχουν ληφθεί σε μια περίπτωση που έχουμε μια γνωστή πηγή πιθανής εγκληματικής ενέργειας. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή, γιατί υπάρχει αρκετά συχνά, ακούω έτσι το επιχείρημα ότι μα καλά, μπορεί να υπάρχει αστυνομικός για κάθε πολίτη. Εδώ δεν είναι ο κάθε πολίτης στο δρόμο που τυχαία κάποιος μπορεί να το χτυπήσει ή να τον κακοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Έχουμε μία πηγή έντασης και σύγκρουσης.
0: Επαναλαμβανόμενη
2: και γνωστή. Δηλαδή, πώς να το πω, σε μία ανάλυση ρίσκου έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος έχει φύγει skyrocketing, έχει φύγει στο ταβάνι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε εάν μπορούσαν να ληφθούν μέτρα που δεν ελήφθησαν και εάν δεν υπάρχει το πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο, υλικοτεχνική υποδομή, τεχνολογία, οποιοδήποτε support system έτσι υποστηρικτικό το οποίο λείπει, άμεσα να δοθεί ούτως ώστε να προληφθεί ένα τέτοιο έγκλημα στο μέλλον.
0: Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η έρευνα, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Χθες η κυρία Δημογλίδου, για παράδειγμα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, είπε ότι οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο τμήμα όπου είχαν γίνει καταγγελίες για τις απόπειρες δολοφονίας το προηγούμενο διάστημα, είχαν κάνει τα ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων, όλα τα προβλεπόμενα. Σαν σου λέει, δεν είναι δική μας ευθύνη. Άρα, ποιανού είναι, μετά πάμε στον εισαγγελέα. Πού πάμε μετά?
2: Μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, στην οποία όμως έχω και εγώ να κάνω μια έξτρα επίσης, ένα έξτρα σχόλιο. Στα ζητήματα ασφάλειας και στα review, όταν βλέπουμε μια υπόθεση, δεν είναι μόνο αυτό που είπατε τα προβλεπόμενα και να βάλουμε ένα τικ σε κάποια κουτιά. Και δεν αμφισβητεί κανένας αυτά τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, ότι προφανώς μετά από τις παράνομες ενέργειες η αστυνομία επενεύει. Αλλά επαναλαμβάνω, πέρα από το ότι, γιατί υπάρχει λίγο και εδώ μία σύγχυση και την έχω ακούσει και από άλλα σχόλια στον τύπο, ότι η αστυνομία, κάπου το άκουσα κιόλας, δρά μετά σαν εκτελεστικό όργανο, έρχεται κατόπιν. Η αστυνόμευση και η έννοια της αστυνομίας δεν είναι πηγαίνω και συλλαμβάνω απλά το δράστη αφού έχει τελέσει το έγκλημα και κάνω και την αυτόφορη διαδικασία κιόλα. Είναι και ο προληπτικός χαρακτήρας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε εάν, με τη λογική που είπα πάλι, ότι η ίδια αστυνομία μιλάει ότι παίρνει μέτρα σήμερα και είναι σε επιφυλακή. Αυτή η επιφυλακή υπήρχε πιο πριν. Εάν υπήρχε, πρέπει να δούμε τι άλλο λείπει. Να πάμε στο δεύτερο επίπεδο όμως, γιατί πάρα πολύ σωστά το θέτετε εδώ. Υπάρχει και ένα ζήτημα ανάλυσης ρίσκου ορθής και από τον δικαστικό μηχανισμό. Εάν έχω καταλάβει καλά αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί πολλές φορές δεν μεταδίδονται με τους ορθούς νομικούς όρους, μιλάμε για περιοριστικούς όρους οι οποίοι τίθενται δικαστικά όταν σε κάποιον έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη και γίνεται η ανάλυση κατά πόσον είναι πρόσφορο είτε ο άνθρωπος αυτός να είναι σε προσωρινή κράτηση, κοινώς να είναι στη φυλακή, είτε με περιοριστικούς όρους, τι κοιτάζει η δικαιοσύνη, να προληφθεί καινούριο έγκλημα, να προστατευθεί το θύμα και να εμφανιστεί ο φερόμενος ως δράστης παύλα κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Όταν έχουμε λοιπόν περιοριστικούς όρους, θεωρεί ο δικαστικός μηχανισμός ότι αυτοί οι όροι είναι πρόσφοροι και επαρκείς για αυτούς τους στόχους. Αυτά δεν είναι γραμμένα όμως πάνω σε πέτρα. Μπορεί το δικαστήριο να τα αλλάξει ακριβώς όταν έχουμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Εδώ προκύπτει λοιπόν το ερώτημα. Με βάση τι στοιχεία έγινε η ανάλυση ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο συγκεκριμένο πλαίσιο, στη συγκεκριμένη περιοχή, με το συγκεκριμένο αδίκημα και όλα αυτά, όντας έξω, δεν θα έβλαπτε το θύμα ξανά, και από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αρκετές φορές η παραβίαση των μέτρων, για ποιο λόγο αυτά δεν αντικαταστάθηκαν. Όμως, και εδώ προκύπτει το ερώτημα, τι στοιχεία είχε ο δικαστικός μηχανισμός, πόσο γρήγορα του δόθηκαν και αν του δόθηκαν σε σχέση με τις παραβιάσεις. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα γνωρίζω. Δεν, δεν μπορώ να κάνω τον δικαστή εντός εισαγωγικών.
0: Όχι, όχι. Τώρα όμως, επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Και επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ένα θέμα που συζητείτε είναι η καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης. Και δεν αναφέρομαι στη δίκη για το τροχαίο, γιατί προσέξτε, είναι αυτό που μου είχατε πει και χθες εκτός αέρα που συζητούσαμε, ότι μπορεί να είχε γίνει δίκη και το αποτέλεσμα της δίκης, η απόφαση του δικαστηρίου, να μην ικανοποιούσε τον δράστη. Και πάλι να έκανε αυτό που έκανε.
2: Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις που παρόλα αυτά μέσα στη δικαστική.
0: Μόλις χθες λέει. Ορίστηκε η δίκη του 54χρονου για παλαιότερη απόπειρα εναντίον του θύματος.
2: Ναι, σε τέτοια εγκλήματα τα οποία η κατηγορία, γιατί υπάρχει πάντα και το τεκμήριο της αθότητας, μην το ξεχνάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε δίκες στις οποίες η κατηγορία αφορά σωματική βλάβη, επικίνδυνη ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, χρειάζεται να κινείται με ταχύτητα δικαιοσύνη. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, οι οποιασδήποτε παθογένειες, και θα μου επιτρέψετε να το υπογραμμίσω αυτό της δικαιοσύνης, δεν δικαιολογούν το να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του, γιατί δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα και στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία της κοινωνίας, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι κατανοητό.
0: Και να αφήσω, άφησα και το τέλος, δεν σας το ρώτησα νωρίτερα, κυρία Αλβανού, γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό από όλο αυτό. Ο άνθρωπος. Είδαμε δηλαδή στο ρεπορτάζ, στο τηλεοπτικό, πλάνα από το ζευγάρι των γονιών που έχασαν το παιδί τους. Πώς έκαναν, δεν θα πω τη διαχείριση της απώλειας και του πόνου, απλά εγώ τουλάχιστον δεν εισέπραξα πένθος, εισέπραξα οργή. Αυτό δεν μπορούσαν να το δουν κάποιοι αρμόδιοι, θεωρητικά δεν θα έπρεπε να έχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο αυτοί οι άνθρωποι, να ξεπεράσουν αυτό που ένιωθαν.
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ στέκομαι με πολύ σεβασμό, γιατί πραγματικά αυτό που έτυχε, και κανένας γονιός δεν θέλει να το ζήσει. Ακριβώς όμως επειδή μιλάμε για μια τέτοια ένταση πόνου και συντριβής, ακριβώς αυτό που λέτε, η πολιτεία θα πρέπει και εκεί να φροντίσει με ένα υποστηρικτικό πλαίσιο σε τέτοιες υποθέσεις και σε τέτοια περιστατικά, που σαφέστατα να βοηθάει όσο το δυνατόν. Δεν μπορούμε να είμαστε προφήτες ότι θα αποκλείσει μια τέτοια περίπτωση, αλλά σαφέστατα θα υποστηρίξει και θα έχουμε μικρότερα ποσοστά. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, γιατί αυτό αφορά τη δικαιοσύνη και τον τρόπο που μπορεί να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Επειδή σε αυτή τη φάση φαίνεται, ή αν θέλετε πρέπει να ερευνηθεί πάρα πολύ σοβαρά, το ότι απέτυχε η ανάλυση ρίσκου στα προσωρινά μέτρα, στους περιοριστικούς όρους, συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε σε μια κατάσταση του παρελθόντος που απευθείας σχεδόν είχαμε προφυλακίσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια τάση, πονάει το κεφάλι, αντί να πάρουμε ασπιρίνη και να δούμε για ποιο λόγο πονάει, αντί το κόβουμε. Να μην φτάσουμε σε προηγούμενες καταστάσεις παλαιών δεκαετιών, που ήταν σίγουρο ότι βλέποντας την πόρτα του ανακριτή, βλέπεις και την πόρτα του σοφρονιστικού καταστήματος μετά. Χρειάζεται απλά καλύτερη ανάλυση ρίσκου, που εδώ πρέπει να δούμε γιατί προφανώς εκ των πραγμάτων απέτυχε.
0: Ναι, και από την άλλη, επειδή θα πρέπει να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων, δεν πιάσαμε καθόλου το θέμα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής, γιατί μετά τα Βορίζια υπήρχε μια δέσμευση ότι θα κάπως θα ανακουφιστεί το νησί, η Κρήτη,
2: ναι,
0: από αυτή την κατάσταση.
2: Γιατί είχα ακούσει και εγώ πολλά, ναι, και νομίζω τα είχαμε συζητήσει και τότε. Και προφανώς υπάρχει ακόμα το ζήτημα των όπλων.
0: Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι και στο σημείο που έγινε το τροχείο, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τα κενά, έτσι, άμα τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε και τις παραλήψεις της πολιτείας, έχουμε δύο θανατηφόρα τροχαία στο ίδιο σημείο, άρα κάτι δεν πάει καλά.
2: εννοώ, δεν πάει καλά γιατί η κουλτούρα του review είναι κάθε φορά το να δούμε αν έχουν γίνει τα τυπικά προβλεπόμενα ή αν θέλετε πάντα η λογική του ωραία να δείξω ότι δεν φταίω εγώ και μπορεί όντως να μην φταίω, αλλά δεν κάνουμε το extra mile, το παραπάνω βήμα, να δούμε τι μπορούσε να γίνει παραπάνω και εν τέλει συνολικά να έχουμε μία εικόνα προσπάθειας και όχι αποτείναξης ευθυνών.
0: Κυρία Αλβανό, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν μαζί μας η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού. Εμείς θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Νίκη Χατζηδημητρίου στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος περίπου του κόμβου της Τριανδρίας. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της έκδικασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Ένας 70χρονος Έλληνας βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφησαν 3 θάνατοι και 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Με τον 70χρονο έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία ΕΟΔΗ, από όπου του ζητήθηκε το ιατρικό ιστορικό του αλλά και ένας χάρτης των πρόσφατων μετακινήσεών του. Ο Έλληνας επιβάτης δεν έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Την ανάγκη απομόνωσης όσων έχουν εκτεθεί σε αυτόν τον ιό, επισήμανε ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σύψας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι οι υγειονομικές αρχές πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να διαχειριστούν τις περιπτώσεις έκθεσης στον ιό. Ο κ. Σύψας έκρουσε επίσης τον κόδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φάρμακο και εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου, ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΕΔΔΗ. Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρεται στα αιτήματα της απεργίας που αφορούν μεταξύ άλλων τους μισθούς, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Απολογήθηκε και οδηγείται στην φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν στις φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απόφασή του στους διαμεσολαβητές. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε παράλληλα πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάβαση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και της 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν στη Νότια Κίνα, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 37. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ 51 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου στην πόλη Λιουγκάνγκ, η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο επαγγελματίας διασώστης. Είναι πιθανόν το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Σαμάνθα Μπέρζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, θρίλερ με τη σωρό ενός άνδρα άγνωστων στοιχείων που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Δομοκού στη Φτιώτιδα. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση και στους δρόμους των πόλεων. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ο Μεν
11: και η Δε.
10: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και όπως σας υποσχεθήκαμε θα πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζεται μια πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση, θα έλεγα, μεταξύ των κομμάτων, με αναφορά και στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό, έτσι και τον κύριο Τσιλιανίδη, αλλά κυρίως έτσι σε πρώτη φάση από τον Πρωθυπουργό που τα ακούσαμε και δημόσια, οι προτάσεις που καταθέτει η κυβερνητική πλειοψηφία για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα 30 άρθρα στα οποία αναφέρεται. Και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η συζήτηση, η οποία βέβαια έγινε και αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης και στα μέσα ενημέρωσης, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών για το τι υπόθηκε. Περισσότερο όμως θα έλεγα ότι συζητήθηκαν οι αναφορές του Πρωθυπουργού και για να υδρώνουν τη φανέλα, όπως το είπε, έτσι, χαρακτηριστικά, και για το γεγονός ότι κάλυψε ουσιαστικά τους βουλευτές που είναι... Θέλετε έτσι να ελέγχονται για την υπόθεση του ΠΚΠ, λέγοντας ότι εφόσον δεν τελεσυνδικήσει θα είναι όλοι υποψήφοι.
0: Αν επιθυμούν, είπε. Όσοι επιθυμούν.
2: Όσοι επιθυμούν. Και αυτή η αναφορά του σε μια αποστροφή στο τέλος, ενώ είχε πει αρχικά για εκλογές το 2027, αλλά έτσι αστευόμενος, όπως είπαν, απαντώντας στον κύριο Υψηλάντη, ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γεγονός που επανέφερε τα σενάρια περί φθινοπόρου ως ένα ενδεχόμενο για τις εκλογές. Από εκεί και μετά τις προτάσεις για την αναθεώρηση που είχαν σε ένα βαθμό παρουσιαστεί και σε προηγούμενο στάδιο, τις απορρίπτουν ως αντικείμενο συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία άσκησαν έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό για την τοποθέτησή του και για το γεγονός, έτσι, για τακτικισμούς και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης, φέρνοντας ως παράδειγμα το άρθρο 86, το οποίο το προτείνει για αλλαγή, ενώ στο μεταξύ και σε αυτή τη διαδικασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελος, αλλά και ο κ. Τσουκαλάς στην ανακοίνωσή του, το χρησιμοποίησε για την κάλυψη των υπουργών, των δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησής του, που δεν πηγαίνουν στην Προανακριτική Επιτροπή, αναφερόμενη στην υπόθεση του ΠΚΠ και την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός και ότι έχει την απέτηση οι υπουργοί να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια. Έτσι.
2: Ναι.
0: Το είπε και αυτό. Ξέρουμε για ποιον χτύπησε και η καμπάνα.
2: Για ποιον.
0: Τι για ποιον χτύπησε η καμπάνα. Θυμόμαστε πρόσφατο το περιστατικό του κύριου Ταχιάου με τον βουλευτή Θεσπρωτείας, τον κύριο Γιώγιακα.
2: Ναι, το είχα χάσει αυτό το επεισόδιο. Ναι, σε αυτό αναφερόταν. Ναι, τον κύριο Γιώγιακα.
1: Ναι, γιατί από εκεί ξεκίνησε και η συζήτηση, Βασίλη. Ναι.
2: Ναι. Γιατί υπήρξε και άλλη συζήτηση, αναφορές του κυρίου Γεωργιάδη, αυτή τη φορά όχι μόνο του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και άλλων στελεχών που λένε για κάποιους που εξαφανίζονται, μάλιστα αναφορά του για κάποιους που μπορεί να πάνε και στο φεγγάρι. Για να μην
0: ναι, χθες το είπε. Σήμερα επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό. Mm-hmm. Είπε, δηλαδή άφησε νέες αιχμές, μάλλον για τον κύριο Δένδια. Εκεί το αποδίδουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Ναι, όλοι γνωρίζουμε την αντιπαράθεσή του με τον κύριο Δένδια.
0: Ότι υπάρχουν κάποιοι τέλος πάντων που σηκώνουν το κόμμα στην πλάτη τους, ουσιαστικά αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και άλλοι που εξαφανίζονται και μιλούν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Βέβαια.
2: Είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Και, πάντων, ναι, και όταν τώρα... μιλάνε, επιλέγουν το θέμα για το οποίο θα μιλήσουν. Και από την άλλη, εγώ θέλω να πω και το εξής.
2: Καλά, και ο υπουργός εξωτερικών να είναι σε ένα αεροπλάνο είναι και γυρνάει το σύμπαν.
0: Και για ποιο λόγο να είναι κακό ένας υπουργός να μιλήσει για το χαρτοφυλάκιό του και πρέπει να μιλάει για όλα σε όλες τις συνεντεύξεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
2: Πάρτε τον κύριο Γεωργιάδη να σου τα πει. Που μιλάει για τα πάντα. Εξάλλου τώρα έχει κάνει και μια προσφυγή για την πώς ορκίστηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία στο Δήμο Αθηναίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, τέλος πάντων για τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, και θα ελεγχθεί, λέει, αυτό το θέμα, γιατί δεν διάβασε τον σωστό όρκο, τέλος πάντων, κάτι έγινε.
2: Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, από κάποιο άλλο. Ο κ. Γεωργιάδης είναι που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείτε τώρα, μισό λεπτάκι λίγο. Όταν ορκίζεσαι, όταν αναλαμβάνεις καθήκοντα σε μια αρχή, σε έναν φορέα, είναι συγκεκριμένο το τελετουργικό, δεν αυτοσχεδιάζεις.
2: Καλά, εντάξει, συγκεκριμένος αυτοσχεδίασε και προφανώς είναι πολιτική επιλογή και θα έχει.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω, ότι αυτό θα μπορούσε να κινηθεί μια πειθαρχική διαδικασία. Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Αλλά ναι, ο Υπουργός Υγείας τη δουλειά έχει με αυτό. Αυτό δεν είναι του Υπουργού Εσωτερικών.
2: Το τον αξιώνει. Τον αξιώνει έχει γίνει, αλλά ο Γεωργιάδης κάποιου κοινού τέλος πάντων τον οποίο τον ακολουθεί.
1: Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να σχολιάζει το παραμικρό.
2: Ο Γεωργιάδης που τα σχολιάζει όλα. Το θέμα δεν είναι ο καθένας.
0: Τώρα, εγώ δεν την παρακολούθησα όλη τη διαδικασία.
1: Ο Υπουργείο Εσωτερικών πάντως τρέχει την
0: έντονη. Για τις παρακολουθήσεις είπαν τίποτα, ναι, Βασίλη, για τις υποκλοπές.
2: Το Υπουργείο Εσωτερικών κατεντολή του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, και μισό λεπτάκι. Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το σχολίασε στο Twitter.
2: Πάνε.
1: Το σχολίασε
2: θέμα,
1: στο X. Ναι, το σχολίασε στο X. Δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα στα δικά του social media με να σχολιάσει.
0: Και υπάρχουν και,
1: και εσύ μπορείς να σχολιάσεις και εγώ
0: όμως,
1: και η Μαρία και ο Χίωψη και ο Μέγα.
0: Αυτό το ζήτημα, ότι και από την άλλη υπάρχουν και υπουργοί που έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν θέματα που τα γνωρίζουν γιατί είναι το αντικείμενό του.
2: Ναι, πάντων. Να μην σχολιάζουν.
0: Λοιπόν, Βασίλη,
1: στα social media ήταν.
2: Δημοσκοπήσεις για να μην φάμε όλοι τι
0: συζητήσει. Να πάμε και στι δημοσκοπήσει.
2: Έχουμε δύο δημοσκοπήσει μεγάλων εταιριών, Pulse και MRB χθε. Για τηλεοπτικούς σταθμούς Sky και Open αντίστοιχα, με μια πάνω κάτω περίπου έτσι κοινή συνισταμένη, μια πτώση της, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μια μισή μονάδα στην Πάλς, 2,4 μονάδες στην πρόθεση ψήφου στην MRB, σταθερά το ΠΑΣΟΚ, με λίγο μικρή προς τα πάνω στη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις έτσι και στο 13,5-14% στην αναγωγή. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5 και στο 28,5 αντίστοιχα στις δύο εταιρείες στην αναγωγή και εκτίμηση που κάνει η ΠΑΛΣ. Τα άλλα κόμματα με μικρές αυξομοιώσεις έτσι για να μην μπούμε αναλυτικά. Ενδιαφέρον είναι μια ενίσχυση που καταγράφουν και δύο εταιρείες αυτά που μετράνε ως πιθανή τέλος πάντων ψήφος στην κυρία Καριστιανού, με ενίσχυση στον κύριο Τσίπρα φαίνεται και μια μικρή αποδυνάμωση της κυρίας Καριστιανού, αλλά και παρουσία έντονη και βουλή να βλέπει ένα ενδεχόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά, το οποίο ξαναμπήκε έτσι δυναμικά στις συζητήσεις, στις πολιτικές το τελευταίο διάστημα, με επιμέρους ερωτήσεις για θέματα της καθημερινότητας, αλλά και αυτά που απασχολούν. Ειδικά στην MRB για την προανακριτική, για τους βουλευτές, για τους υπουργούς, τέλος πάντων με πλειοψηφίες σημαντικές έτσι, για την παραπομπή και για την έλεγχο μάλλον σε προανακριτικές επιτροπές, αλλά και για τα θέματα της καθημερινότητας και την αντιμετώπιση τους, όπου καταγράφονται τα σημαντικά ζητήματα της ακρίβειας που ταλαιπωρούν τους πολίτες και ότι τα μέτρα δεν έχουν επιφέρει τα ζητούμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον στην MRB, γιατί στην ΠΑΛΣ φαίνεται να υπάρχει μια έτσι, διαφοροποίηση σε σχέση με τις τελευταίες παρεμβάσεις που κρίνονται έτσι, πιο θετικές, συγκριτικά τέλος πάντων με τις άλλες δημοσκοπήσεις, για την ενίσχυση των πολιτών. Αυτά σχετικά με τις δύο είναι κύκλος έκλεισε αυτών των δημοσκοπήσεων. Σχετικά πάνω κάτω έχουν μια κοινή έτσι, αναφορά το που βρίσκονται δηλαδή τα κόμματα και να αναμονή τις επόμενες ημέρες. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία μέσα στο Μάιο για τις ανακοινώσεις έτσι, που θα έχουμε του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Ακούγονται και ημερομηνίες για το τέλος της επόμενης αρχής μεθεπόμενης εβδομάδας πιθανότητα που μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Από εκεί και μετά έχουμε την σήμερα στη Βουλή τη διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Έχει να κάνει και με την τελευταία βέβαια διαδικασία που έχουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι για να τρέξουν πιο γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Έχουμε τη συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που δεν έγινε, καθώς απουσίαζε ο κ. Μητσοτάκης όταν πήγε στη Βουλή ο κ. Βαρθολομαίος και μίλησε, δεν ήταν εκεί. Οπότε θα γίνει σήμερα το απόγευμα αυτή η συνάντηση. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επίσκεψη η παρουσία του Πρωθυπουργού, τελευταίο προσυνέδριο, την άλλη Σαββατοκύριακο είναι το συνέδριο. Οι επισκέψεις που αναφέρομαι και τις προηγούμενες ημέρες που θα κάνει σε συγκεκριμένους χώρους ο Πρωθυπουργός, το στρατόπεδο Παύλου Μελά είναι μία από αυτές. Αύριο είναι και η μέρα, να το πούμε, με εκδηλώσεις που γίνονται και από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η 9η του Μάη, η μέρα της πετίου των γεγονότων του 1936 στην Θεσσαλονίκη και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις και παρουσίες που θα έχουμε εδώ και απουσίες βέβαια, όπως αυτές που θα μάθουμε το μεσημέρι επισήμως από τη Ryanair, γιατί κάποιοι έρχονται και κάποιοι φεύγουν.
0: Έτσι, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η Ryanair φεύγει η βάση της, τα δρομολόγια όμως θα συνεχίσουν.
0: Σήμερα περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair. Ευχαριστούμε πολύ τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βασίλη Πεκλάρη.

0: Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες, γιατί έρχονται πολλές προσωπικότητες από την πολιτική και όχι μόνο. Έχουμε τη χαρά τώρα να φιλοξενούμε και την τιμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ιστορικό στέλεχος, νομίζω δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες διστάσεις, βουλευτής Χανίων. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, κυρία.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακόμα δεν ήρθα, πετάω σε λίγο, αλλά έρχομαι.
0: Έχετε την εκδήλωση λοιπόν το απόγευμα για την γεωπολιτική. Αλλά θα ήθελα πριν πάμε στην εκδήλωση λίγο να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια, πυκνή τις τελευταίες ημέρες. Χθες και ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές, θα πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, να υπερασπιστούν δηλαδή το κυβερνητικό έργο. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει έτσι σε αυτή τη συγκυρία?
2: Τι εννοείται, είναι εύκολο? Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Εύκολο, δύσκολο, οι μάχες δεν κερδίζονται από τον καναπέ. Κερδίζονται όταν βγαίνεις, επικοινωνείς με τους πολίτες και πάνω απ' όλα εξηγείς την πολιτική. Διότι όταν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε για τη γεωπολιτική, μιλάμε για τη γεωπολιτική σε μια στιγμή εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τη γεωπολιτική, μιλάμε για τη γεωπολιτική σε μια στιγμή εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε στην κυριολεξία.

0: Η ειρήνη, εάν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, εάν αυτή τη στιγμή τα δεδεξαμενόπλια μείνουν μέσα και η Ευρώπη μειώσει τη δυνατότητά της να έχει πετρέλαιο, κυροζίνη για τα αεροπλάνα και οι τιμές των προϊόντων εκτοξευτούν διότι δεν υπάρχουν λιπάσματα. Δηλαδή δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα δεν είναι ένα νησί χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα. Είναι μια χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, μια χώρα η οποία χειρίστηκε ευτυχώς εξαιρετικά καλά την κρίση αυτή μέχρι σήμερα, αναβάθμισε τη θέση της πάρα πολύ, διότι η Ελλάδα μπορεί να μιλάει με το Ισραήλ, μπορεί να μιλάει με τις αραβικές χώρες, μπορεί να μιλάει με όλες τις χώρες του Περσικού. Έχουμε διαμορφώσει συμμαχίες και όλα αυτά. Αλλά είμαστε στην κυριολεξία με κομμένη την αναπνοή για το τι θα γίνει αύριο. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και ήδη τις επιπτώσεις τις ζούμε, γι' αυτό εγώ αναφέρα τις συνθήκες και τη συγκυρία, για το πόσο εύκολο είναι δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγουν και να υδρώσουν τη φανέλα, έτσι όπως το έθεσε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ένας πληθωρισμός κοντά στο 5%, υπάρχει δυσαρέσκεια από τους πολίτες και καταγράφεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις.
0: Βεβαίως. Διότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι, αυτό είναι το βασικό.

0: ασφάλειας. Δηλαδή υπάρχος ασφάλειας προς βοράν, δηλαδή καλύπτουμε σήμερα τυχόν απειλή που μπορεί να πηγαίνει στη γειτονική Βουλγαρία, και υπάρχος ασφάλειας στο Αιγαίο, όπου μπορούμε να καλύψουμε και τυχόν απειλή για, από τα δυτικά σύνορα της Τουρκίας. Έχουμε παράσχεια ασφάλεια στην Κύπρο, δηλαδή είμαστε μία μικρή χώρα η οποία όμως επένδυσε σωστά σε αμυντικά όπλα, και αυτά τα αμυντικά όπλα σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, διότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μία τυχόν ιρανική απειλή όπως απειλήθηκε η Κύπρος. Οπότε πρώτον η Ελλάδα παρήχε αυτή την ασφάλεια, και δεύτερον ως αποτέλεσμα ήταν ότι να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε το μέγεθος της αλλαγής που έχει συντελεστεί. Ότι σήμερα στην Κύπρο είναι 5 ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία της Κύπρου, και ότι αρχίζουμε και βάζουμε μπροστά την ενεργοποίηση ενός άρθρου το οποίο είχαν όλοι ξεχάσει ότι υπήρχε μέσα στη Σύμβαση.
1: Με δική μας πρωτοβουλία.
0: Ορίστε.
1: Με δική μας πρωτοβουλία ως χώρα.
0: Με δική μας πρωτοβουλία, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το ρόλο της Ελλάδας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή σήμερα, όταν ανοίγει το στόμα του στην Ευρώπη, είναι ένας πρωθυπουργός με πάρα πολύ μεγάλο κύρος. Διότι απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί. Διότι κακά τα ψέματα, στη ζωή αυτή καλά είναι τα λόγια, αλλά οι πράξεις μετράνε. Και όταν μπορείς να το κάνεις αυτό και μπορείς να είσαι πάροχος ασφαλείας, είσαι ένας άνθρωπος πολύ είσαι μια χώρα πολύ ψευδυνατή.
2: Κυρία Μπακογιάννη, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε ότι κλέβουμε πολύ από τον χρόνο σας. Πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τώρα σε ένα συνέδριο από το οποίο θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ο ένας είναι γεγραμμένος, άρα δεν, ούτως ή άλλως ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να παραστεί. Ο κύριος Καραμαλής προτιμάει να μην παραστεί. Είναι δικαίωμά του να μην έρθει. Αλλά δεν νομίζω πως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται ακριβώς για την εκκίνηση μιας νέας μάχης, ενός νέου προεκλογικού αγώνα, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία. Και θα μου πείτε, κυρία Μπακογιάννη, καλά δεν σας φτάνουν 2 τετραετίες, θέλετε και τρίτη? Η απάντηση μου είναι, και σας το λέω εκ βαθέων, δεν εμφανίζεται σήμερα με το υπάρχον πολιτικό σκηνικό μία πολιτική δύναμη η οποία να εμφανίσει ένα πρόγραμμα και μία προοπτική στους Έλληνες ώστε να μπορούν να την εμπιστευτούν για κυβερνητική προοπτική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο πολυκερματισμός της αντιπολίτευσης είναι κάτι το τραγικό αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Παλιότερα
0: δεν υπήρχε. Υπήρχαν δύο κόμματα εναλλάσσοντο. Σήμερα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και απέναντι ένα διαλυμένο μαγαζί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, κυρία Μπακογιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Ήταν μαζί μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας. Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου και ημέρα δράση σε όλο το δημόσιο τομέα την Τρίτη 12 Μαΐου, ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΗ. Συνελήφθη κτηνοτρόφος στη Μυτιλίνη γιατί έσπασε τη ζώνη απαγόρευσης βόσκησης για τον αυτόδη πυρετό.

0: Σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 16 και 15 ετών γιατί πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο εν κινήσει χτες στην οδό Μοναστηρίου. Σήμερα οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Συνάντηση στις 5 το απόγευμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21 ετών νεαρού στην Κρήτη. 20 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 11.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είδες, άμα έχεις τον τρόπο σου, μπορείς όλα μαζί να τα συνδυάσεις, γιατί έχουμε τη Διεθνή Εκθέση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλουμε να μιλήσουμε για το βιβλίο ούτως ή άλλως. Από την άλλη όμως, επειδή είμαστε και γνωστοί ποδοσφαιρόφιλοι στην εκπομπή, εντάξει, ο Χρήστος είναι λίγο πιο πολύ του μπάσκετ, για γνωστούς λόγους.
1: Όπου βρίσκει ο καθένας παρηγοριά.
0: Ναι. Εμείς είμαστε του ποδοσφαίρου, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας και ένα Μουντιάλ. Έτσι. Βρήκαμε λοιπόν τρόπο να τα συνδυάσουμε.
1: Μας ενώνει όλους το Μουντιάλ όμως.
0: Ναι, έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας. Εδώ είναι ο συνάδελφος ο Νίκος Μποζιονέλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος είναι δηλαδή ο άνθρωπος, συγγραφέας του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα.
0: Και έχεις βρει έναν τρόπο να ξετυλίξεις αυτό το κουβάρι, δείχνοντας και κάποιες αθέατες πλευρές. Έτσι δείχνεις και άλλες διαστάσεις που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το ποδόσφαιρο που βλέπει στην τηλεόραση. Αλλά μιλάμε για μια διοργάνωση για το Μουντιάλ που έχει από πίσω και άλλα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα ότι η φετινή διοργάνωση που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, που θα έχει 48 εθνικές ομάδες, έχει και ένα οικονομικό σκέλος που δεν γίνεται να το παραβλέψεις όταν ειδικά αγγίζει τα 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, περίπου. Μάλλον λέει μέχρι το 2030 θα αγγίξει η αγορά αυτό το ποσό.
2: Αυτά γινόταν από το 1930, από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ, τότε που όταν το ξεκίνησαν όρισαν την Ουρουγουάη ως έδρα και ουσιαστικά η διοργανώτρια παρακάλεσε τις χώρες να ταξιδέψουν, ήταν και 3-4 εβδομάδες το ταξίδι. Εδώ και 96 χρόνια, εντάξει, μπορεί όχι ίσως στο πρώτο Μουντιάλ, αλλά σίγουρα στα επόμενα, γιατί τότε κατάλαβαν τι ακριβώς πρόκειται, ήταν πάντα χρήμα, εξουσία, δολοπλοκίες, σκάνδαλα, κυρίως όμως χρήμα και εξουσία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας διεξήχθη το 1934 στην Ιταλία του Μουσολίνη, και όπως καταλαβαίνεις, γιατί το πήρε και η Ιταλία, όχι ότι είχε κακή ομάδα, ωστόσο το καθεστώς έκανε τα πάντα για να το κατακτήσει η Ιταλία.
0: Και πολιτική, ναι, και πολιτική βεβαίως όλα αυτά που βάζεις.
2: Μέσα στο βιβλίο θα διαβάσετε για το πολύ ωραίο γεύμα, όλο στοιχείο θα έλεγα, που είχε ο ίδιος ο Μουσολίνη με το διαιτητή του τελικού, την παραμονή του αγώνα. Για φαντάσου αυτό για να γινόταν σήμερα.
0: Έχεις φτάσει ως εκεί, έτσι, έχεις κάνει μια τέτοια έρευνα. Δηλαδή θεωρείς ότι τέτοια δεν θα μπορούσαν να συμβούν σήμερα στην εποχή μας?
2: Δεν καταλαβαίνω, συμβαίνουν. Απλώς δεν τα μαθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας, είχα σημειώσει για χρόνια, είμαι σχεδόν 30 χρόνια δημοσιογράφος, σημείωνα τέτοιες ιστορίες στο αρχείο μου και σε κάποια φάση όταν τα βάλα κάτω, γιατί είμαι και σε μια φάση, και sorry και όλος αυτό που θα πω, και σε μια ηλικία που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κάνεις πράγματα να μένουν πλέον. Σκέφτηκα λοιπόν το βιβλίο, κάθε σημειώσεις ή κάποια μικρά κείμενα που είχα γράψει και προσπάθησα να τα εμπλουτίσω και καθένα να το ψάξω ακόμα περισσότερο. Σας μιλάω ειλικρινά, τουλάχιστον 12 από τις συνολικά 71 ιστορίες, 71 κεφάλαια του βιβλίου, είτε ψάχνοντας μου άλλαξαν τελείως την οπτική και τα δεδομένα που είχα, είτε ανακάλυψα πράγματα που πραγματικά δεν γνώριζα. Και το να μην γνωρίζω κάτι είναι και λίγο εγωιστικό, να σας πω, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία.
0: Ναι. Και από την άλλη,
2: λοιπόν, δεν είναι τόσο αθλητικό βιβλίο, όσο μη αθλητικό. Ουσιαστικά μια γενική ιδέα
0: αυτό
2: είναι τι
0: επηρέασε
2: και διαμόρφωσε τα Μουντιάλ, που δεν ήταν αθλητικό.
0: Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση που κάνεις στο ποδόσφαιρο, που το αγαπάς πραγματικά, δεν είναι μόνο από επαγγελματική διαστροφή, επειδή σε παρακολουθώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ό,τι γράφεις και από το ραδιόφωνο, από τις εκπομπές σου, έχεις μια ειλικρινή προσέγγιση, γιατί δεν επιχείρει να κάνει κάποιες ωρεοποιήσεις στο πεδίο.
2: Όχι. Και πάντα ειδικά στη δική μας την εποχή πλέον, που κακά τα ψέματα, παιδιά, ακόμη και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην κάτσει να γράψει κείμενο, και αν θα γράψει θα είναι τελείως λανθασμένο και τουλάχιστον δεν θα είναι εσύ, δεν θα είναι το δικό σου το κείμενο. Ωστόσο, στο κομμάτι της αναζήτησης στοιχείων, σε αυτό ομολογώ ότι βοηθάει. Γιατί τι να κάνουμε, μπορεί να ξέρω, ας πούμε, δύο γλώσσες, αλλά συγγνώμη, παιδιά, αιγυπτιακά δεν ξέρω. Με βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν στην αναζήτηση, ας πούμε, μιας μικρής ιστορίας, το γιατί η Αίγυπτος, ενώ είχε προσκληθεί το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο για να πάει στην Ουρουγουάη, δεν μπήκε ποτέ. Είχα διαβάσει μία γραμμή σε ένα ρεπορτάζ του BBC, κυριολεκτικά μία γραμμή, ότι έχασε την ανταπόκριση του καραβιού από τη Μασσαλία, του πλοίου που θα έφευγε για να πάει στην Ουρουγουάη, όπου μπήκαν οι Γάλλοι, οι Ρουμάνοι και άλλες χώρες. Και όντως έπεσε σε θαλασσοταραχή και το βρήκα στα αρχεία της βιβλιοθήκης του Καΐρου, στα Αιγυπτιακά. Ευχαριστώ το AI που με βοήθησε στη μετάφραση και τα δημοσιεύματα, αλλά είναι μέχρι εκεί. Σήμερα λοιπόν, και χάρη στην τεχνολογία, γιατί μπορείς να ψάξεις πηγές που δεν μπορούσες παλιότερα να βρεις, η αλήθεια είναι, ακόμη και αν δεν γνώριζες τη γλώσσα, ακόμη και αν δεν γνώριζες πώς να ψάξεις, πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία να πεις δεν ξέρω τι έγινε τότε. Νίκο, δεν ξέρω να καταλαβαίνετε πώς
1: ναι,
2: το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Παραδείγματος χάρη ο Ρονάλντο, γιατί να μην πάμε τώρα το προπολεμικά, ο Ρονάλντο το 98, πως φιλοβραζιλιάνο ακόμα μου είναι εφιαλτικό, φαντάσου για τον ίδιο, ήταν ο συμπαρόντας στο τελικό. Πλέον την εποχή των YouTube, των podcast, των vidcast κτλ. Μιλάω για τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο.
1: Το Βραζιλιάνο, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, έχει μιλήσει 15-20 φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν λέει ποτέ συγκεκριμένα τι έπαθε. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αφήνει έτσι κάποιες ποντίτσες, αλλά λέει εντάξει, δεν ήμουν καλά, δέχτηκα πίστη, μέχρι εκεί έχει μιλήσει. Εκεί που στρέφεσαι σε ρεπορτάζ, θυμίζω ότι είχε γίνει και δίκη για το θέμα στη Βραζιλία, έτσι, ένα χρόνο μετά. Η Ομοσπονδία, ακόμη και ο ίδιος ο Ρονάλντο, κλήθηκαν να καταθέσουν τι ακριβώς είχε γίνει εκείνη την ημέρα και ο Ρονάλντο, όντως, παραλίγο να πεθάνει. Ναι. Μίλησε και με Βραζιλιάνους συναδέλφους που ήταν και μάρτυρες στη δίκη και μου μετέφεραν ακόμη και off the record συνομιλίες. Για να πάρετε και το βιβλίο, να σας πω ότι τελικά και για τον Ρονάλντο η ιστορία δεν ήταν αυτή. Όπως και για τον Μαραντόνα το 1994 με την υπόθεση του τοπαρίσματος. Μέχρι που πέθανε ο Μαραντόνα έλεγε ότι ήταν αθώος και δεν πίστευε κανείς. Ναι. Γιατί τον είχαν συνδυάσει ο Μαραντόνα κατά χρήση γυναίκες, ναρκωτικά, λες και ας πούμε πριν να είμαστε όλοι παιδιά της Εκκλησίας. Τα ναρκωτικά όμως δεν σημαίνουν απαραίτητα το πάρισμα, έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς.
2: Σημαίνουν ότι είναι ένας άνθρωπος επιρρεπής στους εθισμούς. Εντάξει, και εγώ είμαι. Κάνω 2,5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα εδώ και 30 χρόνια. Τι να κάνουμε. Δεν με κάνει αυτό κακό παιδί. Γιατί λοιπόν να μην κοιτάξουμε λίγο τον Ρονάλντο, να δούμε τον Μαραντόνα, μήπως τελικά έλεγε αλήθεια. Και ψάχνοντάς το λοιπόν. Μου έπεσαν και τα τελευταία μάλια που είχα.
1: Νικό, τελικά το ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε το όπιο του λαού, μια φράση που την ακούμε συχνά, ή ο παράγοντας που τον αφυπνίζει?
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι ένα πανέμορφο άθλημα, όσο σου προσφέρει συγκινήσεις, μικρές ή μεγάλες, ακόμη και η ομάδα που υποστηρίζεις, ακόμα και όχι. Φτιάχνονται ωραίες ιστορίες, παραδείγματος χάρη, χτες το βράδυ, ο κόσμος δεν κάθεται να δει, γιατί δεν είναι εμπορικές ομάδες. Αλλά μια πολύ ξεχωριστή ομάδα, η Ράγιο Βαγεκάνο, πάει τελικό ευρωπαϊκό για πρώτη φορά στην ιστορία της. Που είναι μια ομάδα επαναστατική, που είναι μια ομάδα η οποία αρνείται ακόμη, ας πούμε, να βάλει τον κόσμο σε διαδικασία να κόβει ηλεκτρονικά εισιτήρια και του λέει όχι, θα έρθεις στο γήπεδο και θα αγοράσεις παραδοσιακά. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Που είναι πολύ όμορφες ιστορίες. Παρ' όλα αυτά, επειδή το αθλητισμός είναι και κέρδος, όταν μπλέκονται τα συμφέροντα, εκεί κάπου χαλάει η μαγιά. Και είναι πάντα θέμα συμφερόντων. Για να μην πάμε πολύ παλιά, γιατί πραγματικά, αν διαβάσετε το βιβλίο, θα πάστε πλάκα με το πόσο επηρέασαν. Παραδείγματος χάρη, για να δώσω να καταλάβετε τι είναι το βιβλίο. Όλοι έχουμε ακούσει τη φράση το Μουντιάλ του 78 της Αργεντινής και του Βιδέλα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Σε αθλητικό όμως κείμενο δεν έχει γραφτεί πάλι ξανά ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε, πώς το έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, γιατί το έκανε και κυρίως τι έγινε μετά. Μαζί με το αθλητικό κομμάτι και το τι έγινε τότε στην Αργεντινή. Προφανώς θα μιλάμε για το μάτς με το Περού, προφανώς όπως αποκλείστηκε η Βραζιλία. Ακόμη και τα καψόνια που κάνανε στους κακόμοιρους Ολλανδούς την ημέρα του τελικού, που το λεωφορείο έστριψε, να σας δώσω άλλο ένα spoiler, έστριψε από άλλο δρόμο και πέρασε ανάμεσα από χιλιάδες Αργεντίνους πριν μπει στο γήπεδο να παίξει στο τελικό του Μουντιάλ. Κάντε το εικόνα για να καταλάβετε με τι ψυχολογία μπήκαν μέσα οι Ολλανδοί στο γήπεδο. Όλα αυτά συνδέουν ένα κεφάλαιο του ποδοσφαίρου, μια μαύρη σελίδα. Και δυστυχώς οι σελίδες είναι μαύρες και όχι μόνο σε τελική φάση. Ακόμη και σε προκριματικά, που ξέρεις δεν έχουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
1: Ναι. Εδώ μια φορά πήγαμε εμείς σε Μουντιάλ και έγινε ο κακός χαμός και ψάχναμε να δούμε τα παρασκήνια για να δούμε τότε, εκείνη την εποχή, τα βιντεάκια με τον Αλκέτα Παναγούλια και τα αποδυτήρια. Σκέψου τι γίνεται στις άλλες ομάδες, στις άλλες εθνικές δηλαδή.
2: Ακόμη και το Μουντιάλ του 70 που δεν πήγαμε, που αξίζαμε να πάμε σαν ομάδα λόγω της Χούντας και του Δωμάζου. Ναι. Ήταν και η κόρη του Μίμη του Δωμάζου υπόπη στην παρουσίαση, με τίμησε την παρουσία της εδώ στην Αθήνα. Και τα ήξερα από πρώτο χέρι το τι ακριβώς είχε γίνει τότε και η ίδια η Χούντα έβαλε χέρι στην εθνική ομάδα. Αλλά ακόμη και πιο παλιά, το 34 οι ομάδες έδιναν όλες προκριματικά. Όπως και η Ιταλία, αν και διοργανώτρια, έπρεπε να δώσει προκριματικά. Δεν είχαν δώσει ακόμα το OK στις διοργανώτριες να περνάνε χωρίς αγώνες. Δεν το είχε σκεφτεί κάποιος. Και η Ιταλία κληρώθηκε με την Ελλάδα το 1934 την Άνοιξη. Χάσαμε 4-0 στην Ιταλία, εντάξει, ήταν τεράστια διαφορά. Δεν έγινε ποτέ επαναληπτικός. ακόμη και για τα μάτια του κόσμου. Οι Ιταλοί, για να γλιτώσουν το ταξίδι, μας στείλανε κάπως στις χιλιάδες λιρέτες και με αυτές τις λιρέτες η Ομοσπονδία ΙΕΠΟ έφτιαξε τα πρώτα της γραφεία. Να μια ιστορία ακόμα.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, γιατί είναι πάρα πολλά τα αυτό μπορείς να πεις για το Μουντιάλ.
0: Εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι είναι κάτι που λείπει, γιατί συνήθως διαβάζουμε για το ποδόσφαιρο και συνήθως λίγο πριν το Μουντιάλ προκύπτουν έτσι κάποια βιβλία σχετικά, αλλά τα περισσότερα έτσι ωρεοποιούν μια κατάσταση. Εμείς θέλουμε να είναι ειλικρινής η προσέγγιση ακριβώς αυτό που κάνεις και εσύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό λοιπόν. Οπότε όσοι θέλετε να προετοιμαστείτε, γιατί 11 Ιουνίου ξεκινάει και η φετινή διοργάνωση, να έχετε μια εικόνα, μια γεύση.
2: Αν μου επιτρέπεις, ναι. Δεν χρειάζεται να σας αρέσει το ποδόσφαιρο. Αν σας αρέσει η ιστορία και είστε ακόμη και άσχετοι με ποδόσφαιρο, είναι επίσης ένα βιβλίο που μπορείτε να κάτσετε να διαβάσετε. Γιατί έχει μέσα δικτατορίες, έχει καθεστώτα, έχει σκάνδαλα, να τραβάς τα μαλλιά σου. Έχει και ένα κεφάλαιο που είναι μια γυναίκα πίσω από ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή, να ξέρεις.
0: Ανά ένα-ένα μας τα λες τώρα, κατάλαβες.
2: Το διαβάσεις. Ναι. Και είναι, έπρεπε να βάλω δηλαδή στον υπότιτλο, εκτός από χρήμα, πολιτική και εξουσία πίσω από την κουρτίνα, έπρεπε να βάλω και έρωτας, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχεις πετύχει πάντως όλους τους άξονες που μπορεί να επιτύχει ένα βιβλίο, ένα τέτοιο συγγραφικό έργο. Σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Και ήδη
2: κρατάω σημειώσεις και για το επόμενο. Μου φαίνεται θα έχουμε και sequel, γιατί κάπως οι ιστορίες δεν μπήκαν. Στην πορεία ήρθαν και άλλες.
0: Ωραιότατα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος Μπουζιονέλος ήταν μαζί μας, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Μουντιάλ Εμπιστευτικό.

0: Εμείς θα επιμείνουμε έτσι με τον αθλητισμό. Θα περάσουμε τώρα στην αθλητική ειδησιογραφία. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Βέβαια, εσύ είσαι περισσότερο μπασκετικός, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε για το Μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ειδησούλες από τον μπάσκετ, έτσι. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό.
2: Έχουμε ειδήσεις και μάλιστα καλές ειδήσεις, πράγματι. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε έτσι κι αλλιώς, καθώς έχουμε χθες την σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Basketball Champions League, στο Final Four, το οποίο γίνεται στην Ισπανία. Κέρδισε την Unicaja Málaga 65-78 και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ρίτας από την Λιθουανία, η οποία κέρδισε την επίσης ισπανική Τενερίφη με 87-69. Ο αγώνας είναι αύριο στις 9:15. Είναι μια σπουδαία επιτυχία για την ΑΕΚ, η οποία θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της κύπελο. Δεν ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό κύπελο το 1968. Έχει πάρει το 2000 το κύπελο στα Πόρτα και έχει πάρει και το 2018 επίσης το BCL. Και επίσης η επιτυχία της είναι σπουδαία, γιατί απέκλεισε την τωρινή κάτοχο του BCL, την Unicaja Málaga, η οποία μάλιστα το έχει πάρει δύο φορές σερί, το είχε δηλαδή πέρσι και πρόπερσι, και απέκλεισε και την, ας το πούμε, διοργανώτρια, την Πανταλώνα, γιατί γίνεται στην Πανταλώνα της Ισπανίας το Final Four. Την είχε κερδίσει στην προημιτελική σειρά του BCL η ομάδα του Dragon Sakota. Τώρα μένει ένα παιχνίδι, έχει απέναντί της μια καλή λιθουανική ομάδα, θα πρέπει να προσέξει. Έχει όμως την ευκαιρία να γράψει ιστορία και να πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα βεβαίως το βράδυ έχουμε το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στις 9:15. Νωρίτερα στις 8 θα παίξουν και οι Ζάλγκυρης Κάουνας με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Εάν καταφέρει να κερδίσει, προκρίνεται στο Final Four, το οποίο θα γίνει στο γήπεδό του, στο Telecom Center της Αθήνας. Εάν όχι, η σειρά πάει στο 2-2 και θα παίξουν πάλι την άλλη εβδομάδα στην Ισπανία όμως πάλι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε μεν δύο φορές, αλλά τώρα βέβαια δεν πρέπει να ρισκάρει παραπάνω, πρέπει σήμερα να κερδίσει. Ήδη έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας και χθες και προκρίθηκε και η Ρεάλ, η οποία κέρδισε την Χαποέλ Τελ Αβίβ για τρίτη φορά και γίνεται η δεύτερη ομάδα η οποία προκρίνεται στο Final Four, θυμίζουμε, της Αθήνας. 22 με 24 Μαΐου θα γίνει αυτό το μεγάλο μπασκετικό βεβαίως ραντεβού, το μεγάλο αυτό τουρνουά. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε τους ημιτελικούς στο Europa League και στο Conference League. Στο Europa League η Aston Villa κέρδισε 4-0 την Nottingham Forest, προκρίθηκε στον τελικό. Η Freiburg κέρδισε 3-1 την Braga, επίσης προκρίθηκε στον τελικό. Είχε χάσει 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Πορτογαλία. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Προκρίθηκαν η Aston Villa και η Freiburg, μια αγγλική και μια γερμανική ομάδα. Και στον Conference League η Crystal Palace κέρδισε η Σαχτάρ Ντόνετσκ με 2-1, είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα την Πολωνία, βέβαια γίνει το παιχνίδι, οι Ουκρανοί δεν παίζουν στην πατρίδα τους. Προκρίθηκε λοιπόν η ομάδα από την Αγγλία στον τελικό και στον άλλο ημιτελικό η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε μέσα στο Στρασβούργο 1-0, παίρνει και αυτή την πρόκριση. Ο τελικός θα γίνει στην Λειψία της Γερμανίας 27 Μαΐου, Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτό βεβαίως από το σημείο το είναι ότι σε όλους τους τελικούς των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων υπάρχει και μια αγγλική ομάδα. Η Crystal Palace στο Conference League, η Arsenal στο Champions League βεβαίως και η Aston Villa στο Europa League. Αυτά είναι τα σημερινά ποδοσφαιρικά βεβαίως. Να πούμε ότι όσον αφορά στις εγχώριες διοργανώσεις έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, παιχνίδια τα οποία είναι και για τη ζώνη του υποβιβασμού. Το Σάββατο παίζουν Παρισσαραϊκός Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Και την Κυριακή έχουμε βεβαίως παιχνίδια τα οποία μπορεί να κρίνουν και το πρωτάθλημα για την φάση της 5ης θέσης και 8ης. Παιχνίδια που δεν έχουν σημασία, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός στις 5, την Κυριακή επαναλαμβάνω. Στις 7.30 όμως παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και βεβαίως υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά περίπτωση σε περίπτωση οπαλίας ή ήττας της από τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ανάλογα το αποτέλεσμά τους να πλησιάσουν ακόμη πιο κοντά στην ανατροπή. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει 6 βαθμούς διαφορά στη βαθμολογία των play-offs και φυσικά έχει πολύ σημαντικό πρωτάθλημα. Να πάμε και στο hardball γυναικών. Χθες ναι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στην Αθήνα τη Νέα Ιωνία με 26-25 και ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει η ΑΕΚ στους τελικούς. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει ο τρίτος ημιτελικός στο γήπεδο της Μίκρας, στο σπίτι του hardball. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κάνει την ανατροπή. Είχε χάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, κέρδισε όμως θέση στην Αθήνα. Οπότε τώρα οι δύο ομάδες είναι από μία-μία στις νίκες και όποιος κερδίσει προκρίνεται στον τελικό του πρωταθλήματος hardball γυναικών, επαναλαμβάνω.
1: Πλούσια αθλητική επικαιρότητα, Κώστα, και αλήθεια είναι ότι και στο μπάσκετ περιμένουμε τις εξελίξεις με τις ομάδες μας, τι θα κάνουν στην Ευρωλίγα, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Μακάρι η ΑΕΚ να μπορέσει να κατακτήσει και εκείνη το BCL. Και στο ποδόσφαιρο, νομίζω, συνοψίζοντας την ουσία, ότι η αγωνιστική αυτή είναι η πιο ενδεχομένως κρίσιμη που θα δείξει πολλά, αν δηλαδή κλειδώσει και το θέμα του πρωταθλητή.
0: Ναι, δεν είναι θέμα πρωταθλητή, είναι και ποιοι θα πάνε Champions League. Δηλαδή είναι και η δεύτερη θέση που έχει την αξία.
1: Εκεί, επειδή είναι και πολύ κοντά στη βαθμολογία, μπορεί να έχει σημασία και επόμενες αγωνιστικές. Mm-hmm. Δηλαδή εκείνο να πάει το ενδιαφέρον να κρατήσει μέχρι τέλους.
2: Κώστα, ναι, στη δεύτερη θέση στο βαθμό αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστα.
0: Να σου ευχηθούμε να έχεις και ένα καλό Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Τι να πούμε τώρα, να το απολαύσετε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο του Μαΐου που, εντάξει, μπορεί να έχει καμιά φορά τα συννεφάκια του, όπως σήμερα. Για παράδειγμα,
1: σύννεφο είναι, θα περάσει.
0: Κάντε υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Είναι
0: μια λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα και να είστε όλοι εδώ πάλι τη Δευτέρα.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά ωστόσο το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Το τελεσίγραφο επίσης έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Η Ελλάδα είναι πάροχος ασφάλειας όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και στην Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στον 102 FM το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Αναφερόμενοι στους βουλευτές και τους υπουργούς, είπε ότι επιτελούν ένα δύσκολο έργο και ότι πρέπει να ιδρώνουν τη φανέλα. Αναφερόμενοι τέλος σε Καραμαλή και Σαμαρά, ανέφερε πως το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει και χωρίς αυτούς. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της διεκδίκησης υποθέσεων, εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Ένας 70χρονος Έλληνας βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφησαν 3 θάνατοι και 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Μετά τον 70χρονο να έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ από όπου του ζητήθηκε το ιατρικό ιστορικό αλλά και ένας χάρτης των πρόσφατων μετακινήσεών του. Ο Έλληνας επιβάτης δεν έχει προσβληθεί. Την ανάγκη απομόνωσης όσων έχουν εκτεθεί σε αυτόν τον ιό επισήμανε ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σύψας μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι οι υγειονομικές αρχές πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να διαχειριστούν τις περιπτώσεις έκθεσης στον ιό. Επίσης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φάρμακο ή εμβόλιο κατά του συγκεκριμένου ιού. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει την οικονομία, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στη σύλληψη δύο ανήλικων 15 και 16 χρόνων προχώρησε η άμεση δράση καθώς χτες τα ξημερώματα πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρίσκονταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου με αποτέλεσμα να σπάσει ο υαλοπίνακας του οχήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως και της 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν στην Νότια Κίνα, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 37 και σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται ενώ 51 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο επαγγελματίας διασώστης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι θρίλερ με σωρό ενός άντρα άγνωστων στοιχείων που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Άσπρο, πύργο Αττικής. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τείους στους δρόμους των πόλεων, σύμφωνα με την αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. 3 καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
7: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Γεια Παρασκευή και σήμερα. Όλους. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρασκευή, Παρασκευούλα, 8 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026 και είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας στον 102 FM.
1: Με ένα καιρό βέβαια βαρύ, έξω η πόλη έχει συννεφιά. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι κάπου αλλού μπορεί να λάμπει ο ήλιος στη χώρα. Έτσι κι αλλιώς η δική μου έτσι, η ψυχολογία και η ψυχοσύνθεση εξαρτάται από τη φωτεινότητα. Αντρέα, είμαι λίγο μουντρούχος όταν υπάρχει συννεφιά και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Το μεταφέρω και στους γύρω μου, αλλά βάση αυτό θα το συνηθίσω εγώ ή οι άλλοι.
0: Οπότε μια που μιλάς για ήλιους, για να δούμε αν θα λάμψει ο πράσινος ήλιος.
1: Α, εσύ το προχώρησες. Ναι, γιατί το λες αυτό, με ποιον
0: το λέω αυτό, καθώς έχουμε τη χαρά να είναι καλεσμένο στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ο βουλευτής ΑΑνατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα πάει καλά ο ήλιος, θα πάει καλά.
1: Είστε καλά.
2: Καλά είμαι, καλά
1: είμαι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, κύριε Χριστοδουλάκη. Χθες, συνοψίζοντας ο Πρωθυπουργός για την πρότασή του για την αναθεώρηση του συντάγματος, ο κολλήγα άρθρα, περίπου 30 νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μίλησε για. Στόχος είναι ένα κράτος δικαίο και οξεριζωμός των παθογενειών, ώστε να εξυγχρονιστεί και η ελληνική κοινωνία. Φαντάζομαι, συμφωνείτε με αυτό.
2: Με τον τίτλο. Με την αναδυτική και την υποκρισία δεν συμφωνούμε. Γιατί το λέω αυτό. Πρώτον, οι παθογένειες μπορούν να εξεριζωθούν και με νόμος. Δεν χρειάζεται δαγματική αναθεώρηση για τη συντηρητική πλειοψηφία αυτών. Χρειάζεται απλώς η πολιτική βούληση από την εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει μάχη με συμφέροντα κατεστημένα, να συγκρουστεί και να ξεριζώσει όντως παθογένειες οι οποίες είναι υφιστάμενες στο ελληνικό πολιτικό, κοινωνικό, εργασιακό, κρατικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Το μείζον όμως είναι το υποκριτικό στοιχείο των διακηρύξεων περί της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα σας πω την επιτομή αυτών. Mm-hmm. Όταν ευαγγελιζόμαστε την αποκατάσταση του αισθήματος της δικαιοσύνης, για παράδειγμα, σχετικά με το κοινό περί δικαίου αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας και αναφερόμαστε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, γιατί θεωρούμε ότι οι τυχόν ποινικές ευθύνες θα πρέπει να διερευνώνται, για παράδειγμα, απευθείας από την δικαιοσύνη, χωρίς τη μεσολάβηση του αισθητηρίου της Βουλής και της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα πρέπει αυτό που θέλουμε να κάνουμε αύριο, άμα το πιστεύουμε ειλικρινώς και ενώ είναι στο χέρι μας, να μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, αλλά πολύ περισσότερες οι εκφάνσεις στις οποίες η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε μόνη της ότι οι υπουργοί της δεν θα κριθούν από τη δικαιοσύνη. Για τυχόν, λέω εγώ, προφανώς δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το κρίνουμε, για τυχόν ποινικές ευθύνες, αλλά θα κριθούν από την κομματική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Συγγνώμη, αλλά ισχυρότερη υποκρισία από αυτό το στοιχείο και ενώπιον της συνταγματικής αναθεώρησης δεν υπάρχει. Αν πραγματικά το πιστεύεις, ενώ μπορείς σήμερα, κάνε το πράξη σήμερα. Και έλα αύριο απλώς θεσμικός να επιβεβαιώσεις και το υπόλοιπο Μάλιστα. πλαίσιο για να μην χρειάζεται καν αυτή η παράκαμψη.
1: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης σε τούτη τη Βουλή για τις προτάσεις του Πρωθυπουργού.
2: Ακούστε. Θα το πω πολύ καθαρά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Αυτή η Βουλή προφανώς ξέρουμε ότι είναι αυτή που ανοίγει τα άρθρα προς αναθεώρηση. Δεν συζητάει για το πώς θα αναθεωρηθούν
0: Σωστά.
2: τα άρθρα.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι μόλις ξεκινήσει η διαδικασία της συζήτησης σε αυτήν την Βουλή, εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα προσέλθουμε με ολοκληρωμένη αντίληψη και για το ποια άρθρα θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και για το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων αυτών. Δεν θα πούμε μόνο ότι θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 86. Εμείς τότε θα προτείνουμε
1: τον τρόπο και τι θα είναι
2: οι άξονες ακριβώς της θεσμικής αλλαγής. Δεν θα πούμε μόνο ότι θέλουμε να αλλάξει ο τρόπος επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης. Θα πούμε και ποιος θέλουμε να είναι ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Δεν θα πούμε μόνο ότι θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος και τα πανεπιστήμια. Θα πούμε και ποιος θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό και ούτω καθεξής.
1: Πάντως στα προτινόμενα 30 άρθρα, φαντάζομαι, συμφωνείτε με τα άρθρα, όχι από το πώς θα αλλάξουν ή θα βάλετε κι άλλα εσείς στην πρότασή σας.
2: Θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Πιθανώς να προσθέσουμε και άλλα. Πιθανώς να διαφωνούμε με ορισμένα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία για να είμαστε και ακριβείς και στην τεκμηρίωσή μας. Mm-hmm. Το μόνο που θέλω να προσθέσω απλώς είναι το εξής. Είναι ότι και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι στο δημόσιο διάλογο με την εξής έννοια. Ότι η δυνατότητα διερεύνησης των συνθέσεων και των συνενέσεων, όπως ήταν και το προηγούμενο ερώτημά σας, αφορά το περιεχόμενο της αλλαγής των άρθρων της επόμενης Βουλής. Εμείς θέλουμε η επόμενη Βουλή που θα αναθεωρήσει το περιεχόμενο των άρθρων του Συντάγματος να μπορεί να το κάνει με την υποχρεωτικότητα της συμφωνίας περισσότερων του ενός κομμάτων. Αυτό τι σημαίνει, ότι με το υφιστάμενο σύνταγμα, και αυτό είναι επίσης τις προτάσεις που θέλουμε να αλλάξουμε, δηλαδή το 180 στην αναθεωρητική βουλή να είναι υποχρεωτικό και όχι συνδεόμενο με την πλειοψηφία ψήφισης του ανοίγματος των άρθρων σε αυτήν την βουλή. Εμείς λοιπόν θέλουμε στην επόμενη βουλή τα άρθρα που θα ανοίξουν σήμερα να ψηφιστούν με πάνω από 180 ψήφους για να μην μπορεί κανένα κόμμα μόνο του να αλλάξει το σύνταγμα. Ούτε εμείς, αν είμαστε κυβέρνηση, να μην μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα τοποθετηθούμε για το για ποια άρθρα εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξουν, αλλά αυτό δεν θα καθορίσει την ψήφο μας για το άνοιγμα των άρθρων αυτών, για να μην δώσουμε τη δυνατότητα του 151 στην αναθεωρητική βουλή.
0: Ένα από τα άρθρα τα οποία θέλετε να αλλάξει και το προτείνετε είναι, λέτε, η συνταγματική κατοχύρωση, να είναι ρητή δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν δεν είναι, του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό δηλαδή...
2: Δεν προβλέπονται μη κρατικά πανεπιστήμια σήμερα.
0: Ορίστε.
2: Δεν προβλέπονται μη κρατικά πανεπιστήμια σήμερα. Εκεί εγγύται η αλλαγή.
0: Δηλαδή... Ναι, για πείτε μας, ναι.
2: Ναι. Σήμερα τα πανεπιστήμια είναι αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε την συζήτηση πλέον στη χώρα μας υπό συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις για να διαμορφωθούν και πανεπιστημιακά ιδρύματα μη κρατικού χαρακτήρα. Αρκεί αυτά τα μη κρατικού χαρακτήρα να έχουν την προϋπόθεση και του μη κερδοσκοπικού, που είναι αυτό που ισχύει πρακτικά και σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τι λέει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε πλεόνασμα προϋπολογισμού επανεπενδύεται στη γνώση, στην έρευνα, στις υποδομές, στην παροχή των υπηρεσιών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς εκάστοτε φοιτητές. Αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας που και εμείς θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε και στο ελληνικό σύνταγμα για να μπορέσει να ισχύει και στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κάποιος με αυτό. Γιατί
2: μπορεί η Νέα Δημοκρατία να διαφωνήσει με αυτό, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί
2: πέρασε ήδη έναν νόμο, ο οποίος είναι υποσυζήτηση το αν υπακούει στο πνεύμα του συντάγματος σήμερα, αλλά τον πέρασε, τον νόμο αυτόν, ο οποίος μιλάει για παραρτήματα κολεγίων στην Ελλάδα, κερδοσκοπικών κολεγίων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν, κατά τη δική μας οπτική, δεν υπακούν στο δικό μας πλαίσιο βάσει του οποίου εμείς αντιλαμβανόμαστε τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά άλλο το παράρτημα και άλλο η ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η διαφορά είναι πρώτα απ' όλα ότι είναι παράρτημα κολεγίου. Και το άλλο είναι πανεπιστήμιο.
2: Ωραία, να σας το πω αλλιώς, πολύ απλά. Ωραία. Σήμερα ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένα ίδρυμα, ένα κοινοφελές ίδρυμα, ωραία, που θέλει να κάνει μια δωρεά και να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας, δεν μπορεί να το κάνει, λόγω συντάγματος. Σήμερα ένας ιδιωτικός φορέας που θέλει να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας, μπορεί να το κάνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς.
0: Άρα,
2: εκεί μπαίνει το στοιχείο της κερδοσκοπίας στην εκπαίδευση.
0: Έτσι όπως το εξηγήσατε,
2: μας γραμμή.
0: Το καταλαβαίνω και έχετε δίκιο. Άρα με αυτό που εσείς προτείνετε θα μπορούν να γίνουν και τα δύο.
2: Όχι. Με αυτό που εμείς προτείνουμε θα μπορεί να γίνει το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Η υπόλοιπη ανάγνωση δεν αφορά τα άρθρα του συντάγματος που έγκυται στα δημόσια πανεπιστήμια. Γίνεται μια ερμηνεία ενός άρθρου που έχει αναφορά σε μη εκπαιδευτικά στοιχεία. Κυρίως του εμπορικού στοιχείου και του αναπτυξιακού, τα οποία φέρνουν με κάποιο τρόπο αυτά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Α, μάλιστα. Είστε σαφείς, ναι.
1: Να το πάμε λίγο παραπέρα, κύριε Χρυσοδουλάκη. Και ο περίπτωση του ΠΚΠ και η περίπτωση των υποκλοπών φαίνεται ότι κλείνουν από την παρούσα κυβέρνηση. Έχετε δεσμευτεί ότι θα τα ξανανοίξετε όταν επιλέξετε το χρόνο και όταν οι συνθήκες για εσάς είναι ευνοϊκές. Ισχύει αυτό?
2: Υπάρχει, να το δούμε λίγο ένα-ένα. Το ζήτημα του ΠΚΠ κλείνει εν μέρη για τις συγκεκριμένες δικογραφίες όπου υπάρχει αναφορά σε υπουργούς για τους οποίους η κυβέρνηση μπλοκάρει τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Όπως αντίστοιχα το έκανε και πέρσι για άλλους δύο υπουργούς στις οποίες μπλέκονταν ευθέως στο ζήτημα του ΠΚΠ. Προφανώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, προχωράει. Όπως ήρθε η προηγούμενη δικογραφία στη Βουλή πριν από περίπου ένα μήνα και προχωρήσαμε στις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πιθανώς να έρθουν και άλλες στο μέλλον. Αυτό αφορά το δικαστικό σκέλος, το δικονομικό. Που λέει το εξής. Λέει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει έρευνα όταν αφορά βουλευτές. Εκεί που δεν μπορεί να κάνει έρευνα βάσει του άρθρου 86 του συντάγματος είναι όταν αφορά υπουργούς. Αλλά όλο το υπόλοιπο σκέλος προχωράει κανονικά. Η κυβέρνηση μπλοκάρει το σκέλος που αφορά τους υπουργούς της. Εμείς όπου υπάρχουν δικογραφίες που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα με τη μορφή της υπουργικής ιδιότητας και χρειάζεται προανακριτική επιτροπή για να μπορεί να πάει στο δικαστικό συμβούλιο και μετά στη δικαιοσύνη εφόσον προκύπτουν στοιχεία στις διαδικασίες αυτές, εμείς θα εισηγούμαστε την προανακριτική επιτροπή αυτή. Δυστυχώς δεν έχουμε την πλειοψηφία για να μπορέσουμε να το περάσουμε μόνοι μας. Το θέμα των υποκλοπών είναι λίγο διαφορετικό. Εμείς ασκήσαμε κριτική στη δικαστική απόφαση του κ. Τζαβέλα με την εξής έννοια, την αυτονόητη έννοια. Υπήρχε η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που έλεγε ότι επαναφέρω την υπόθεση από το αρχείο γιατί έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.
1: Για πιθανό.
2: Κάποια από αυτά, για παράδειγμα, είναι οι δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν που βγήκε δημόσια και είπε ότι εμείς, παιδιά, το Predator το δίνουμε μόνο σε κρατικούς φορείς, σε κυβερνήσεις, σε κρατικές υπηρεσίες, φωτογραφίζοντας είτε την κυβέρνηση είτε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που συμπτωματικά και οι δύο υπάγονται με όρους πολιτικής ευθύνης και αρμοδιότητας στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό, με δίκιο του επιλογή, δεν ήταν έτσι προηγουμένως, το μετέφερε από την προστασία του πολίτη. Έχουμε τις δηλώσεις τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάκριση του κύριου Σφιλτζή, ο οποίος λέει ο ίδιος ότι μέσα στο κινητό μου που παρακολουθήθηκε από το Predator, εγώ είχα κρίσιμα στοιχεία εθνικής ασφάλειας, τα οποία και προσκόμισε στο δικαστήριο, στη διαδικασία της άλλης υπόθεσης και μια σειρά από άλλα, μην τα αναλύουμε, υπάρχουν
1: όσα
2: έχουμε καταθέσει και συνέντευξη τύπου που έκανε και το Πασόκ αναφορικά με το θέμα αυτό, που δείχνουν, εγώ δεν λέω επίσης ότι υπάρχει ενοχή, αλλά δείχνουν ότι υπάρχουν καινούργια στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν. Η δικαστική απόφαση είπε, χωρίς να τα ερευνήσει, ότι παιδιά, εγώ βάζω την υπόθεση στο αρχείο. Αυτό μας προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί όταν υπάρχουν δημόσια καινούργια στοιχεία που χρειάζονται διερεύνηση και επιλέγεις να μην τα διερευνήσεις καν, ίσως κάποιος κακοπροαίρετος να θεωρούσε ότι υπάρχει κάποια άλλη σκοπιμότητα στην υπόθεση αυτή, προφανώς και την υπόθεση των υποκλοπών, με όποιο ένδικο ή πολιτικό μέσο έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τη διαλευκάνουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Ένα αστερίσκο απλά, γιατί είναι και της επικαιρότητας. Εμείς προτείναμε την ενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να καλέσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή όλους όσους θεωρούμε εμπλεκόμενους μάρτυρες να καταθέσουν στοιχεία. Υπάρχει εξής αντίφαση. Διαρρέεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ενώ η εξεταστική κανονικά χρειάζεται 120 ψήφους και η ίδια εξεταστική το 22 για τις υποκλοπές έγινε με 120 ψήφους, ότι θα επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας για να πάει με 151 και πάλι να μπλοκάρουν τη δυνατότητα να γίνει εξεταστική επιτροπή. Την ώρα που το 22 το ίδιο θέμα χρειαζόταν 120 και δεν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας, θα επικαλεστούν τώρα λόγους εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι η ύψιστη πολιτική υποκρισία έως και θεσμική εκτροπή.
1: Έχετε δίκιο, διαρρέτε. Πάμε λίγο στα πιο στενά. Συνεδρίασε προχθές το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ με τη νέα του σύνθεση. Κάποιοι είπαν ότι επιτέλους συνεδρίασε, γιατί παλαιότερα υπήρχαν γκρίνιες ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος. Βγήκε κάτι ως κατεύθυνση, ως στίγμα, ως στρατηγική μέσα από το Πολιτικό Συμβούλιο από εδώ και πέρα?
2: Πολλά. Η κεντρική στρατηγική προφανώς διαμορφώθηκε στο συνέδριό μας. Έβαλε και τα στοιχεία του μονομέτωπου αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με στόχο την εκλογική νίκη και τις καθαρές διαχωριστικές γραμμές που αφορούν την πολιτική μας ταυτότητα και ήταν σημαντικά. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση του Πολιτικού Συμβουλίου, αφορούσε μια σειρά από ζητήματα. Τα πιο κρίσιμα που θα επέλεγα εγώ είναι τα θέματα της πολιτικής. Δηλαδή, συζητήσαμε για συγκεκριμένους άξονες που βάζουν πρόσημο στην ατζέντα που εμείς δημιουργούμε στο δημόσιο διάλογο. Νούμερο 1, ο ρόλος και ο χώρος της εργασίας, ειδικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν τα περιθώρια της μεταστροφής των συνθήκων εργασίας προς όφελος του εργαζομένου για περισσότερο χρόνο, ελεύθερο, ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητά του. Το δεύτερο αφορά τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, που πολλές φορές λειτουργούν καταχρηστικά, είτε λόγω του χάσματος μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων δανεισμού, που παράγει τεράστια υπερκέρδη στον τραπεζικό τομέα σε βάρος της πραγματικής οικονομίας, είτε λόγω καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών σε μια σειρά από συναλλαγές. Το τρίτο έχει να κάνει με τις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αυτά που συζητήσαμε αμέσως προηγουμένως. Και το τέταρτο είναι ο βασικός άξονας που εμείς προάγουμε ως δική μας πρόταση για το κρίσιμο θέμα της στέγασης, που είναι και άμεσα συνδεδεμένο με τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα.
1: Είναι μια πάγια πρόταση που την κάνετε και στο παρελθόν. Πάντως, δεν μπορείτε να μου αποφύγετε ότι υπήρξε και ένας προβληματισμός στο Πολιτικό Συμβούλιο σε σχέση με τη διεύρυνση και τον τρόπο που.
2: Δεν θα αποφύγω τίποτα. Με ρωτήσατε απλά.
1: Λέω. Να το προχωρήσω.
2: Αυτά είναι τα κρίσιμα, γιατί το λέω και θα έρθω στην ερώτηση ακριβώς.
1: Υπάρχει προβληματισμός.
2: Απλά γιατί αυτά αφορούν τον πολύ κόσμο. Γιατί είναι οι προτάσεις της μελλοντικής μας διακυβέρνησης που θεωρούμε ότι λύνουν κρίσιμα προβλήματα και αποτυπώνουν το πρόσημο της πολιτικής.
1: Έχουμε μόνο 4 λεπτά και

0: 100%. Το θέλουμε? Δεν το θέλουμε. Άρα πρέπει να βάλουμε σε αυτόν τον κόσμο από έξω προς τα μέσα. Είτε είναι κόσμος της κοινωνίας, είτε είναι κόσμος των κινημάτων, είτε είναι κόσμος ακόμα και στελεχειακός ή κομματικός και ετερόκλητων χώρων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Τι σημαίνει αυτό όμως πολύ απλά? Είναι με λογική pace control η διεύρυνση αυτή? Εσύ μου κάνεις ή εσύ δεν μου κάνεις? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως το μόνο το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί είναι το ελάχιστο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας όσων πλέον θέλουμε να στρατευτούμε στην προσπάθεια αυτή. Η πολιτική συμφωνία αυτή αφορά και τη σημερινή μας στρατηγική και την αυριανή μας προοπτική και τη χθεσινή μας ανάγνωση για το τι έχει συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό που επιθυμώ να σας ρωτήσω και ενδεχομένως και να σας προκαλέσω λίγο, δεν ξέρω αν τα καταφέρω, θεωρείτε ότι ο ενάρετος βίος, η ηθική, η προσήλωση στο καθήκον εξαρτάται από το εύρος των κοινοβουλευτικών παρουσιών μέσα στη Βουλή για έναν πολιτικό?
0: Θα μου το εξηγήσετε γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Λέω, ανάλογα με το εύρος, το χρονικό της παρουσίας ενός πολιτικού μέσα στη Βουλή, από αυτό εξαρτάται αν είναι ηθικός, αν έχει κάνει καλά τη δουλειά του?
0: Εννοείται με
2: αφορμή τον κύριο Καστανίδη.
0: Ναι, με τρόπο αντίστροφης αναλογίας εννοείται. Δηλαδή όσο πιο πολύ, τόσο πιο επιρρεπής μπορεί να είναι.
1: Ναι, γιατί αυτή ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στους Δελφούς.
0: Για να καταλάβω ακριβώς.
1: Ήταν και η τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στους Δελφούς ότι με αυτό πατάσω την πελατειακή σχέση.
0: Καταλαβαίνω εγώ ότι η αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη έλεγε ότι όσο πιο παγιωμένες χρονικά είναι κάποιες σχέσεις μεταξύ πολιτικού συστήματος, για να μην το προσωποποιώ, της κοινωνίας, τόσο πιο πολύ μπορεί να δημιουργείται μια ευαλωτότητα στο πλαίσιο του πελατειασμού. Είναι και ο λόγος που μπαίνουν και φοιτείες όχι μόνο στα βουλευτικά αξιώματα με την κομματική μας προσέγγιση, αλλά και σε μια σειρά από αξιώματα χαρακτηριστικό της Προεδρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας και πάρα πολλών χωρών, και παντού το πλαίσιο των φοιτητών υφίσταται για τον λόγο αυτόν.
2: Αυτό είναι και αν όμως βλέπουμε...
0: Αν θεωρώ αναγκαία προϋπόθεση ή αντίστροφη προϋπόθεση το ότι συνδέονται μεταξύ τους ο χρόνος με την ηθική, δεν το πιστεύω.
2: Τώρα βλέπουμε όμως και έναν ηλικιακό ρατσισμό τον οποίο κάνετε στο ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάποιους ανθρώπους από τα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Διαφωνώ κάθετα. Όχι μόνο σήμερα και σε όλα τα προτάγματα περί ηλικιακής ανανέωσης. Ακούστε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το νέο στην πολιτική, γιατί πολλές φορές μιλάμε για το νέο στην πολιτική, πρέπει να μιλήσουμε με το νέο με όρους ιδεών, θέσεων, αξιών, φρεσκάδας, νοοτροπίας και αντίληψης. Όχι με όρους βιολογικούς που συνδέονται με την ηλικία του καθενός.
1: Αυτό θα μπορούσαν να παντρευτούν το ένα με το άλλο.
2: Ας αφήνατε τον
0: εαυτό. Όχι που θα μπορούσαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να παντρεύσουμε την εμπειρία με την νεότητα και την
2: φρεσκάδα. Ναι, αλλά δεν αφήνετε το λαό να αποφασίσει για το ποιος θα πάει σπίτι του ή όχι. Το αποφασίζετε εσείς. Και εσείς προσωπικά το αποφασίσατε και ο Ανδρουλάκης.
1: Και ένα συνέδριο ολόκληρο.
2: Ναι, και εσείς προσωπικά. Εσείς δεν ψηφίσατε να αποκλειστεί ο κύριος Καστανίδης από το ψηφοδέλτιο?
0: Με συγχωρείτε, μισό. Το καταστατικό του κόμματος έβαζε θητείες έτσι κι αλλιώς. Για να μην μπερδευόμαστε, αυτό που αποφασίστηκε στο τελευταίο συνέδριο είναι η διεύρυνση του χρονικού ορίου.
2: Για αυτή τη διεύρυνση μιλάμε, ναι.
0: Ότι μεγάλωσε το χρονικό όριο, δεν μίκρινε, μεγάλωσε το χρονικό όριο των θητείων. Το αν είναι καλό να υπάρχουν θητείες μπορεί να είναι συζητήσιμο. Αλλά οι θητείες αυτές δεν αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Μάλιστα.
0: Τους αφορούν όλους. Και ξαναλέω, μεγάλωσε το χρονικό όριο των θητείων σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο.
1: Μάλιστα.
2: Να είστε καλά, κύριε Καστανίδη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας, καλημέρα. Ευχαριστώ
1: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε και εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξαιρετικά ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, νέες αυξήσεις της τιμής πετρελαίου διεθνώς. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα στην περιοχή της Ομόνιας στην Αθήνα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χτες με πατίνι στον ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθη κτηνοτρόφος στην Μυτιλήνη γιατί έσπασε τη ζώνη απαγόρευσης βόσκησης για τον αυτόδη πυρετό. Σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 15 και 16 ετών γιατί πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο εν κινήσει χτες στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Πάμε Δυτική Μακεδονία.
1: Και δεν πάμε. Με το τρένο.
0: Επαναλειτουργήσε, είπανε, τουλάχιστον για τη Φλόρινα. Το θυμάμαι από παλιά. Και θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο της Φλόρινας, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα από την προχειρή Φλόρινα, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εδώ για αυτό το πάει, και εδώ μου ντός βαρύσουν ο καιρός, θα βρέξει, τι πρωτότυπο, μας βρέχει συνέχεια τις τελευταίες μέρες.
2: Αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, επαναλειτουργήσε η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Δηλαδή από την Φλόρινα, από την Νάουσα μέχρι τη Φλόρινα, ξανά από το Αμίντεο, τώρα πριν από 2-3 μέρες. Αυτό θα θέλετε να μας πείτε την άποψή σας. Είναι ωφέλιμο, δίνει κάτι, το περιμένατε, το παλεύατε, είχε 3-4 χρόνια, ή μπας μερικά χρόνια που δεν λειτουργούσε.
1: Για πείτε μας.
2: Η προηγούμενη Τρίτη ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για τη Φλόρινα και για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα. Γιατί υποδεχτήκαμε την επανέναρξη των δρομολογίων της σιδηροδρομικής σύνδεσης Φλόρινας Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ανασταλεί για λόγους ασφαλείας πριν 3 χρόνια.
0: Αυτοί οι λόγοι εξέλιπαν τώρα.
2: Ναι, από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, αυτοί οι λόγοι οι οποίοι είχαν να κάνουν κυρίως με την εντοεπικοινωνία αλλά και με κάποιες επισκευές συντήρησης στη γραμμή έχουν πλέον εκλείψει, οπότε πλέον υποθέτω ότι τα δρομολόγια θα είναι ασφαλή.
1: Πόσα χρόνια δεν λειτουργούσε?
2: 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια, μάλιστα. Και είπατε τώρα ότι θα είναι ασφαλή, τι λέγατε?
2: Ναι, πλέον είναι, από ό,τι σύμφωνα με τα λόγια του Υπουργού, θα είναι ασφαλής η μετακίνηση.
0: Άρα, πόσα δρομολόγια έχουμε, τι προσφέρουν αυτά ή τι έλειπε όταν δεν υπήρχαν αυτά τα δρομολόγια, τι εξυπηρετούσε?
2: Καταρχάς να πω ότι η επανλειτουργία της γραμμής δεν είναι ένα απλό γεγονός για μας, είναι μια δικαίωση συλλογικής διεκδίκησης της τοπικής κοινωνίας, όλων δηλαδή όσων δεν συμβιβάστηκαν με την απομόνωση που είχαμε η περιοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τη σιδηροδρομική σύνδεση. Αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση, να πω, ήταν από τις παλιότερες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα δρομολόγια θα είναι 2 καθημερινά σε πρώτη φάση, ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό από ό,τι μας είπαν. Επανέναρξη έγινε στη γραμμή από την Έδεσα μέχρι τη Φλόρινα, δηλαδή Έδεσα, Αμίντεο, Φλόρινα. Η διεκδίκησή μας φυσικά και δεν σταματάει εδώ πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε το τρένο εδώ, αλλά διεκδικούμε και μελλοντικά πιο ασφαλή μετακίνηση. Θέλουμε να δούμε λίγο κάποιες ισόπεδες διαβάσεις, οι οποίες δεν έχουν φύλαξη και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο ΟΣΕ μας υποσχέθηκε, η Hellenic Train, η ΟΣΕ, τέλος πάντων, μας υποσχέθηκαν ότι θα ασχοληθούν με αυτές τις διαβάσεις. Ζητάμε τη σύνδεση με τα Σκόπια, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση, ό,τι έχει να κάνει με τη σύνδεση και της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια προς την Αλβανία.
1: Παλιά αυτό γινότανε, δεν πήγαινε το τρένο στο εξωτερικό?
2: Πήγαινε, συντηρήθηκαν και εκείνες οι γραμμές περίπου πριν από 7-8 χρόνια, αλλά τα δρομολόγια είχαν σταματήσει. Τώρα διεκδικούμε και αυτή τη σύνδεση, η οποία θα βοηθήσει και εμπορευματικά την περιοχή. Γιατί γίνονται εξαγωγές από εδώ, από την περιοχή μας, οπότε νομίζω ότι θα είναι σημαντικός βραχιόνας για την οικονομική ανάπτυξη, γιατί όπως και να κάνουμε, η μεταφορά με το τρένο είναι πιο φθηνή από ό,τι με όλα τα άλλα μέσα.
1: Να σας ρωτήσουμε, τώρα δηλαδή, αν κάποιος πάρει το τρένο από τη Φλόρινα, πάει μέχρι Θεσσαλονίκη και μετά πρέπει να πάρει άλλο τρένο για να συνεχίσει ή συνεχίζει με το ίδιο?
2: Δεν θέλει να πάει. Από εδώ αυτή τη στιγμή πήγαινε από Φλόρινα, πάει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, από Θεσσαλονίκη για Έδεσα δεν αλλάζει τρένο. Συνεχίζει το ίδιο τρένο.
2: Όχι, το ίδιο τρένο, ναι, το ίδιο τρένο. Το ίδιο τρένο πηγαίνει από Φλόρινα μέχρι Θεσσαλονίκη. Δεν αλλάζει Θεσσαλονίκη. Κάπου.
0: Τώρα, επειδή συνάδελφοι κάναν το ταξίδι αυτό, ήταν λίγο. Έχουμε μια ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε, ότι υπάρχει έτσι μια μικρή εικόνα, συγγνώμη για τον όπο θα χρησιμοποιήσω, εγκατάλειψη και στου σταθμού. Ταμπέλε ξεθοριασμένε. Δηλαδή, μήπω πρέπει να γίνουν και αυτέ οι εργασίε να ομορφύνουν λίγο τα τοπία υποδοχή και που κατεβαίνει, ανεβαίνει ο κόσμο. Χρειάζεται κάποια και πίσωση χρόνου, αλλά φαντάζομαι και χρηματοδότηση από εδώ και δεν ξέρω ποιος θα τα κάνει αυτά. Ισχύουν αυτά? Είναι σταθμοί ανακαινισμένοι?
2: Αυτά είναι στην ιδιοκτησία του ΟΣΕ. Οπότε ο ΟΣΕ θα πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό. Πράγματι υπάρχουν κάποια παρατημένοι σταθμοί. Το Αμιντέο και τη Φλόρινα είναι συντηρημένοι. Χρειάζονται ακόμα λίγα πράγματα να γίνουν. Φαντάζομαι ότι θα τα κάνουν και αυτά. Μιλάμε όμως για μια πανέμορφη διαδρομή. Δηλαδή η διαδρομή από την Έδεσα μέχρι τη Φλόρινα είναι πανέμορφη. Δίπλα από τη λίμνη του Αγίου Παντελήμου να περνάει μέσα από χώρους Natura ιδιαίτερη.
0: Συμφωνώ. Υπάρχουν και δενδροκαλλιέργειες, υπάρχουν και μπορεί να δει κανείς πολλά πράγματα.
2: Είναι μια δηλαδή πάρα πολύ όμορφη διαδρομή.
0: Ποιοι κυρίως κατά και την φυσικά, άποψή σας.
2: Και φυσικά να πούμε ότι θα εξυπηρετούν πάρα πολύ και φοιτητές.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι οι φοιτητές λοιπόν.
2: Ναι. Έχουμε περίπου 3.000 φοιτητές.
0: Α, έχετε ακόμη τόσο και ισχύουν δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα βέβαια ανήκει στο.
2: Έχουμε δυναμικές σχολές. Επομένως θα βοηθούν πάρα πολύ οι φοιτητές σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Να σας πάμε. Αυτό είναι OK. Από τα συν, το καταγράφουμε. Το θέλατε, το κυνηγήσατε, το διεκδικήσατε. Υλοποιήθηκε. Φαντάζομαι η προσπάθεια δεν σταματά, όπως είπατε και εσείς, για να συνεχίσει και μέχρι τα Σκόπια που είναι στηριγμένοι οι γραμμές και με την Κέντρο Ευρώπη από εκεί και πέρα.
1: Ναι, άλλωστε ο σιδηρόδρομος είναι το μέσο το
2: οποίο χρησιμοποιείται. Και στη βιομηχανική μας περιοχή, γιατί εδώ στη Δυτική Μακεδονία η μοναδική ας πούμε αδειοδοτημένη βιομηχανική περιοχή μέχρι στιγμής είναι της Φλόρινας. Και χρειάζεται και μια επέκταση της γραμμής μέχρι τη βιομηχανική περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα από τη Φλόρινα να σας πάμε. Θα μείνουμε στη Φλόρινα, αλλά θα σας πάμε σε ένα από τα γεφύρια της Σάρτας, που είναι το κολυμβητήριό σας.
2: Ναι.
0: Να περάσουμε λίγο εκεί. Ξέρουμε ότι ήθελε να. Ήταν έτοιμο από το 2004. Ξαφνικά δεν ξέραμε σε ποιο Υπουργείο ανήκει για να πάρουμε άδεια. Μαλώναν δύο Υπουργεία μεταξύ τους. Πήρατε την άδεια. Μετά έπρεπε να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή κράτησε παραπάνω από 5 χρόνια. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Πρόβλημα και για τους κολυμβητές περιοχής και για όσους θέλουν να πάρουν μια ανάσα δροσής. Τι διάολος συμβαίνει με αυτό το γεφύρι της Σάρτας.
2: Είμαστε στο τελευταίο στάδιο πλέον της ενεργειακής αναβάθμισης. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, το 2004 είχε γίνει το κολυμβητήριο. Δεν είχε άδεια λειτουργίας γιατί είχε χτιστεί σε δύο οικόπεδα τα οποία ήταν υπέρ του Υπουργείου Αθλητισμού και Τάβλου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την πρώτη θητεία τα λύσαμε αυτά τα προβλήματα. Το 2023 δημοπρατήθηκε το έργο, είχε ανάδοχο, είχε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 18 μήνες. Στο ενδιάμεσο όμως προέκυψε και η μεταφορά της χρηματοδότησής του. Στην πρώτη φάση είχε χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο με 1.900.000 ευρώ περίπου και έγινε μεταφορά της χρηματοδότησης προς το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
0: Για την ενεργειακή, για την ενεργειακή τέτοια λέτε τώρα.
2: Ναι, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Πλέον έχουν γίνει όλοι οι μεταβιβάσεις των χρηματοδοτήσεων. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και με βάση τον εργολάβο, επειδή έχουν έρθει και όλα τα υλικά που απαιτούνται και αγγλίες θερμότητας κλπ. Μέχρι τον Οκτώβριο θα μπορεί να λειτουργήσει. Σεπτέμβριο με Οκτώβριο.
0: Πού εξυπηρετούνται ή πού ταλαιπωρούνται μέχρι σήμερα αυτοί που και οι αθλητές και οι ομάδες. Πού πηγαίνουν.
2: Ναι, πράγματι ταλαιπωρούνται, πηγαίνουν στο Λεμαϊδά. Και έχει το κολυμβητήριο, έχει κάποια προβλήματα, άλλοτε λειτουργεί, άλλοτε δεν λειτουργεί. Πιστεύω τώρα με τη λειτουργία του δικού μας κολυμβητηρίου και οι συνδημότες να το αξιοποιήσουν, γιατί ξέρετε ότι το κόστος λειτουργίας τους είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αυτό ανήκει σε εσάς.
2: Γι' αυτό έγινε, ναι, στο Δήμο. Γι' αυτό έγινε και η ενεργειακή αναβάθμιση, για να μειώσουμε το κόστος δηλαδή λειτουργίας του.
0: Είναι Ολυμπιακών διαστάσεων, ξέρει για την πισίνα.
2: Είναι Ολυμπιακών διαστάσεων, ναι.
0: Και
2: είναι ένα πανέμορφο κολυμβητήριο.
0: Πού ακριβώς είναι στη Φλόρινα?
2: Είναι δίπλα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις προς τις σχολές, αν ξέρετε από Φλόρινα δηλαδή, προς τις σχολές τις παιδαγωγικές
0: μάλιστα,
2: και το πιστό γυμναστήριο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένα έργο που λέτε ότι είναι στην τελική του ευθεία μετά από ότι πέρασε από συμπληγάδες πέτρες και από...
2: Ναι, και στο οποίο έχουμε διαψευστεί πολλές φορές. Ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
0: Είναι του, τώρα, από το 4 μέχρι το 22 χρόνια και δεν μπορέσαμε. Ελπίζουμε να είναι η τελική. Κάτι άλλο που έχετε ως παροχή έτσι να φτιάξετε κάποια έργα στην πόλη?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εξελίσσονται τα έργα του Open Mall, του εμπορικού κέντρου, δηλαδή αναβάθμιση, ανάπλαση. Κατασκευάζεται και είναι πολύ σημαντικό για τη Φλόρινα, γιατί παρότι γύρω-γύρω έχουμε λίμνες, ποτάμια κλπ. Δεν είχαμε νερό το καλοκαίρι. Λοιπόν, κατασκευάζεται ένα νέο δηληστήριο, το οποίο θα παίρνει νερό από το φράγμα 30 φυλιάς και ένας καινούριος αγωγός που θα μεταφέρει αυτό το νερό στις δεξαμενές Φλόρινας. Και αυτό το έργο μέσα στο 26 προβλέπεται να ολοκληρωθεί και νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα της ίδρυσης της Φλόρινας για τα υπόλοιπα τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Πάντως εμείς δεσμευόμαστε, Ανδρέα, προφανώς στο εγγένειο του κολυμβητηρίου τον Οκτώβριο με το καλό, να είμαστε εκεί και με τηλεοπτικό συνεργείο να το καλύψουμε.
1: Γιατί είναι σημαντικό γεγονός.
2: Θα είναι επίσημη πρόσκληση.
0: Όχι, προσωπικά, ως δημόσια τηλεόραση, ως ΕΡΤΡΙΑ δηλαδή, ακόμη και ως ραδιόφωνο.
2: Καλά, αυτό είναι βέβαιο.
0: Να καλύψουμε.
2: Άλλωστε πάντα η ΕΡΤΡΙΑ είναι δίπλα.
0: Έχουμε και εξαιρετικούς συναδέλφους στην περιοχή επάνω, τη Θωμαϊκή, την Αδάμου κτλ.
1: Εσείς, κλείνοντας λοιπόν, εσείς πήρατε το τρένο τώρα που επαναλειτουργήσε, να πείτε μέσα ή όχι ακόμα.
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Εγώ στο πρώτο δρομολόγιο δεν μπήκα μέσα.
3: Που ήταν ο Κυρανάκης, εσείς δεν ήσασταν, ναι.
2: Ναι, ήταν ο Κυρανάκης και ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κ. Παπασωτηρίου. Mm-hmm. Εγώ περίμενα το τρένο στο σταθμό της Φλόρινας. Μέχρι στις 25 Μαΐου τα δρομολόγια θα είναι, γίνονται πιλωτικά, δοκιμαστικά, για να δούνε και κάποια προβλήματα αν υπάρξουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραμμή. Και από εκεί και πέρα, μετά τις 25 Μαΐου, θα λειτουργήσουν κανονικά τα δρομολόγια, οπότε και εγώ θα επιβεβαστώ.
0: Το πιο πιθανό να επιβεβαστείτε για να κάνετε και μια αυτοψία της διαδρομής, να έχετε και μια άποψη προσωπική για το πώς πηγαίνει όλο το πράγμα.
2: Άλλωστε, παλιά το χρησιμοποιούσαμε πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, με το τρένο μετακινούμε.
3: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, τους χαιρετισμούς μας στη Φλόρινα.
3: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
0: Ανδρέα μου. Τη Φλόρινα έτυχε να σπουδάζει ο γιος μου επάνω. Την έχω ζήσει, είχε μια έντονη οικιστική ανάπτυξη. Τη θυμάσαι τότε που κλείναν τα στρατόπεδα, έφευγε ο στρατός και γινόταν σχολές από πανεπιστημιακές. Βέβαια, αυτό έγινε και τις περισσότερες φορές χωρίς μια απαραίτητη συγκροτημένη μελέτη. Πάμε, φεύγει ο ένας, πάει ο άλλος για να έχουμε, ξέρεις, μια ανάπτυξη,
3: να γυρίζει
0: το χρήμα, βέβαια, οικονομική βέβαια. Ανάπτυξη. Συνήθως γινόταν στο τέλος ένα τέλμα ή ένας μονόδρομος, αδιέξοδο δηλαδή. Αλλά παραφού ο Δήμαρχος είπε ότι παραμένουν ακόμη 3.000 φοιτητές στην πόλη, νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι
3: Η
0: παρουσία των φοιτητών. Με δυναμικές σχολές. Η παιδαγωγική έχει έτσι κι αλλιώς παράδοση.
3: Πάντοτε,
0: η σχολή,
3: πάντοτε.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, προτείνω, και μετά να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη να μας πει
3: τις πολιτικές εξέλιξεις.
0: Χθες, σήμερα και τι θα γίνει και αύριο, έχει κάποιες πληροφορίες.

0: Τα τρένα σφυράν, ξαναλειτουργούν, όλα παίρνουν μπρος πίσω και η πολιτική συνεχίζεται γενικώς.
1: Επόμενη στάση είμαστε και για το τρένο και για το μετρό και για όλα τα μέσα, έτσι.
0: Ωραία. Και έχουμε στη μαζί μας... Γεια σου Βασίλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Βασίλης Πεκλάρης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, θέλω λίγο, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό μόνο να συνδέσω τα δύο προηγούμενα, επειδή παρακολουθούσα και άκουγα τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχατε στην εκπομπή, να συνδέσω λίγο αυτό που είπε ο κ. Χρυστοδουλάκης με αυτά που είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα. Αναφερόμενος κ. Χρυστοδουλάκης στην πρόταση του Πασόκ για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Mm-hmm. Και για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως τα λέει το ΠΑΣΟΚ, παρέλειψε, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να υπάρχει και χιλιομετρική απόσταση για τη δημιουργία αυτών των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως ήταν και η πρότασή του για το νομοσχέδιο επικατέθεσης κυβέρνησης. Γιατί το γεγονός που το βλέπουμε τώρα να συμβαίνει και στην πράξη. Των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τώρα για να τα λέμε, να μην μπερδευόμαστε. Ναι, συνολικά, είτε είναι αυτά που γίναν τώρα, είτε αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, είτε οτιδήποτε, με οποιαδήποτε μορφή. Γίνονται όλα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμια όπως της Δυτικής Μακεδονίας, κατεξοχήν, αλλά ακόμα και τα υπόλοιπα της Θράκης, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας.
1: Της Πελοποννήσου.
2: Ναι, δεν τα βλέπω να έχουν να μακροημερεύουν. Γιατί αν δημιουργηθούν και άλλα πανεπιστήμια με τα ίδια αντικείμενα. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ποιος γονιός θα στείλει το παιδί του, εφόσον δεν περάσει στο δημόσιο, ας πούμε, ότι τα δημόσια κρατάνε το κύρωσος, ποιος θα το στείλει μακριά να πληρώνει ενίκια κτλ. Και δεν θα μείνει εδώ πέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι μια διάταξη η οποία ήταν βασική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Και έχει μια λογική, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, γιατί άμα γίνουν όλα Αθήνα όπως γίνονται και Θεσσαλονίκη όπως γίνονται επίσης, αυτά όλα που έχουν ζητήσει άλλες γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παραδίπλα, είναι λογικό, έχει υποθεί δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, ήταν και στη δημόσια συζήτηση, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, να επιβιώσει τίποτα.
0: Φαντάσου και πού θα πάνε τα ενίκια εσύ, δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτό.
2: Καλά, δεν το συζητάω, αλλά τέλος πάντων, εφόσον έχουμε αποφασίσει σαν χώρα να έχουμε μια σχετική αποκέντρωση, τουλάχιστον αφού δεν έχουμε σε άλλα
1: την
2: οικονομική δραστηριότητα του ή τίποτα
0: άλλο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, έχεις δίκιο.
2: Ναι, όχι, είναι εκ των όνων κάνερ. Η περιφέρεια θα στενάξει. Θα αδειάσουν, θα κλείσουν τα πανεπιστήμια και θα φύγουν κι άλλοι κάτοικοι από τις περιοχές αυτές που τέλος πάντων αξιοποιούν ένα μικρό διαμέρισμα.
0: Σωστή η επισήμανσή σου.
2: Ναι, είναι στη θέση του Πασόκ, γι' αυτό το ανέφερα και επειδή δεν άκουσα τον κ. Χρυστοδουλάκη να το λέει. Φαντάζομαι ότι παραμένει στη θέση του Πασόκ.
0: Τον πυροβολούσαμε κι εμείς συνέχεια του σε εισαγωγικά, ίσως να το ξέχασα.
2: Εσείς, ναι, για άλλα ζητήματα.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν.
2: Τι έχουμε σήμερα, κοίταξε, είναι μια ήσυχη ημέρα.
0: Έλα.
2: Μετά τα χθεσινά και εν όψη των αυριανών. Τώρα αυριανών, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη βέβαια, με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έχει το ενδιαφέρον του, εντάξει, αλλά ουσιαστικά είναι και μια εβδομάδα πριν το κανονικό συνέδριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κυρίως μενού είναι εκεί. Θα έχουμε εκεί πέρα τις αναλυτικά συζητήσεις, βέβαια εδώ θα είναι αύριο ο Πρωθυπουργός, είναι κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και τον κύριο Δένδια, από τη λένε πληροφορίες, ο οποίος βρέθηκε χθες στο επίκεντρο μιας κριτικής.
0: Αγύρισε από τη Σελήνη, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Μάλλον γύρισε. Θα έχει προσεδαφιστεί. Όχι, θα έχει προσγειωθεί.
0: Δηλαδή
2: προσελήνωση. Λοιπόν,
0: καλά, δεν θα μπορούσε να λείψει από το συνέδριο για το όνομα του τώρα.
2: Όχι, γιατί έχει τα αντικείμενα αυτά. Δηλαδή, το αντικείμενο είναι εξωτερική πολιτική. Έχει να κάνει με την άμυνα. Έχει να κάνει με την ενέργεια, δεν κάνω λάθος. Ναι, θα είναι ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Δένδιας, ο επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, τον οποίο βέβαια δεν ξέρω τώρα, θα τον πηλήσει κιόλα αύριο. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί και στη Ryanair και ως αρμόδιος επίτροπος και την εγκατάλειψη. Έτσι, καλά, φαντάζομαι ότι δεν θα μπει επίσημα σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Ο κύριος Τζιτζικώστας, πάντως ακούγονται διάφορες φήμες για τον κύριο Τζιτζικώστα Βασίλη. Ότι ενδέχεται κάποια στιγμή να παραιτηθεί από επίτροπος
2: για
1: να μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει αλλάξει το καταστατικό του κόμματος και πρέπει να είσαι βουλευτής, δηλαδή να κατέβει για βουλευτής για να μπορέσει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Να διεκδικήσει
1: την προεδρία.
2: Επίκειται αυτή η αλλαγή που είπες τώρα στο συνέδριο, είναι από τα θέματα. Μόνο βουλευτές, για να μην έχουν φαινόμενα άλλου τύπου.
1: Φαινόμενα Τζιτζικώστα.
2: Τώρα εντάξει.
1: Όχι, είχαν κατέβει κάτι περίεργο, άμα θυμάσαι, προηγούμενες εκλογές.
2: Καλά, θα έλεγα το φαινόμενο Κασελάκης έτσι, γενικά στην πολιτική ζωή είναι που έχει ενεργοποιήσει αυτά τα αντανακλαστικά γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ο κ. Τζικώστας πρέπει να μπει με κάποιο τρόπο, αν θέλει να επανέλθει, γιατί είναι ένα θέμα που τον προβληματίζει, πρέπει να πούμε. Το πώς θα επιστρέψει, έχει απομακρυνθεί, είναι αλήθεια, από το στενό κομματικό, έτσι, τη στενή κομματική ζωή, και ειδικά τώρα ως επίτροπος έχει μια απόσταση. Αλλά βέβαια δεν είναι δύσκολο να επιστρέψει, έχει και τη γνώση, έχει και το επιτελείο, έχει γερές βάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, είναι δεδομένο αυτό.
0: Προφανώς, οπότε μπορεί και ως επίτροπος να έχει μια απόσταση, αλλά και άλλη έγκλη ως επίτροπος.
2: Ναι, ναι, θα μπορούσε. Ίσως, και, και θα αφήσει πίσω του.
1: Έχει τη δόξα, αλλά δεν θα μπορέσει να είναι πρόεδρος, αν τεθεί τέτοιο θέμα.
0: Πρακτικά στο πεδίο.
2: Τώρα, άμα πάμε, αν θέλετε να πούμε στα σενάρια και τα όσα συζητούνται για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε πολλά να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά που ακούγονται και συζητούνται, και συζητούνται στα πηγαδάκια. Γιατί μπορεί να βλέπουμε την κόντρα Άδωνη, Γεωργιάδη, Νίκο Δένδια. Μάλλον δεν είναι κόντρα, μυθέα. Είναι μονοπλευρή ο κ. Γεωργιάδης, που και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, ασκώντας αυτή την κριτική με τη Σελήνη που είπε και ο Εμίλιος, ουσιαστικά κοιτούσε τον κ. Δένδια, και άλλοι βουλευτές που αναφέρθηκαν σε αυτούς που δεν βγαίνουν μπροστά, που δεν τσαλακώνονται, που δεν υδρώνουν, είπε και ο κ. Μητσοτάκη, για να υδρώσουν τη φανέλα. Mm-hmm. Τώρα, ποιος την υδρώνει, ποιος δεν την υδρώνει, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν την υδρώνουν μόνο όσοι βγαίνουν στα κανάλια ή κάνουν αναρτήσεις, ή αν την υδρώνουν αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους στο Υπουργείο.
0: Κυρίως την υδρώνουν τη φανέλα τα χαφ, να ξέρεις, αυτοί που παίρνουν στο κέντρο και μαρκάρουν και δημιουργούν. Οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο.
2: Τα χαφ, όχι αμυντικοί που κάνουν σκληρή δουλειά.
0: Αν είσαι back half και έχεις όλη την πλευρά, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα την κάνουμε τελείως ποδοσφαιρική τη συζήτηση. Πάντως έχει πολλά για την επόμενη μέρα. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα πολλά και ενδιαφέροντα πρόσωπα, τα οποία θα τα δούμε και στο συνέδριο, το οποίο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον από αυτή την άποψη, δηλαδή ποιος θα εμφανιστεί ισχυρός σε επίπεδο επιρροής. Έχουν τα κουπόνια ακόμα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν αυτό με τη συγκέντρωση των κουπονιών που παίρνεις από τους σύνεδρους για να μπορέσεις να κατεβάσεις και τα λοιπά για μέλος στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουν μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτά είναι του κουκουέ, ξέρω, τα κουπόνια και τα κάνει και η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα.
2: Ναι, στο συνέδριο, για να μπορέσουν να έχουν εκλογή, και είναι πολύ ισχυρά πρόσωπα. Και ξέρετε, συζητούνται και ακούγονται πολλά και για τον κύριο Μαρινάκη και για τον κύριο Δημητριάδη, που είναι πολύ ισχυρός επίσης κομματικά, και για τον κύριο Πιερακάκη, που έχει τώρα και την προβολή, γιατί κι άλλος Ευρωπαίος υπάρχει, έτσι, δάφνες από τις Ευρώπες, από τις Αφροπώς. Λοιπόν, αλλά ας έρθουμε τώρα στα χθεσινά. Κοινοβουλευτική ομάδα, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα, εσωκομματικά όλοι θα είστε υποψήφοι αν δεν τέλει συνδικήσει και εφόσον το θέλετε. Έτσι, μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, για να μην θεωρηθεί, λέει, ότι εμπλέκεται σε εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια. Έτσι, ότι θέλοντας να πει, οφείλοντας να εννοηθεί ότι ουσιαστικά έτσι πως κάνει εμπλέκεται. Με μηνύματα και στους βουλευτές, αυτό με την φανέλα, και στους υπουργούς που απαξιώνουν. Είχε και ένα επεισόδιο ο κ. Γιώργακας με τον κ. Ταχιάου, αυτό που επισημάνθηκε τέλος πάντων από τον βουλευτή εκεί της Θεσπρωτείας, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Γιώργακας. Από την άλλη μεριά, βέβαια, συνταγματική αναθεώρηση, θα συζητήσετε και νωρίτερα, 30 προτάσεις πέρασαν λίγο στο περιθώριο. Έτσι, με τα χθεσινά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ξεκαθαρίστε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, σαφώς, ναι, έχεις δίκιο.
2: Από όλους, από τους άλλους ακόμα πιο σκληρά, για να πάει με 151 στην επόμενη Βουλή, άρα θα θέλει διευρυμένη 180, και βλέπουμε για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, γιατί αυτή η Βουλή από αυτό αποφασίζει, έτσι η επόμενη θα αποφασίσει το περιεχόμενο.
0: Το περιεχόμενο.
2: Τώρα, δημοσκοπήσεις καινούργιες χθες, μεγάλες εταιρείες, Pulse για το Sky, MRB, συγγνώμη, για το Open, μείωση 1,5 και 2,5 άλλοι μονάδες για τη Νέα Δημοκρατία, σταθερά περίπου και λίγο ενισχυμένο το PASOK, διαφορά, έτσι, διπλάσια, τα ποσοστά, παρόλα αυτά παραμένουν στο 14 με 28, 14 και μισό με 29, τέλος πάντων εκεί μέσα είναι η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει μακρά πρώτη με το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν με αυξομοιώσεις στα υπόλοιπα κόμματα. Φαίνεται σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν το πόσο πιθανό, πολύ, λιγότερο κτλ. Για τον κύριο Τσίπρα να ενισχύεται, την κυρία Καρυφιανού λίγο να χάνει, αλλά και τον κύριο Σαμαρά να κρατάει δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω τι ακούτε εσείς, αλλά τις τελευταίες ημέρες που δώσανε πάλι πληροφορίες για τον κύριο Σαμαρά και την πολιτική ενεργοποίηση του, που είχαν κάπως έτσι λίγο.
1: Ότι φτιάχνει ατονίσει ψηφοδέλτια, κάνει συνομιλίες. Ναι. Και...
0: Εντάξει, ούτε κάνει μια επίσημες διαρροές είναι όλα αυτά.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ξέρω εγώ πάλι. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε και πω την άποψή μου, δεν έχει νόημα τώρα για το.
2: Τέλος πάντων, μετριέται και αυτός και μετριέται εντός της Βουλής, μετριέται ο κύριος Σαμαράς. Χαμηλότερα βέβαια από τους άλλους δύο, αλλά εντός Βουλής. Οπότε είναι τρία κόμματα τα οποία θα εμφανιστούν, τα δύο σίγουρα το επόμενο διάστημα και θα αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα. Καλημέρα σας, αφού άκουσα το σήμα από τον Εμίλιο.
0: Μας κάνουν και εμάς σήμα, Βασίλη. Μακάρι να μιλήσαμε με τις ώρες.
1: Είσαι
0: εξαιρετικός και μαθαίνουμε και από σένα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό σου κου.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Και δεν πάμε.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρονικά, για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η Ελλάδα είναι πάροχος ασφάλειας όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και στην Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στον 102 FM το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Αναφερόμενοι στους βουλευτές και τους υπουργούς, είπε ότι επιτελούν ένα δύσκολο έργο και ότι πρέπει να υδρώνουν τη φανέλα. Αναφερόμενοι τέλος σε Καραμαλή και Σαμαρά, είπε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει και χωρίς αυτούς. Στο νέο ΕΣΠΑ αναφέρθηκε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Δωρής Πελαγίδης, μιλώντας στον 102 FM. Αναφέρθηκε και στον πληθωρισμό, λέγοντας ότι αν η Ελλάδα βελτιώσει τις υποδομές της στα logistics, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και την ακρίβεια. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί μετά την κατάθεση των τριών δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα, αλλά και της σύζυγου του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Και η σύζυγός του οδηγείται στη φυλακή για απλή συνέργεια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νέα βεντέτα. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο θα επιφέρει πλήγμα στον τουρισμό ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει την οικονομία, διαπιστώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στη σύλληψη δύο ανήλικων 15 και 16 ετών προχώρησε η άμεση δράση, καθώς χτες τα ξημερώματα πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρίσκονταν εν κινήσει στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει ο αλοπίνακας του οχήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη, συζητά ωστόσο το αμερικανικό σχέδιο των 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από σήμερα τα μεσάνυχτα έως και τις 10 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο επαγγελματίας διασώστης. είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Σαμάνθα Μπέρζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος. Και στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα θρίλερ εξελίσσεται με τη σωρώνος άνδρα άγνωστων στοιχείων που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μέσα σε φλεγόμενο όχημα σήμερα στην περιοχή του Δομοκού στην Φθιώτιδα. Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: τρέμοντας μη ζήσει μόνος του ως τα 80, μελαγχολούσε στο παράθυρο, σαν να είχε μείνει πάνω σε ένα τρένο μια στάση πέρα από τον προορισμό του. Η νύχτα είναι δικιά μου και δικιά σου, μακρινή αγάπη, ολέθρια, που τώρα δεν ζω παρά για να σ' αναστήσω. Μα να που τα λόγια δεν φτάνουν πια. Τα λόγια είναι φενάκι και η αλήθεια εσύ. Εσύ μένεις να μου οδηγείς με τη σκοτεινή φωτοβολίδα σου στο χάος αυτό, το χάος μου, που φρόντισες να το γεμίσεις με τη φωνή σου. Τι ήρθα, που πάω, τι ζητώ? Γιατί χωρίς εσένα λιγόστεψε το φως μου. Μακρινή, μακρινή που μου φαίνεσαι αγάπη μου. Μακρινή, μακρινή που είσαι τώρα.
1: Εμίλιε, πρέπει να ήταν...
2: Σε ακούω, Αντρέα.
1: Πρέπει να ήταν 2000-2001, όταν είχα πάει εδώ στο θέατρο Δάσους και είχα δει την Αντιγόνη. Είναι μια από τις στιγμές που κρατάω μέσα μου, δηλαδή, γιατί είδα τον Γιώργο Κιμούλη να παίζει τον Γκρέοντα και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ερμηνεία. Μετά βέβαια τον ξαναείδα και στο Σλούθ και στη Συνάντηση και σε άλλα έργα.
2: Δύσκολο να ξεχάσει τις ερμηνείες του Γιώργου,
1: ναι,
2: Κιμούλη.
1: Και πραγματικά, πέρα από τις ταινίες που έχω δει στο κινηματογράφο, αλλά αυτή την παράσταση και αυτή την ερμηνεία την κρατάω μέσα μου. Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Η ερμηνεία του Κρέοντα από τον Γιώργο Κιμούλη. Τον Γιώργο Κιμούλη, τον οποίο θα έχουν την ευκαιρία να δούνε οι Θεσσαλονικείς από τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο θέατρο της Καλαμαριάς, στο Μίλνα Μερκούρι, για την Συνάντηση, την οποία έχει ανεβάσει και στο παρελθόν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ το είχα δει στο θέατρο Αμαλία και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Κιμούλη. Γεια σας, κύριε Κιμούλη.
3: Γεια σας, μου χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Συνάντηση είναι με το κοινό της Θεσσαλονίκης, με το θεατρόφιλο κοινό, αυτό το κοινό το οποίο πολλοί από εσάς τους καλλιτέχνες λέτε ότι είναι και απαιτητικό, και ξαναέρχεται λοιπόν να παρουσιαστεί στην πόλη μας. Ενώ το είχατε παρουσιάσει, αποφασίζετε να το ξαναπαίξετε. Ήταν δικιά σας απόφαση, σας το είχαν ζητήσει και ο κόσμος, επειδή είχατε πάει πάλι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο παρελθόν?
3: Ναι, κοιτάξτε, κάποιους κύκλους κάνω για καθαρά προσωπικούς μου λόγους. Mm. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η παράσταση αυτή ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, μετά περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, ήρθε στην Αθήνα και φέτος κλείδωσαν και τελείωσαν οι παραστάσεις. Φυσικό λοιπόν είναι να επιστρέψω από εκεί που άρχισα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο κύκλος ολοκληρώνεται λοιπόν αυτός της Συνάντησης. Αλλά βλέπω ότι θα είναι για πολύ λίγες παραστάσεις, από τις 11 μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να κλείσω στην πόλη στην οποία άρχισε αυτή η παράσταση. Mm-hmm.
1: Μία παράσταση η οποία έχει μεταφερθεί και στο κινηματογράφο, και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν υπάρχει, γιατί έχουμε δει και άλλα θεατρικά έργα στο παρελθόν που τα έχουμε δει και σε ταινίες, αυτό όταν έρχεται η ώρα του σκηνοθέτη και του ηθοποιού για την παράσταση, μπαίνει στον πειρασμό να δει πώς το κάναν και οι άλλοι στο σινεμά, ας πούμε?
3: Γίνεται στον παγκόσμιο χάρτη αυτό. Ο ένας παρακολουθεί τις παραστάσεις του άλλου, ο ένας παρακολουθεί τις ταινίες, ακόμα και αν δεν το παραδέχεται.
1: Μάλιστα. Πείτε μας όμως δύο λόγια και για την παράσταση αυτή. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι με τρεις ηθοποιούς πάνω στη σκηνή. Πείτε μας όμως δύο λόγια.
3: Εντάξει, η Συνάντηση είναι η ιστορία ενός χορογράφου, ο οποίος, αν θέλετε, δεν βρίσκεται πλέον σε δράση. Mm-hmm. Είναι μεγάλης ηλικίας. Ζει μόνος του, κάνει κάποια μαθήματα χορού, γιατί ήταν παλιά πολύ διάσημος χορογράφος. Ζει μόνος του, κάνει κάποια μαθήματα, μία σύνταξη παίρνει, ζει σπρώχνοντας κάπως τον χρόνο. Και δέχεται την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Η κοπέλα είναι στο πανεπιστήμιο και κάνει μία διατριβή για την ιστορία της χορογραφίας, οπότε έχει ζητήσει μέσω ενός email αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι φυσικό όταν μιλάς για την ιστορία της χορογραφίας να πάρεις την γνώμη, τη σκέψη ενός τόσο διάσημου χορογράφου. Αυτός τους δέχεται, αρχίζει αυτή η συζήτηση και όσο περνάει η ώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και εμείς ως θεατές αλλά και εκείνος που δέχεται κάποιες ερωτήσεις ότι αυτό το ζευγάρι δεν έχει έρθει για μια διατριβή της οποίας το θέμα είναι η ιστορία της χορογραφίας. Έχει έρθει για κάτι άλλο, διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το παρελθόν αυτού του χορογράφου. Ένα μυστικό το οποίο το κρατάει αρκετά έτσι καλά ή έτσι πιστεύει θαμμένο και από εκεί και πέρα αρχίζει μια σχεδόν αφροποφαγική συνθήκη και κατάσταση προσπαθώντας εκείνος να ξεφύγει, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν ξεφεύγει από το παρελθόν. Γι' αυτό και έχω βάλει μάλιστα κατά κάποιον τρόπο έναν υπότιτλο στο έργο, μια φράση του Σέξπιρ που λέει ότι το παρελθόν είναι πρόλογος.
2: Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν στο παρελθόν αυτό εμπλέκεται και κάποια γυναίκα. Πού να
3: ξεκινήσει. Τι άλλο θα λέγαμε εμείς. Αλλά πιστεύω ότι και οι γυναίκες από τη μεριά τους θα λέγανε το ίδιο για μας.
2: Σωστό.
1: Το παρελθόν είναι πρόλογος λοιπόν και τώρα και με βάση αυτό που μου είπατε για το έργο το οποίο, την συνάντηση, που όπως είπαμε θα είναι στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στις 9 το βράδυ από τη Δευτέρα 11 έως την Πέμπτη 14 Μαΐου με εσάς την Κατερίνα Θεοχάρη, τον Βασίλη Γιακουμάρο, και σκηνοθεσία έχετε κάνει εσείς κύριε Κιμούλη, στο παρελθόν όταν, επειδή τώρα μας λέτε την υπόθεση ότι είναι ένας διάσημος αλλά ηλικιωμένος.
2: Λίγο πριν τη σύνταξη.
1: Ναι, πριν τη σύνταξη.
2: Μάλλον παίρνει σύνταξη, έχει
1: αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Αλλά στο παρελθόν όταν εσείς ξεκινούσατε την καριέρα σας, είχατε την ευκαιρία να συναντηθείτε με κάποιους θρύλους, ενώ να συναντηθείτε καλλιτεχνικά, δηλαδή να δουλέψατε μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο ή την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό όταν εσείς...
3: Ο Δημήτρη Χόρνο, ο οποίος στο θέατρο, ναι.
1: Στο Σλούθ είχατε, νομίζω, με τον Δημήτρη Χόρνο.
3: Χιτ λεγόταν το έργο.
1: Μάλιστα. Με όλους αυτούς, όταν τους συναντήσατε, ήταν αυτό που περιμένατε, απογοητευτήκατε, ήταν ή όχι.
3: Ναι, είναι γνωστό ότι καλό είναι να μην συναντάς ανθρώπους που θαυμάζεις, γιατί τότε δεν αποκλείεται να χάσουν αυτή τη γοητεία. Όχι, δεν την είχαν χάσει ούτε στο ελάχιστο. Δηλαδή... ίσως να είναι όμως, δεν ήταν και άλλες εποχές. Δηλαδή τότε δεν είχε γίνει μια πλήρης απομυθοποίηση των πάντων, κάτι που συμβαίνει την περίοδο που ζούμε τώρα. Ότι... υπάρχει μια απομυθοποίηση, υπάρχει μια προσπάθεια
1: να
3: απομαγευτεί ο χώρος που μας περιβάλλει.
2: Δηλαδή τους βλέπατε με κάποιο δέος τότε την εποχή εκείνη, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα.
3: Ίσως και παραπάνω από δέος. Υπήρχε και δεν ήταν κάτι το οποίο έκαναν εκείνοι μόνο.
2: Κατανοητό.
3: Ήταν και ο τρόπος που βλέπαμε εμείς τον κόσμο.
2: Σωστά το προσεγγίζετε, ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή όταν το 87, πότε ήταν, με το που κάνατε το Θάνατο στη ζωή, που νομίζω είναι η τελευταία σκηνοθετική δουλειά του Αλέκου Σακελάριου, σε μια προχωρημένη ηλικία που τον βλέπατε να προσπαθεί και να σκηνοθετεί, τι νιώθατε, ήταν ο Σακελάριος που περιμένατε?
3: Επειδή ο Αλέκος ήταν για μένα πολύ μεγάλος δάσκαλος, ιδίως στην κωμωδία, πρέπει να σας πω ότι ο Αλέκος έφυγε από αυτή τη ζωή 25. Δηλαδή αυτή ήταν η στάση του, αυτή ήταν η συμπεριφορά του. Δεν είχε χάσει ούτε για μία στιγμή το χιούμορ του και ταυτόχρονα είχε μία τεράστια γενναιοδορία, να κάτι που χαρακτήριζε πολλά πλάσματα εκείνης της εποχής, μία αφοβία στο να δίνουν, σχεδόν μηδέν τσιγκουνιά. Ήταν σπουδαίος δάσκαλος και δεν είχε και καμία διάθεση να κρατήσει μυστικά. Μυστικά τα οποία είχε ανακαλύψει ο ίδιος στη δουλειά του, βέβαια.
1: Μάλιστα. Εκείνη την περίοδο του 80, πέρα από τις πολύ σπουδαίες ταινίες που ακόμα και σήμερα βλέπουμε, δηλαδή το Νοκάουτ, το Ηλούφα και Παραλή, Βίος και Πολιτεία, παίξατε και σε ταινίες αυτές που λέει ο Σαββόπουλος ότι οδηγήσαν μια γενιά στα πιο βαθιά κασμουριτά. Το συμμερίζεστε αυτό για εκείνους τους σκηνοθέτες της εποχής?
3: Όχι. Μπορώ να καταλάβω το στίχο του Σαββόπουλου, αλλά δεν το συμμερίζουμε. Δηλαδή, ο Σαββόπουλος τότε μάλλον εννοούσε, πιστεύω, και τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. Μια σύγκρουση ίσως που υπήρχε δεν ξέρω πώς ήταν η προσπάθεια να συνεργαστούν, δεν ξέρω αν είχε προσπαθήσει ο Θόδωρος Βαγγελόπουλος να συνεργαστεί με τον Διονύση Σαββόπουλο ή αν ήθελε ο Διονύσης Σαββόπουλος, κανείς δεν ξέρει. Mm-hmm. Ξέρετε, στη δουλειά μας πολλές φορές όταν κάτι αρνηθεί σε κάποιον είναι πολύ εύκολο να γίνεις εχθρός του.
1: Α, μάλιστα. Λέτε ότι έβγαζε κάποια πίκρα ενδεχομένως.
3: Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Γιατί οι ταινίες του Θόδωρου του Αγγελόπουλου ήταν σπουδαίες.
1: Μάλιστα. Εσείς δεν είχατε συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο.
3: Ποτέ.
1: Αλλά ως θεατής θαυμάζατε το έργο του, φαντάζομαι.
3: Για μένα είναι σπουδαίος. Ναι. Σπουδαίος σκηνοθέτης.
1: Μάλιστα. Βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια δεν σας βλέπουμε στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Προτιμάτε το θέατρο ή δεν έχετε κάποια πρόταση την οποία να αξιολογείτε ότι πρέπει να την
3: υπηρετήσετε? Έκανα μια δική μου ταινία. Έκανα ταινία το Γλάρο του Τσέχοφ. Α. Ταινία όμως, όχι τηλεοπτική μεταφορά. Ταινία. Την οποία την έχω πάει σε φεστιβάλ έξω και περισσότερο την παρουσιάζω εκτός συνόρων.
1: Α, εμείς εδώ δηλαδή δεν μπορούμε να την δούμε.
3: Όταν θα τη φέρω θα τη δείτε. Ελπίζω να τη δείτε.
1: Θέλω να πω, δεν τη φέρατε στο φεστιβάλ κινηματογράφου εδώ στη Θεσσαλονίκη κάπου?
3: Όχι ακόμα.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι είχα μια απορία. Όταν υποδίεστε πρόσωπα, όπως είχατε παίξει παλιότερα σε μια τηλεοπτική σειρά τον Γιώργο Παπανδρέου, που υπήρξαν στη ζωή, αυτό είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από το να υποδηθείτε ένα μυθικό πρόσωπο, όπως στο θέατρο στη Συνάντηση, που είναι ένα πρόσωπο που δεν υπήρξε?
3: Είναι λίγο μύθος το ότι είναι δύσκολο. Μύθος με ποια έννοια? Μιλώ πάντα σε σχέση με το πώς προσεγγίζει ένας ηθοποιός ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Παίζει τεράστιο ρόλο ιστορικά πόσο κοντά σε μας είναι αυτά τα πρόσωπα, πόσο γνωστά σε μας. Γιατί άλλο είναι να παίξεις τον Γεώργιο Παπανδρέου και να παίξεις τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο έχω παίξει στη κυρία Μαλέα την ταινία, στον Ονό.
1: Πρώτη φορά Ονός, ναι.
3: Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα ο ηθοποιός, αν θέλετε, κατασκευάζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν κινείται τόσο στο χώρο του ντοκιμαντέρ. Φιξιόν είναι, μια ιστορία η οποία μπορεί να έχει και κάποια βάση και κάποια σχέση με την πραγματικότητα, αλλά ουσιαστικά είναι ένα παραμύθι. Δεν είναι δηλαδή ουσιαστικά μια ντοκιμαντερίστικη προσπάθεια. Οπότε σιγά σιγά αρχίζεις και κατασκευάζεις κάτι το οποίο μπορεί και να μην υπάρχει, να μην υπήρξε. Mm-hmm. Είναι στο χώρο της φαντασίας. Άρα δεν κουβαλάει κάτι διαφορετικό από το να προσεγγίσεις και να κατασκευάσεις ένα πρόσωπο που δεν υπήρξε.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω, επειδή σκηνοθετείτε κιόλας την παράσταση, τη Συνάντηση, είναι ευδιάκριτα τα όρια του σκηνοθέτη και του ηθοποιού όταν είναι το ίδιο πρόσωπο?
3: Στην αρχή που όταν το πρωτοκάνεις, όχι. Mm-hmm. Μετά αρχίζει και αποκτάς μια τεχνική η οποία είναι σχεδόν το εντός αγωγικών το εύκολο της δουλειάς. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το εύκολο της δουλειάς, στο να βρεις ακριβώς αυτά τα όρια μεταξύ σκηνοθέτη και ηθοποιού, και πότε, αν θέλετε, ο σκηνοθέτης πεθαίνει στην ουσία και ο σκηνοθέτης πεθαίνει στην πρεμιέρα του έργου.
2: Μάλιστα. Εγώ επιθυμώ, Ανδρέα...
3: Αυτό το έργο, αυτή την παράσταση, είμαι ιδιαίτερα τυχερός γιατί την είδα ο συγγραφέας, ο οποίος συγγραφέας έχει σκηνοθετήσει και την ταινία αυτού του έργου. Ήρθε στην Αθήνα και την είδε την παράσταση, και επειδή πλέον έχουμε γίνει φίλοι, ζει στη Νέα Υόρκη βεβαίως εκείνος και το θεωρώ σπουδαία προσωπικότητα και ιδιαίτερα τυχερός είμαι που τον γνώρισε. Βεβαίως παίζει ρόλο τεράστιο η χαρά που μου έδωσε για πόσο του άρεσε η παράσταση που είδε. Αυτό το οποίο έχω να πω για αυτόν τον συγγραφέα είναι ότι ενώ μιλάει για ένα πολύ σοβαρό θέμα, πέρα από το, αν θέλετε, το μυστικό που σας είπα, ότι το παρελθόν πάντα μας χτυπάει την πόρτα, μιλάει για τη διαφορετικότητα, για τον σεβασμό ή τον μη σεβασμό στη διαφορετικότητα που μέχρι τώρα ακόμα βιώνουμε, χρησιμοποιεί για να μιλήσει για αυτά τα σοβαρά θέματα ένα σπουδαίο όπλο, το όπλο της κωμωδίας. Το έργο μέχρι ενός σημείου είναι κωμωδία. Και ξαφνικά αρχίζει και μετατρέπεται και μεταλλάσσεται σε κάτι το οποίο είναι αρκετά σκοτεινό.
2: Και πολλές φορές η κωμωδία μπορεί να είναι και πιο δυσδυτική, Αντρέ μου, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς.
2: Επιθυμώ στα επόμενα δύο λεπτά, κύριε Κιμούλη, να ρωτήσω αυτό που είπε και ο Αντρέας στην αρχή. Πώς ορίζεται ένα απαιτητικό και δύσκολο κοινό? Γιατί ξέρετε, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι χαϊδεύουν τα αυτιά μας. Ποιος το ορίζει αυτό, ο καλλιτέχνης? Ποιο είναι το μετρήσιμο μέγεθος ότι ένα κοινό είναι απαιτητικό? Γιατί μου φαίνεται λίγο μύθος όλο αυτό.
3: Ναι, είναι. Και επειδή εγώ έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σου πω ότι είναι μύθος, ναι. Τι εννοώ είναι μύθος? Δεν υπάρχει κοινό. Υπάρχουν θεατές οι οποίοι είναι διαφορετικοί τελείως μεταξύ τους. Υπάρχει επίσης ένα στίχος στον Άμλετ του Σέξπιρ, όπως τον έχει μεταφράσει ο Γιώργος ο Χειμωνάς, από τη Βόρεια Ελλάδα, Καβαλιώτης, όπου λέει ότι η τέχνη δεν μιλάει στους πολλούς, από τη Βόρεια Ελλάδα, Καβαλιώτης, όπου λέει ότι η τέχνη δεν μιλάει στους πολλούς, ούτε μιλάει στους λίγους. Μιλάει πάντα στον καθένα χωριστά.

0: Ένα τσουβάλιασμα που δεν ισχύει σε πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα λοιπόν, θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 11 έως 5 14 Μαΐου, η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ με τον Γιώργο Κιμούλη, την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Κιμούλη. Είστε από τους προληπτικούς του χώρου που θέλουν κακές λέξεις αντί για.
1: Να μου ευχηθείτε, τι χαίρομαι.
2: Από καρδιάς καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, από καρδιάς τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Κιμούλη. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Μεγάλος καλλιτέχνης. Πραγματικά, επειδή, όπως είπα, την έχω δει την παράσταση, προτείνω ανεπιφύλακτα στους φίλους που μας ακούνε να πάνε να τη δούνε, θα την ευχαριστηθούν. Και είναι καλό που έρχονται σοβαρές παραστάσεις στην πόλη μας.
0: Θα θέλαμε ίσως περισσότερες παραστάσεις, αλλά ο καθένας έχει το δικό του πλάνο και το δικό του πρόγραμμα. Είναι μόνο για λίγες παραστάσεις. Θα είναι και sold out.
2: Πολύ πιθανό. Είναι και, δεν είναι και πολύ μεγάλο το θέατρο. Οπότε όσοι.
0: Είναι πάνω από 300 θέσεις.
2: Είναι πάνω από 300. Πέφσατε όσοι θέλετε για να προλάβετε. Λοιπόν, να ακούσουμε μια νότα και τίτλους ειδήσεων.
0: Τίτλους ειδήσεων, ακριβώς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόρεια Γερμανία. Σε εξέλιξη φέρεται να είναι ομοιρία σε τράπεζα μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας στην Αθήνα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθη στην Μυτιλίνη κτηνοτρόφος, ο οποίος φέρεται να έσπασε τη ζώνη απαγόρευσης βόσκησης για τον αυθόδη πυρετό. Σήμερα οι ανακοινώσεις της Ryanair σχετικά με το μέλλον της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Λοιπόν, νομίζω ήταν 1999. Τότε δούλευα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που λεγόταν Ράδιο Ροδόπη και ακούω αυτό το τραγούδι, τα άχρηστα ρολόγια, και αρχίζω και το παίζω σε κάθε εκπομπή. Είχα κολλήσει, μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μετά βέβαια έμαθα ότι το έχει γράψει ο Μάνος Ξηδούς, αν θυμάμαι καλά. Και άρχισα να ακούω και τα υπόλοιπα τραγούδια αυτού του συγκροτήματος, τον Ντομένικα δηλαδή. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή λατρεύω Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, η διασκευή του Σε Ζητάω ήταν εξαιρετική, όπως και η διασκευή που είχαν κάνει για του Κώστα Χατζή το Αεροπλάνο. Και τα δικά του τραγούδια βέβαια που γράψαν ιστορία μέσα στη Βουή του Δρόμου, και άλλα πολλά τα οποία τραγουδάμε μέχρι σήμερα, δεν έχουμε σταματήσει. Και φυσικά είναι χαρά για τους Θεσσαλονικείς και για όλους όσους ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Τώρα θα μας τα πούν και τα παιδιά, δεν σας έχω πει ακόμα ποιους έχουμε στο στούντιο, αν είναι έντεχνο, αν είναι ροκ, αν είναι απλώς καλό τραγούδι, που θα τους απολαύσουν σήμερα στο Soul. Αλλά μην τα λέω μόνος μου, καθώς έχω πολύ καλή παρέα εδώ στο στούντιο, τον Δημήτρη Κανελόπουλο και τον Γιώργο Χρήστο από τους Ντομένικα. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στο στούντιο του 102.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρίσκουμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, από τα άχρηστα ρολόγια μέχρι σήμερα, όπου ακόμα βγάζετε δίσκους και θα μιλήσουμε για αυτούς, δηλαδή για την ερωτική νύχτα, δεν έχει περάσει και μικρό διάστημα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διάρκεια. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τους Ντομένικα, οι οποίοι υπάρχουν και τώρα, αλλά για ένα διάστημα είχαν διαλυθεί, αποσυρθεί?
1: Όχι, εντάξει, ήταν ένα κενό λίγο από το 12 μέχρι το 17, μετά μες στον κορονοϊό και εκεί πέρα μια τριετία, αλλά δημιουργικά δεν σταμάτησε. Μόνο το κενό ήταν αυτό, τότε από το 12 μέχρι το 17. Η διάθεση για τραγούδια πιο πολύ κρατάει, τα πράγματα αλλάζουν στην κοινωνία, στη δουλειά μας, αλλά όσο γράφεις τόσο προχωράς.
0: Τα μέλη όμως αλλάξανε του συγκροτήματος. Ναι.
1: Ο Γιώργος εδώ πέρα, είμαστε μαζί από παλιά και ξανά έρθε το 10.
0: Άρα εσείς οι δύο είστε από τα ιδρυτικά μέλη.
2: Εμείς οι δύο είμαστε πιο...
1: Ο Γιώργος είστε από το 10.
2: Παλί και
1: από μετά. Το 10. Πιο είμαστε από... Παίζαμε πιο παλιά μαζί.
2: Έχουμε παραμείνει.
1: Το ιδρυτικό μέλος που έχω...
0: Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, μάλιστα. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία όμως τον Ντομένικα? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πολλοί ρωτάνε πώς προήλθε το όνομα του συγκροτήματος.
1: Αυτό λέω ξεκινάει το 1994. Εγώ ήμουν και φαντάρος. Έπαιρνα κάποιες άδειες, ας πούμε, τότε, τριήμερα, και κλείναμε Κυριακή πρόβα με τα παιδιά τότε, το πρώτο σχήμα. Και στο ημερολόγιο που γράφαμε τις πρόβες και την επόμενη εβδομάδα, την ώρα και αυτά, Κυριακή ώρα και έγραφε δίπλα Σάντι και Ντομένικα. Yeah. Το είχα προτείνει εγώ, τελικά αυτό επικράτησε.
2: Τα ημερολόγια, τα book που
1: ναι.
2: Έγραφε την ημέρα σε διάφορες γλώσσες, ναι. Και ήταν στα ιταλικά, ας πούμε, το Ντομένικα, και έμεινε. Ήταν ωραίο, ας πούμε.
0: Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου βγαίνει ο μεγάλος αυτός δίσκος, ο πρώτος, το Άχρηστα Ρολόγια, από μια εταιρεία, την κορυφαία, την EMI, ας πούμε. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για ένα καινούριο συγκρότημα να δισκογραφήσει σε έναν τέτοιο κολοσσό, που σημαίνει, πέρα από τα μέσα που παρέχει, ότι αναλαμβάνει και μια διανομή που δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με μια μικρότερη εταιρεία?
1: Εντάξει, τότε είχε προηγηθεί μια συλλογή που είχαμε κάνει πάλι στην EMI, που είχε επιμεληθεί πάλι ο Μάνος Οξυδούς. Το 97 είχαμε ένα τραγούδι, το οποίο το βάλαμε μετά και στα ρολέκα, το Όρια. Μετά, όταν βγήκε ο μεγάλος δίσκος, εντάξει, τα πράγματα ήταν για μας τελείως, δηλαδή δεν ξέραμε όλο αυτό το πράγμα, τι και πώς. Και η συνέχεια ήταν πιο ωφέλιμη για μας όταν πήγαμε στη Λύρα με το Μέσα στη Βουή του Δρόμου.
0: Α, ήταν πιο ωφέλιμη στη Λύρα, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί η ελληνική εταιρεία καθαρά και πιο μικρή, πιο συνεννοήσιμα τα πράγματα τώρα. Αλλά τέλος πάντων, όλα είναι μέρος της ιστορίας, ας πούμε.
0: Αυτό το Όρια που είπες πριν, το τραγούδι, βλέπω, δεν το έχεις. Έχεις γράψει κάποιους στίχους από το τραγούδι.
1: Όλοι μαζί,
0: μουσική,
1: το
0: μάλλον, ναι.
1: Όλοι μαζί το σχήμα τότε. Και τραγουδάει ο πρώτος τραγουδιστής, ο Σταύρος Τζιακίδης. Και το είχαμε βάλει και στα ρολόγια τιμητικά για τον ίδιο, αλλά και ήταν και το πρώτο μας τραγούδι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν που λέγεται για τα συγκροτήματα ότι στην Ελλάδα κυρίως, ότι δεν αντέχουν πάνω από ένα-δύο δίσκους και μετά διαλύονται, το περάσετε εσείς από αυτή την κρίση?
1: Μα γι' αυτό, όχι, αλλάζαν τα μέλη, ναι, απλά, εντάξει, είπα ότι τα τραγούδια ήταν εμένα που με κρατάγανε, δηλαδή υπήρχε η δημιουργική τέτοια και υπάρχει ακόμα, οπότε και κάποιος μπορεί να κουραζόταν στην πορεία.
0: Αυτό σημαίνει τι, ότι κάποιος δεν μπορεί να βιοποριστεί μέσα από το τραγούδι? Αυτός είναι κύριος λόγος ή ένας από τους λόγους, ναι.
1: Αυτό είναι το βασικότερο.
2: Κοιτάξτε, στην ουσία, με αυτού του είδους τη μουσική, να το πω εγώ τώρα σε εισαγωγικά, όπως θέλεις, πάρτο. Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο, ειδικά σήμερα. Δεν είναι όπως...
1: Και τότε ήταν δύσκολο.
2: Και τώρα ακόμα πιο δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο. Αυτή η μουσική, ποια είναι τελικά αυτή η μουσική? Είναι ροκ, είναι έντεχνο, τι είναι αυτή η μουσική? Ή απλώς ελληνική μουσική, ελληνικό τραγούδι?
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά το χαρακτηρίζω ως ελληνικό ροκ. Θες ελληνικό έντεχνο ροκ, ελληνικό ροκ, ελληνικό στίχο παίζουμε. Έχουμε ροκ καταβολές.
0: Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι καταβολές και των δύο? Τι ακούγατε πριν να γίνετε μουσική?
2: Πριν γίνουμε μουσική, εγώ τώρα θα γυρίσω.
0: Στο σπίτι, τι έπαιζε?
2: Θα γυρίσω πολύ πίσω, γιατί αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, είμαστε μαζί από παλιά. Εγώ με τον Δημήτρη, ας πούμε, τέλη δεκαετίας 80, είχαμε μπάντα και παίζαμε metal. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν ένα. Ξέρεις, κύλησε το νερό στα βλάκι. Ο Δημήτρης το 94 και μετά έκανε Ντομένικα. Μετά, κάποια λίγα χρόνια αργότερα, ήταν και κιθαρίστας στους Pix Lux. Εκεί πήρε, άρχισε να έχει κάποια άλλα ακούσματα τα οποία περάσανε μέσα και στην Ντομένικα πιθανότατα. Είχε τις δικές του απόψεις, ας πούμε, στο μυαλό του, ώστε να παράγει μουσική. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα, ας πούμε. Γιατί ακόμα και μέχρι χτες προχτές γράφουμε τραγούδια.
0: Ας πούμε... Το «Μέσα στη βουή του δρόμου» είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι στίχη του ποιητή, του Μίτσου του Παπα-Νικολάου. Αλλά για να φτάσει να μελοποιήσει τον Μίτσο Παπα-Νικολάου, σημαίνει ότι τον έχει ψάξει, τον έχει βρει, τον έχει εντοπίσει. Γιατί πρόκειται είναι ένας ποιητή που πέθανε σε νεαρή ηλικία από ναρκωτικά. Και είναι ένας από αυτούς που λέμε ίσως καταραμένος ποιητής κτλ. Δηλαδή σημαίνει ότι είχατε δηλαδή τέτοιες ανησυχίες να ψάξετε να διαβάσετε ποιήση και, ή προέκυψε?
1: Αυτό είχε γίνει καθαρά πάλι και από το μάνα του Ξηδού, αυτό ο οποίος με έβριζε και με έλεγε τότε αυτά και τι στίχους είναι αυτές που γράφεις και δεν γράφεις. Και πάνω εγώ μεταξύ στην κόντρα που είχαμε καθένα, άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ, μέχρι που βρήκα αυτούς τους ποιητές, ειδικά του Μεσοπολέμου. Και εκεί κινήθηκα σχεδόν σε ό,τι έχω κάνει. Αλλά διάβασα τα πάντα. Δηλαδή πήρα ακόμα και βιβλία της εποχής, περιοδικά που βγαίναν. Δηλαδή γνώρισα όλη την κατάσταση, τις παρέες του, τις συνήθειές του, ξέρω εγώ. Και στο ενδιάμεσο άρχισα να μελοποιώ. Από
0: και το Λαπαφιώτη και μετά και πρόσφατο δίσκο έχουμε μελοποιήσεις.
1: Ναι. Και από άλλους.
2: Και ξένους ποιητές. Και ξένος.
1: Όχι, οι ξένοι.
2: Πιο μετά.
1: Δεν μελοποίησα ξένου, απλά διάβαζα.
2: Όχι, τι διάβασα.
1: Ναι,
2: αυτό,
1: όχι
2: τι
1: αυτό. Διάβαζα, αλλά. Είδα αυτή την εποχή, με συγκίνησε και ασχολήθηκα και διάβασα και μπορώ να πω ότι διάβασα πιο πολύ τότε παρά όταν ήμουν σχολείο.
0: Το γεγονός ότι, ας πούμε, όλα τα τραγούδια τη δισκογραφία σας. Στο επίσημο site, στην επίσημη σελίδα στο YouTube του δικού σας υπάρχουν. Μπορώ να μπω να τα ακούσω όλα.
2: Ναι, τον Ντομένικο Official.
0: Αυτό λοιπόν, πώς λειτουργεί, δηλαδή σας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει όλη σας τη δουλειά ελεύθερη στο διαδίκτυο ή με τα δικαιώματα υπάρχει πρόβλημα εισπραξής δικαιωμάτων?
1: Όχι, αυτά που, γιατί από το 9 και μετά είναι ανεξάρτητες κυκλοφορίες. Μέχρι τότε ήταν σε εταιρείες. Έτσι είναι το σήμερα τώρα, δεν μπορεί να το αναλύσει. Δηλαδή και στο Spotify τα τραγούδια υπάρχουν και στο Apple, ας πούμε. Δηλαδή είναι...
0: Κάποιος θέλει να ακούσει το δίσκο που πλέον πριν το 99, μπαίνει και τον ακούει.
1: Αυτό ναι.
0: Θα σε ευχαριστεί αυτό. Δεν σας προβληματίζει για τα δικαιώματα?
1: Όχι, γιατί και δικιά μου παραγωγή να είμαι. Αντιστοίχως, ας πούμε, έτσι όπως το έχουν κάνει με το YouTube ID, όλα αυτά που αναγνωρίζουν τι και πώς. Έρχονται τα έσοδα σε μένα, ας πούμε, αλλά εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν είναι όπως παλιά, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος ο καινούριος, το «Ερωτική νύχτα», όπου βλέπουμε ότι είναι στο στυλ ενός δίσκου κανονικό με 15 τραγούδια. Δεν, γιατί υπάρχει τάση να βγάζουμε ένα τραγούδι στο διαδίκτυο, μετά από 5 μήνες ένα άλλο. Εσείς επιλέξατε να κάνετε μια ολοκληρωμένη δουλειά.
2: Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, συγκεκριμένα για αυτό το δίσκο ήταν από 20-25 χρόνια πριν οι μελοποιήσεις αυτές. Τελειοποιηθήκαν ενορχιστρώς, ας πούμε, και επειδή ήταν και κοινά τα περισσότερα έξω από το Μίλιο Σακτούρη που έχουμε κάνει, που είναι λίγο μεταγενέστερος ποιητής, επέλεξα ότι όλα αυτά τα ποίηματα που έχω κάνει να τα βγάλω για να μην υπάρχουν. Γιατί στο διάμεσο έβλεπα ότι άρχισε να μελοποιούν και πολλοί, δηλαδή και ειδικά μετά την επιτυχία της Βουλής του Δρόμου, πολλοί κόσμος ασχολήθηκε με του Μεσοπολέμου. Λαπαθιώτη κάνανε ανέκαθεν. Και πράγματα που είχα κάνει εκεί, ξαφνικά έλεγα, όπου το έκανε και αυτός. Γιατί εκεί είναι ελεύθερο να πάρει ο μουσικός το στίχο, δεν υπάρχει.
2: Ήστερα από τόσα χρόνια, ναι.
0: Μετά από κάποια χρόνια δεν υπάρχουν, υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Μπορείς να πάρεις, ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας τα βγάλουμε τώρα όλα αυτά. Η μία πίτρια είναι και από εδώ πέρα, η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, γυναίκα του Βαφοπούλου.
0: Της γνωστής οικογένειας.
2: Εξού και το Βαφοπούλιο,
0: του μεγάλου.
2: Στη Καλαμαριά, κάπου είναι αυτό που είναι. Το
0: είναι λίγο πριν την Καλαμαριά, το Βαφοπούλιο.
2: Βαφοπούλιο, ναι.
0: Το Βαφοπούλιο, ναι, ναι. Πνευματικό κέντρο, ναι. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν με τους Ντομένικα κρατάει πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν, πού θα έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουν, για πείτε μας.
2: Είναι σήμερα, το... ναι. Έχουμε τη χαρά, είμαστε στο Σόουλ. Είναι από εκεί στην περιοχή Σφαγεία.
0: Βεβαίως.
2: Απέναντι από το παλιό γήπεδο του Θερμαϊκού.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ένας ωραίος χώρος είναι. Το έχουν εκεί δύο αξιόλογα παιδιά. Εκεί θα είμαστε, οι πόρτες ανοίγουν 9. Το live ξεκινάει στις 10. Θα ξεκινήσει το live με μια τοπική μπάντα εδώ από το Θεσσαλονίκη, οι Σταγόνες λέγονται. Θα παρουσιάσουν τα παιδιά δική της δουλειά. Εμείς θα βγούμε γύρω 11 παρά, 11 χοντρικά. Και όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Τι θα ακούσουμε εκεί, δηλαδή, θα ακούσουμε όλη έτσι, μια πορεία από όλους τους δίσκους. Μια...
1: Ναι, αυτό το playlist, ας πούμε, το τελευταίο που κάνουμε είναι όλα τα τραγούδια που έχουμε, έχω κάνει μια επιλογή και διασκευές, οι οποίες όμως έχουν κάποιο νόημα. Δηλαδή, είτε είναι στους δίσκους, όπως το συζητάω που είπαμε και το αεροπλάνο, ή τραγούδια που έχουμε συμμετάσχει εμείς σε άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, ένα τέτοιο Back to the Future, εγώ το ονομάζω, δηλαδή. Μια... Από το 1997 μέχρι το σήμερα.
0: Πιστεύατε στην επιτυχία, ας πούμε, συγκεκριμένων τραγουδιών στο Λίγη Ζωή ακόμα ή μέσα στη Βουλή του Δρόμου, τα άκρηστα ρολόγια, ότι αυτά θα γίνουν τα hits, ας πούμε?
1: Ό,τι και να γράφεις, θες να ακούγεται, θες να γίνεται κάτι. Δεν μπορούσα πάντως να σκεφτώ ότι από τότε, 25 χρόνια μετά, θα ακούγονται ακόμα και θα έχουν ακόμα ένταση, πώς το λένε. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το... Γιατί πολλά τραγούδια βγαίνουν και κάνουν επιτυχία και σε 6 μήνες μετά τα ξεχνάνε και οι ίδιοι που τα γράψανε.
0: Ναι, όχι. Συμβαίνει, ναι.
1: Ναι, όλα συμβαίνουν, ας πούμε. Αυτό με χαροποιεί περισσότερο, ας πούμε, για κάποια τραγούδια ή και για κάποια λιγότερο γνωστά δικά μας που ακόμα κάποιος κόσμος τα ανακαλύπτει ή τα θυμάται από τότε και έχει ακόμα θέρμη για αυτά.
0: Είχατε δώσει, είχε γίνει και μια διασκευή με τη Χριστίνα Γεράνη, το Λίγη Ζωή ακόμα. Πώς σας φάνηκε αυτή η διασκευή?
1: Ναι, μου το είχαν ζητήσει την άδεια. Ειλικρινά, εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, τον πάσιμο του τραγουδιού, γιατί έδινε μια διαφορετική...
0: Είναι ωραίο, και εμένα μ' άρεσε. Ναι.
1: Στην πορεία, λίγο που το κάνουν πιο ροκ, εκεί λίγο... Ενώ άμα, εγώ είχα πει τη γνώμη μου, ας πούμε, λέω, παιδιά, συνεχίστε το έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον τον πάσιμο, γιατί το πάει σε άλλο μονοπάτι, το κάνει πιο μπαλάντα, το κάνει πιο ίσως λαϊκό έντεχνο, δεν ξέρω πώς το έχει τραγουδίσει η κοπέλα. Εντάξει, γίνεται καμιά καλή προσπάθεια.
0: Πάντως είναι ένα τραγούδιο τα οποία το Λίγη Ζωή ακόμα που πολλοί το θεωρούν ή μήνο το θεωρούν δηλαδή εμβληματικό.
1: Ναι, ναι, και είναι και αυτό. Είναι στην πιο λαϊκή μας πλευρά. Δηλαδή, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ενώ είναι ροκ το κομμάτι, ναι, αλλά αρέσει πιο πολύ.
2: Σε αυτή την πλευρά, ναι.
0: Έχετε κάνει και πολλές συνεργασίες βέβαια. Είχατε βγάλει και αυτό με τους 1550 του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, το Εσύ Εκεί.
2: Ναι.
0: Αυτό πώς προέκυψε έτσι να το τραγουδήσετε?
1: Κάναμε μαζί μια συνεργασία, παίζαμε 5 μήνες στην Αθήνα το 23 και 24. Ήταν μια δικιά μου πρόταση, πιο πολύ αφορά το Μάνο, το ξεδού πάλι και αυτό το κομμάτι, επειδή αυτός το έχει τραγουδήσει, αυτός το έχει κάνει ό,τι το έχει κάνει το τραγούδι.
0: Όταν το είχε πει ο Λάκης και περάσει απαρατήρητο, αλήθεια είναι.
1: Και φυσικά εγώ δίπλα το στο Μάνο τότε το έχω παίξει χιλιάδες φορές, ας πούμε, στα live και αυτά, ήταν μέσα μου, το είχαν και τα παιδιά ήδη διασκευασμένο. Και στην πρόταση πάνω το γράψαμε και πιστεύω ότι και αυτό είναι μια ωραία εκτέλεση.
0: Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Πραγματικά μου είχε αρέσει. Κοίταξε, πάρα πολύ.
2: Και κάτι θέλαμε να το Και στο playlist υπάρχει βέβαια.
0: Ναι,
2: και
0: θέλαμε να το ακούσουν και σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι, θέλαμε να ακουστεί, να τον τιμήσουμε κιόλας τον άνθρωπο, τον Μάνο, γιατί εντάξει, από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Mm-hmm. Και ο Δημήτρης είχε και μια πολύ έτσι, φιλική σχέση μαζί του. Υπήρχε μια έτσι, συμπάθεια από τον Μάνο προς τον Δημήτρη. Οπότε θέλαμε να υπάρχει και αυτός στο playlist μέσα. Με Μάλιστα. κάποια μορφή τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι αυτός ο δίσκος Ερωτική Νύχτα, τον οποίος κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: όπου μπορούν να τον ακούσουν βέβαια και στο YouTube. Και υπάρχει κάτι για το μέλλον, δηλαδή ετοιμάζουμε καινούργια τραγούδια.
1: Τώρα θα μπούμε λίγο στην εποχή που είπες πριν εσύ, ότι τώρα επειδή ακριβώς βγήκανε πολλά, 15 από εδώ, είχαμε κάνει και το 23 τη στοργή, δηλαδή βγήκανε δύο άλμπουμ, ας πούμε, τα τελευταία τρία χρόνια. Έχω εγώ υλικό, δεν είναι, υλικό υπάρχει πάντα, ας πούμε, πιστεύω ότι όσοι γράφουν πάντα έχουν τραγούδια, αλλά τώρα λίγο θα το πάρουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για να μπορέσει, ας πούμε, τελικά να κάνει ίσως και λίγο την υπέρβαση κάποιο τραγούδι, γιατί οι εποχές έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Έχουν δυσκολέψει και νομίζω ότι όλοι πλέον εκεί πάνε στο ένα τραγούδι να δουν πώς θα πάει.
1: Κάνεις και ένα-δύο τραγούδια και μετά βγάζεις ίσως μια ολοκληρωμένη δουλειά.
2: Εντάξει, έχω μια
1: τώρα έχουμε δηλαδή ένα τραγούδι, ας πούμε, καινούργιο που το δουλεύουμε εδώ με τα παιδιά, με σκοπό μπορεί ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά.
0: Να κυκλοφορήσει. Λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Άρα για τα υπόλοιπα σήμερα στο Soul. Από τις 9 μπορεί να πάει ο κόσμος, θα πείτε όλα τα αγαπημένα τραγούδια, θα παίξετε και τα καινούρια και νομίζω θα είναι μια όμορφη βραδιά για όλους. Έχετε ετοιμάσει και κάποια άλλη συναυλία για άλλη πόλη, θα πάτε αλλού, στην Αθήνα?
2: Είχαμε και πριν λίγες μέρες, Λάρισα ήμασταν, Καρδίτσα ήμασταν, τώρα εδώ Θεσσαλονίκη, είναι να πάμε Βόλο τώρα αρχή καλοκαιριού. Κοίταξε, είναι πολλά που κλείνονται και σχετικά τελευταία στιγμή. Δεν είναι
1: κυνηγάμε δηλαδή, την Αθήνα, λοιπόν, κυνηγάμε αυτό Αθήνα, που δεν είπα ναι. πριν. Εγώ ουσιαστικά τώρα εδώ πέρα είμαι σαν guest. Δηλαδή και τα παιδιά υπόλοιποι είναι από τις Δομένικα, είναι από εδώ. Mm-hmm.
2: Δηλαδή είμαστε πέντε.
1: Yeah. Πες λίγο και τα
2: Sorry, σε διάκοψα. Η μπάντα είναι είμαστε πέντε άτομα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ με τον Δημήτρη, γιατί και εγώ από Αθήνα είμαι, εγώ με τον Δημήτρη είμαστε. Τι γίνεται τώρα, εγώ λόγω του ότι. Ερωτικός, σαν ερωτικός μετανάστης, μένω Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, βρήκαμε μουσικούς εδώ, η μπάντα είναι εδώ, τέσσερα άτομα, κάνουμε εμείς τις πρόβες μας εδώ, μόλις είμαστε έτοιμοι, βγαίνει κάποιο live, έρχεται ο Δημήτρης ή τον βρίσκουμε εμείς κάτω, πάμε, παίζουμε.
0: Πάρα πολύ
2: μας βοηθάει, και, μας βοηθάει και η τεχνολογία, ας πούμε, τα ετοιμάζουμε εμείς, βρισκόμαστε με τον Δημήτρη, γίνεται το live. Τώρα, τα παιδιά. Εκτός ο Δημήτρη και εγώ, που είμαι ο Δημήτρης φωνητικά κιθάρα, εγώ τύμπανα, είναι ο Χρήστος ο Κουγκού μας στα πλήκτρα, είναι ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης στον μπάσο και ο Βαγγέλης ο Σφυρής στην δεύτερη ηλεκτρική κιθάρα και φωνητικά πλαισιώνει. Και το κυνηγάμε όσο μπορούμε. Βόλεψε δηλαδή τώρα κατά κάποιο τρόπο αυτό, γιατί τους έχω από κοντά, κάνουμε τις πρόβες. Ναι,
0: πλέον οι Ντομένικα θεωρούνται θεσσαλονικιώτικο συγκρότημα, δεν το συζητώ.
1: Εγώ και η πρώτη φορά, ας πούμε, τώρα έχω έρθει από τη Δευτέρα, έχω γυρίσει όλη την πόλη, πήγαμε χθες στα κάστρα, όλα αυτά. Δηλαδή, σιγά σιγά τίνω προς τα πάνω.
2: Κάνουμε λίγο τουρισμό ταυτόχρονα.
0: Το ραντεβού λοιπόν είναι για σήμερα το βράδυ, με όλα τα γνωστά τραγούδια αλλά και τα καινούργια, για κέφι, για πολύ καλή μουσική στο Soul. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και στο μέλλον. Γιατί και η θερινή σεζόν πιστεύω κάτι εξωκίν, προσφέρεται για συναυλίες και live.
2: Όταν ξανάρθουμε θα
0: κάνουμε. Να είστε καλά. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και εμείς μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι, ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με δύο τις γραμμές σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελλικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονο νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς, αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτικής θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο χωριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθετσης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την Έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τηλεπτοσπήρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας, νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπήρωση.
5: Και είναι και συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπήρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπήρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπήρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους φθινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά. γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημίωση για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να καθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης καταστρέφοντας τον κόπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες Ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσιες περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταφίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον Παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη

0: το 2026. Μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λυτικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη Γαλλογαύρο,
1: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτηρίζει μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λειτουργικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής,
0: και να κλείσουμε,
1: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λειτουργικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
0: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
3: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
3: Είναι 16 γιατροί. Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της

0: ιατρικής, θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος, όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς, με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
0: Είμαστε στην Αστυπάλα. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι η Αστυπάλα είναι ένας ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος, λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τις Κυκλάδες αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο γίνεται πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
0: καλό
1: στην
0: μεσημέρι.
1: Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη και γραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι μπολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
1: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων
1: νερών. Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμό που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 αφίξεις, συγγνώμη, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά. Για
1: πολύ
6: το
1: καλά, ξεκινάει
6: διάστημα.
1: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την Άρτα Κέρκυρας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη, τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μετά βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω επεξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού του.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει σε 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγιστ σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος Γεωργική Σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνιθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου,
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
1: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Για πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα της Ryanair αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ, μιλώντας με νέα χτυπήματα. Έρχεται το νέο νομικό πλαίσιο για τα πατίνια, δίπλωμα ασφάλιση και πινακίδες, τέλος για τους ανήλικους. Απολογούνται οι δύο νεαροί που πουλούσαν ναρκωτικά μέσω εφαρμογής. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Για να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά, στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η αναταραχή από το διαφαινόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθώς πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις πτήσεις της όλο το χρόνο, ενώ θα μειωθεί και η τουριστική κίνηση. Η εταιρεία παραχωρεί σε λίγη ώρα από τώρα συνέντευξη τύπου στις 2:30 συγκεκριμένα στην Αθήνα, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιώργος Κοβός θα την παρακολουθήσει, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Ναι, αναμένουμε τώρα στο επόμενο μισάωρο να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου της Ryanair εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ? Περιμένουμε να γίνει λίγο πιο σαφές το τοπίο σε σχέση με το τι πραγματικά έχει συμβεί, γιατί από τη μία ακούμε, μαθαίνουμε ότι η Ryanair επιθυμεί να αφήσει το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεδομένου ότι έχει ζητηθεί 15% αύξηση στα τέλη αεροδρομίου. Παρ' όλα αυτά όμως, πηγές της Fraport μας λένε ότι ουδέποτε ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, Κέλλη, η σύμβαση της Fraport με το ελληνικό δημόσιο απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη αύξηση πέρα του 80% του πληθωρισμού. Αυτό τι σημαίνει με απλά νούμερα? Ότι αν ο πληθωρισμός είναι στο 3%, η αύξηση αυτή στα τέλη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,4%. Άρα περιμένουμε όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοι εδώ, να μάθουμε τελικά τι έχει γίνει, ποιες είναι οι προθέσεις της Fraport και τελικά τι θα γίνει τόσο με τα δρομολόγια, πόσα δρομολόγια τελικά θα παραμείνουν αν υπάρξει τελικά αυτή η αλλαγή, και με το προσωπικό της εταιρείας. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως από τις 2:30 και μετά που θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι και αυτό ένα θολό σημείο, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αν έχουμε νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, θα τα μεταδώσουμε αμέσως στους ακροατές μας. Να πάμε τώρα να δούμε την έκρηξη που παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Έφτασε στο 5,4% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη έτσι περαιτέρω και ενισχύοντας τη συγκράτηση των δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει, μας ενημερώνει ο Θάνος Τσίρος.
2: Είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό. Ο δεύτερος μήνας του πολέμου έφερε τον πληθωρισμό στο 5,4%. Προφανώς είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη αυτής της χρονιάς και θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να δούμε πόσο πίσω στο χρόνο μας πάει. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι υπάρχει μια σοβαρή επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρώτο τετράμινο με πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες ξεπερνούν τον στόχο, τον αναθεωρημένο που έχει θέσει το Οικονομικό Επιτελείο για συγκράτηση των τιμών στο 3,2%. Βεβαίως έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Να γίνει αντιληπτό ότι ήταν πολύ μεγάλες οι επιβαρύνσεις που έχουν καταγραφεί κατά τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα συν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης στο κλείσιμο της περίοδου διανομής για τη σεζόν 2025-2026. Στα καύσιμα τα λοιπά που κυριαρχεί κυρίως το υγραέριο κίνησης είναι συν 42,4%, συν 32,4% το πετρέλαιο κίνησης παρά την ενεργοποίηση της επιδότησης των 20 λεπτών το λίτρο. Το φυσικό αέριο στο συν 19,3% και το μοσχάρι, το προϊόν από τον τομέα των τροφίμων με την μεγαλύτερη ανατίμηση, στην περιοχή του 19,2%. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, ενδεικτικά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και βεβαίως θα δούμε στον κατάλογο ένα σημαντικό ποσοστό και για τα ενοίκια των κατοικιών, που για ακόμη έναν μήνα εμφανίζουν επίμονη αύξηση της τάξης του 7,4%, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής του εισοδήματος.
0: Στο θέμα του υψηλού πληθωρισμού στην Ελλάδα, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θόδωρος Πελαγίδης. Όπως είπε, το βασικό στοιχείο του προβλήματος είναι η κρίση επάρκειας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που επιδεινώνει το πρόβλημα και δυστυχώς θα διαρκέσει. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος, είπε ότι υπάρχει συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση, αυτό που λέμε ευρωομόλογο, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται αυτή τη φορά περισσότερο στα ευρωπαϊκά αγαθά.
3: Το βασικό στοιχείο αυτού του προβλήματος που έχουμε είναι η κρίση επάρκειας. Αυτό που λέγονται η ακρίβεια ή η απόσταση των μισθών από τις τιμές. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ένα πληθωρισμό που ήταν χαμηλό, 1,6-1,8, υπήρξε μια κλιμάκωση του. Δεν έχουμε δει ακόμα τη δεύτερη επίδραση, αυτό που λέμε. Δηλαδή, είναι η πρώτη επίδραση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες και φυσικά κυρίως στα καύσιμα και σε κάποια εμπορεύματα, commodities που λέμε. Αλλά ήδη εκτός από τα λοιπάσματα και διάφορα άλλα αγαθά που έρχονται από τον κόλπο του Ορμούς, όπως το ήλιο, που υπάρχει επιδείνωση, αναμένεται μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει εξαιτίας της επίδρασης του δευτέρου γεγονότος που λέμε. Δηλαδή, πώς αυτά ενσωματώνονται στις τιμές και είναι αρχή αυτού του γεγονότος που βιώνουμε σήμερα, οι τιμές ανέρχονται. Πράγματι, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως υπηρεσίες που βρίσκονται ψηλά, κυρίως τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα που είχαν το Φεβρουάριο αύξηση σχέση με πέρσι 13% περίπου και 9% το Μάρτιο. Τα επεξεργασμένα είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλότερα, αλλά ο κόσμος βιώνει πραγματικά μια κατάσταση δύσκολη, κάποια νοικοκυριά, αρκετά νοικοκυριά. Μάλιστα να σας πω ότι ακόμα και η παρατήρηση του IMF επισκέφτηκε τις προάλλες στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν κάποια προσοχή που πρέπει να δώσουμε σε μια πιθανή αδυναμία που βλέπουμε σε αυτό που λέμε household expenditure, δηλαδή στις δαπάνες των νοικοκυριών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση, αυτό που λέμε ευρωομόλογο ή κάποιου τύπου ευρωομόλογο. Αλλά η συζήτηση αυτή οπωσδήποτε πρέπει να επικεντρώνεται αυτή τη φορά περισσότερο σε ευρωπαϊκά αγαθά. Δηλαδή να μην είναι μια χρηματοδότηση που αφορά αυστηρά, δηλαδή εθνικές ή τοπικές περιοχές εξυπηρετεί. Διότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η ενοποίηση σε διάφορους τομείς, όπως η ενιαία αγορά, η αγορά κεφαλαίων, η τραπεζική ενοποίηση. Και για να προωθηθούν όλα αυτά και να νιώσουμε περισσότερο, πώς να πω, σαν μια γροθιά που λένε, θα πρέπει η χρηματοδότηση να αφορά αγαθά που μας ενώνουν. Νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση κανείς αυτό, ούτε η συνήθιση ύποπτη, που είναι κάποιες βόρειες χώρες. Και στο τέλος της ημέρας θα βρεθεί κάποια λύση. Η Ελλάδα έχει το επόμενο πακέτο στήριξης, τη συνέχεια του ΕΣΠΑ δηλαδή, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 50 δις, περίοδο 2028-34. Άρα αυτό είναι μια εξασφάλιση ότι η ελληνική οικονομία θα έχει τους ρυθμούς μεγέθυσης, παρά τα δημογραφικά ζητήματα, τα οποία πλήττουν την ανάπτυξη.
0: Αναμένει στο ακουστικό του ο Τραμπ την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων, απειλώντας με νέα χτυπήματα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η κατάπαυση του πυρός πάντως δεν ισχύει στα στενά του Ορμούς. Η Σεντκόμ ανακοίνωσε ότι δέχθηκαν πειρά 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά, με την Τεχεράνη να απαντά ότι αμήνθηκε σε αμερικανική επίθεση. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα παρά το ραντεβού στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον για νέο γύρο διαβουλεύσεων με τον Λίβανο. Η Βίκυ Καλιάκου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκυ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Παρότι ο Τραμπ λέει ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία πιο πολύ από αυτόν, δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Το Ιράν δεν τον εμπιστεύεται και μιλά για παράλογες απαιτήσεις. Ο ίδιος θα απευθύνει ομιλία 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στον κήπο των Ρόδων. Θα δούμε τι θα πει. Επιμένει ότι ισχύει κατάπαυση του πυρός, αλλά κατάπαυση του πυρός δεν έχουμε. Σημειώθηκε ένα επεισόδιο όταν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν σύμφωνα με το Πεντάγωνο απρόκλητη επίθεση από ιρανικά ντρόουνς, πυράβλους και ταχύπλοα. Έπαιξαν μαζί μας, ήταν απλό χάδι, είπε ο Τραμπ. Θα τους ρίξουμε πάλι νοκάουτ αν δεν υπογράψουν συμφωνία γρήγορα. Μια κανονική χώρα θα τα είχε επιτρέψει να περάσουν τα αντιτορπιλικά, αλλά το Ιράν κυβερνάται από ψυχασθενείς που θα χρησιμοποιούσαν και πυρηνικά, σχολίασε. Από την πλευρά τους τώρα οι Ιρανοί κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν ιρανικό πετρελοφόρο, το λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και την ίσο Κέσμ, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να απαντήσουν με πειρά, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα αμερικανικά πλοία. Πριν από λίγο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε το πετρελοφόρο Ocean Koi στη θάλασσα του Ομάν για απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε ότι δικό της δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση, εξέφρασε ανησυχία, ενώ δεύτερο κινέζικο πετρελοφόρο χτυπήθηκε, όπως είπε το Πεκίνο, τη Δευτέρα. Η Νότια Κορέα εξετάζει έκρηξη σε πλοίο της κοντά στα Εμιράτα. Τα Εμιράτα δέχονται από το πρωί επιθέσεις από το Ιράν και γίνονται αναχαιτήσεις. Ο Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με υπουργούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ είναι σε πολεμική ετοιμότητα για επιθέσεις από τη Χεζμπολά τις επόμενες ώρες, παρόλο που στις 14 και 15 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, μάλλον θα έχουμε στην Ουάσιγκτον τον επόμενο γύρο συνομιλιών με το Λίβανο. Σήμερα εκδόθηκαν νέες εντολές εκένωσης σε χωριά ανατολικά της Τύρου, ενώ 3 στρατιώτες και ένας πολίτης παραπέμπονται σε δίκη για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αργά χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Κομισιόν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ για το Ιράν και τους δεσμούς ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ είπε ότι περιμένει από την Ευρώπη να μειώσει τους δεσμούς σταδιακά μέχρι το 0 μέχρι την 4η Ιουλίου. Διαφορετικά, οι δεσμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν πολύ. Το Brent σήμερα, να πούμε, γκέλ κινείται στα 100 δολάρια, ενώ πέφτουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και σύμφωνα με τον Οργανισμό Ενέργειας, ο πόλεμος διαταράσσει την παγκόσμια αγορά κατά 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ ακυρώθηκαν 13.000 πτήσεις για το Μάιο. Προληπτικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας άνοιξε το δρόμο για τη χρήση αμερικανικού καυσίμου αεροσκαφών στην Ευρώπη, κάτι που μέχρι σήμερα απαγορευόταν για τεχνικούς λόγους. Να κλείσουμε, Αγγέλη, λέγοντας πως ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στη Ρώμη με την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε μιλήσει για παράνομο πόλεμο στο Ιράν, ενώ σε καλό κλίμα ήταν η συνάντησή του στο Βατικανό με τον Παπα Λέοντα, που επίσης είχε ταχθεί κατά του πολέμου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βίκη. Είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών με εμπλοκή και του Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν έχει πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά, κάτι που στην αρχή αποτελούσε ερωτηματικό, και κλήθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του Τάγματος Εκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς. Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αν και δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο το μη πανδρομένο σκάφος να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά. Ο Νίκος Λαδιανός είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV, όπως είναι η ονομασία τους, μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας, κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, μιλάμε για αυτό το drone, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή της Βασιλικής, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, από ψαράδες, ήταν οπλισμένο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει απενεργοποιηθεί ο οπλισμός που έφερε, ασχολούνται, συνδράμουν στις έρευνες του λιμενικού, γιατί το λιμενικό και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι το αρμόδιο Υπουργείο βέβαια, από το οποίο αναμένουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Συνδράμουν φυσικά στελέχη του Υπουργείου Άμυνας και άνθρες στελέχη του ΤΕΝΚΣ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μας και από τις ειδικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού το ανέλαβαν προκειμένου να το εξουδετερώσουν. Όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, πρόκειται για ένα ντρόουν που προσομοιάζει με τον τύπο των Μαγκούρα, έτσι λέγονται αυτά, τα ουκρανικά ντρόουνς. Και από εκεί και πέρα τώρα το τι ακριβώς δουλειά είχε εκεί, όπου βρέθηκε, προφανώς κρυμμένο, απομένει να δούμε σύμφωνα με τις έρευνες, τις οποίες σίγουρα θα εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες πέρα από τα δύο υπουργεία στα οποία αναφέραμε. Όπως είπαμε, συνεχίζονται οι έρευνες, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ανακρίσεις για όλη αυτή την υπόθεση και είναι υπό τον έλεγχο του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά την αύξηση των ατυχημάτων και τα προβλήματα που καταγράφονται στους δρόμους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι εξετάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις με βασικούς άξονες την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικες χρήστες και εταιρείες ενοικίασης. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο κυκλοφορίας για ένα μέσο που χαρακτηρίζεται φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά απαιτεί αυστηρούς κανόνες χρήσης. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
6: Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ανακοινώνει σειρά μέτρων που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, το πρώτο μέτρο που εξετάζεται είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 18 ετών. Παράλληλα, προωθείται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες αλλά και για τις εταιρείες ενοικίασης, προκειμένου να καλύπτονται ζημιές και ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της στάθμευσης των πατινιών. Όπως ανέφερε, εξετάζονται παρεμβάσεις ώστε οι Δήμοι να αποκτήσουν αυξημένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της στάθμευσης αλλά και για το πιθανό περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών σε αστικές περιοχές. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αυστηροποίηση των ποινών και των ελέγχων, με τα ηλεκτρικά πατίνια να αντιμετωπίζονται πλέον πιο κοντά στο καθεστώς των συμβατικών οχημάτων, γεγονός που περιλαμβάνει ελέγχους για παρεμβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμη και αλκοτέστ. Οι αλλαγές προωθούνται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται τα τροχαία περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα 109 τροχαία ατυχήματα με πατίνια, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα. 4 προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και 103 χαρακτηρίστηκαν ελαφρά περιστατικά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ακόμη 17 ατυχήματα, δηλαδή σχεδόν ένα κάθε 3 μέρες. Μέχρι να οριστικοποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Η χρήση προστατευτικού κράνους είναι υποχρεωτική, ενώ το ανώτατο όριο ταχύτητας παραμένει στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Παράλληλα, η χρήση επιτρέπεται από την ηλικία των 12 ετών για πατίνια που κινούνται ως 6 χιλιόμετρα την ώρα και από τα 16 έτη για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά τα προβλήματα που καταγράφονται, τα ηλεκτρικά πατίνια εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικό εργαλείο βιώσιμης κινητικότητας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έρευνα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνους Μιλωνάς έδειξε ότι περίπου οι μισοί χρήστες τα χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους προς την εργασία τους. Η βασική λόγη είναι η ταχύτερη μετακίνηση, η αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ευκολία πρόσβασης.
0: Στον Αρακριτή σήμερα οι δύο νεαροί που πουλούσαν ναρκωτικά μέσω εφαρμογής, ενώ οι παραγγελίες γίνονταν με QR code σε κεντρικά σημεία. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι διαδικασίες των απολογιών. Έχουμε μια καθυστέρηση γιατί ίσως ήταν πολλές οι υποθέσεις που έπρεπε να χειριστεί σήμερα η 5η ειδική ανακριτήρια ναρκωτικών. Οι νεαροί βρίσκονται από τις 12 έξω από το γραφείο της. Αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις μετά τη σύλληψή τους προχθές, σύμφωνα για την, εξαιτίας, μετά την παρακολούθηση που είχαν από τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν πληροφορίες ότι διακινούσαν ναρκωτικά μέσω του διαδικτύου. Το εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι ότι οι επίδοξοι αγοραστές, οι αγοραστές των ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν με τους δύο νεαρούς κατηγορούμενους 19 και 21 χρόνων και οι δύο φοιτητές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και έμπαιναν σε πλατφόρμα παραγγελιών αφού σκάναραν ένα συγκεκριμένο QR code που έβρισκαν σε αυτοκόλλητα που είχαν κολληθεί σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης. 48 τέτοια αυτοκόλλητα βρέθηκαν και στην κατοχή του ενός μέσω αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέβεβε σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Γίνονταν οι παραγγελίες σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γίνονταν οι πληρωμές, αλλά και μέσω αυτής της ίδιας πλατφόρμας οι χρήστες, οι αγοραστές έπαιρναν οδηγίες για το πού ακριβώς θα πάνε για να παραλάβουν τα ναρκωτικά, πάντα σύμφωνα με όσο κατηγορείται οι νεαροί. Περιμένουμε τις εξηγήσεις που θα δώσουν. Στην κατοχή του ενός, να θυμίσω, βρέθηκε και ποσότητα περισσότερη, μεγαλύτερη των 100 γραμμαρίων χασίς σε 7 διαφορετικές συσκευασίες, πολλές άδειες συσκευασίες, άρα και τα 48 αυτά αυτοκόλλητα που κατηγορείται ότι θα κολλούσαν στους δρόμους της πόλης.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Πάμε τώρα και στον Κώστα Μπούρη, καθώς έχουμε και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε έναν 40χρονο Αλβανό, ο οποίος πήγε σε ίντερνετ καφέ στην Τούμπα, που εκεί νόμιζε ότι δούλευε η 33χρονη πρώην σύζυγός του, ο οποίος μάλιστα οπλοφορούσε. Ευτυχώς για την γυναίκα δεν δούλευε εκείνη την ημέρα, μπήκε μέσα στο ίντερνετ καφέ, ρώτησε αν είναι, του είπαν όχι και έφυγε. Ωστόσο, οι άνθρωποι στο ίντερνετ καφέ αντιλήφθηκαν τι γινότανε και έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία. Και συνέχεια ακολούθησε...
0: Μπήκε με το όπλο δηλαδή.
8: Ακριβώς τρία όπλα είχε. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στη Νεάπολη, έγινε καταδίωξη και τελικά συνελήφθηκε. Σε λίγο θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα να μένει να φτάσει στα δικαστήρια.
0: Ευτυχώς ήταν πολύ τυχερή η κοπέλα που δεν είχε βάρδια τη συγκεκριμένη ώρα. Έχουμε κάτι νεότερο για τον 73χρονο που βρέθηκε νεκρό στην Πιερία, Κώστα?
8: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχουν αρχίσει οι έρευνες αστυνομίας από χθες που διαπιστώθηκε ότι τελικά είναι εγκληματική ενέργεια και όχι ευνίδιος θάνατος. Ήδη η αστυνομία αναλύει το κινητό του, καταρχήν τις επαφές του κινητού του, του σταθερού τηλεφώνου, να δει με ποιους έχει μιλήσει, έτσι ώστε να συνθέσει το κουβάρι του, την μπλοκή του νήματος από τη στιγμή που... Ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του προχθές 10 ώρα το πρωί, έτσι ώστε βήμα-βήμα να μπορέσει να φτάσει στους δολοφόνους. Να θυμίσουμε ότι η σωρός του 73χρονου αρχικά οπτικά δεν έδειχνε ότι, ότι υπήρχαν σημάδια κακοποίηση, ότι υπήρξε πάλι, δεν υπήρχαν ούτε αίματα, ούτε μόλοπες ορατά με το μάτι. Και έτσι λοιπόν... αποφασίστηκε, όπως σε κάθε περίπτωση ευνίδιου θανάτου, να γίνει ιατροδικαστική και μεταφέρθηκε η σωρός εδώ στη Θεσσαλονίκη στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Mm-hmm. Στο μεσημέρι αργά έγινε γνωστό από την ιατροδικαστική υπηρεσία ότι πρόκειται εδώ στη Θεσσαλονίκη στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Mm-hmm. Στο μεσημέρι αργά έγινε γνωστό από την ιατροδικαστική υπηρεσία ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί υπήρχαν κρανογευελικές κακό.

0: στην αυλή του σπιτιού του. Επομένως, σε κάποιο άλλο μέρος του χωριού ή κάπου αλλού έγινε το επεισόδιο. Και η αστυνομία τώρα συλλέγει στοιχεία για να βρει την πορεία που ακολούθησε ο 73χρονος μέχρι τη στιγμή που έχασε τη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σημαντικές εκκρεμότητες και σοβαρές καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα της τηλεθέρμανσης καταγράφει η επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΔΕΙΑΚ και την Αδιατίδημα με την επιχείρηση να εκφράζει ανησυχία για την πορεία υλοποίησης του ενιαίου διασυνδεδεμένου συστήματος στην Δυτική Μακεδονία. Φωτεινή Γαλουγάβρου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Από την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λειτουργικών μονάδων Αιγίσα Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαίδα 5 που τροφοδοτούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το συνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαίδας Αμιντέως, σύμφωνα με έγγραφο του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας ΙΘΙΑ που έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για τα έργα των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα σε στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει για τη θερματική περίοδο 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026-2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον λιγνίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η κατάσταση των λεβίτων πετρελαίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχει και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερμικής μονάδας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των ελεκτρικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που απειλείται από γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και βέβαια το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, απόψε θα πραγματοποιηθεί στις 8 κατεπίγουσες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κρίσιμα ελληνικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής. Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΙΕ για παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαίδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027, χαρακτηρίζοντας υψηλό ρίσκο την απόσυρση το Σεπτέμβριο του 2026 για την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας ηλεκτρισμού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

χωρίς δράματα και παρατράγουδα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, διαψεύδοντας κάθε σενάριο για ρήξεις και εντάψεις. Κανένας βουλευτής δεν πέρασε την κόκκινη γραμμή μεταξύ κριτικής και ισοστρέφεια,

0: με τη διαδικασία να λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της έντασης του προηγούμενου διαστήματος. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν 5 ώρες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει προηγηθεί ξανά τέτοιας διάρκειας συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν όμως ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος, ένας διάλογος ο οποίος βοήθησε, αν θέλεις, να, όπως το είπες και εσύ, να εκτονωθεί η ένταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην κοινοβουλευτική ομάδα, να αφρομεί και το κείμενο των 5 βουλευτών για τον τρόπο λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Κατατέθηκαν απόψεις με αφορμή τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά σε αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο της χθεσινής συνεδρίασης. Πέσανε ενδιαφέρουσες απόψεις στο τραπέζι και ακούστηκαν όλες οι φωνές. Εξέπεψε η χθεσινή συνεδρία σε ένα μήνυμα ενότητας. Υπήρξαν όμως και επισημάνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει όλοι να ματώσουν και να υδρώσουν την φανέλα της νέας δημοκρατίας, της κυβέρνησης, στο επόμενο διάστημα που έχει μπροστά της η χώρα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Γι' αυτό μάλιστα και στην τοποθέτηση την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός και στην πρωτολογία του και στην δευτερολογία του, εξέπεμψε πέρα από το μήνυμα της ενότητας και το μήνυμα της εγρήγορσης, δεδομένου ότι θα πρέπει όλοι να γίνουν στην ουσία μεταφορείς του κυβερνητικού μηνύματος προς την κοινωνία, ώστε να καταλάβουν, να αντιληφθούν όλοι το τι ακριβώς αλλάζει και τι γίνεται σε επίπεδο παραγωγής κυβερνητικού έργου. Θα υπάρχει άλλη μια ευκαιρία να γίνει η αντίστοιχη συζήτηση και αύριο στην Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο προσυνέδριο του κόμματος, στο δρόμο προς το ετήσιο τακτικό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός θα είναι από νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται το πρωί άλλωστε να παραστεί και στα εγγένεια του μουσείου που θα φιλοξενήσει τα αρχαία το μετρό από τις εργασίες που έχουν έρθει, δηλαδή που έχει έρθει στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη, το μουσείο το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ακολούθως, ακολούθως αναμένεται να παραστεί σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει στα συμμαχικά κινητήρια, διότι αύριο είναι και η μέρα της Ευρώπης και υπάρχουν προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις, και 12 η ώρα θα βρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, με θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια, με ομιλητές, τους αρμόδιους υπουργούς. Αναφέρομαι στον Νίκο Δένδια, στον κύριο Παπασταύρου, αλλά και στον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υπουργό εξωτερικών. Επίσης, το λόγο θα πάρει και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας, και οι εργασίες θα κλείσουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Τσαλκίδη. Είναι υποχρέωσή μας να υδρώσουμε τη φανέλα, είπε μιλώντας στον 102 FM η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη στη χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι μάχες δεν κερδίζονται από τον καναπέ. Για τον Κώστα Καρμαλή, είπε την απόφασή του, και την απόφασή του να μην παραστεί στο συνέδριο, είπε ότι είναι δικαίωμά του, αλλά αυτό δεν θα επιβαρύνει το συνέδριο που γίνεται για την εκκίνηση ενός νέου προεκλογικού αγώνα με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία.
2: Την υποχρέωσή μας. Εύκολο, δύσκολο. Οι μάχες δεν κερδίζονται από τον καναπέ. Κερδίζονται όταν βγαίνεις, επικοινωνείς με τους πολίτες και πάνω απ' όλα εξηγείς την πολιτική. Διότι όταν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε για τη γεωπολιτική, μιλάμε για τη γεωπολιτική σε μια στιγμή εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία τρέμουμε για το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Τρέμουμε τι θα γίνει με το Ιράν. Θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ανοίγοντας τα στενά του Ορμούζ, θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, κυρίως ό,τι αφορά την οικονομία. Αλλά και αυτό θα πάρει χρόνο. Εάν όμως ομιγέννητο δεν επιτευχθεί η ειρήνη, εάν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, εάν αυτή τη στιγμή τα δεξαμενόπλια μείνουν μέσα και η Ευρώπη μειώσει τη δυνατότητά της να έχει πετρέλαιο, κυροζίνη για τα αεροπλάνα και οι τιμές των προϊόντων εκτοξευτούν διότι δεν υπάρχουν λιπάσματα, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα δεν είναι ένα νησί χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα. Είναι μια χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, μια χώρα η οποία χειρίστηκε ευτυχώς εξαιρετικά καλά την κρίση αυτή μέχρι σήμερα, αναβάθμισε τη θέση της πάρα πολύ, διότι η Ελλάδα μπορεί να μιλάει με το Ισραήλ, μπορεί να μιλάει με τις αραβικές χώρες, μπορεί να μιλάει με όλες τις χώρες του Περσικού. Έχουμε διαμορφώσει συμμαχίες και όλα αυτά, αλλά είμαστε στην κυριολεξία με κομμένη την αναπνοή για το τι θα γίνει αύριο. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε μια όαση σταθερότητας και είμαστε πάροχος ασφάλειας προς βοράν, δηλαδή καλύπτουμε σήμερα τυχόν απειλή που μπορεί να πηγαίνει στη γειτονική Βουλγαρία και πάροχος ασφάλειας στο Αιγαίο, όπου μπορούμε να καλύψουμε και τυχόν απειλή από τα δυτικά σύνορα της Τουρκίας. Έχουμε παράσχεια ασφάλεια στην Κύπρο, δηλαδή είμαστε μια μικρή χώρα η οποία όμως επένδυσε σωστά σε αμυντικά όπλα και αυτά τα αμυντικά όπλα σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Ένας είναι γεγραμμένος, ούτως ή άλλως ο κύριος Σαμαράς δεν πρόκειται να παραστεί. Ο κύριος Καραμαλής προτιμάει να μην παραστεί. Είναι δικαίωμά του να μην έρθει. Αλλά δεν νομίζω πως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται ακριβώς για την εκκίνηση μιας νέας μάχης, ενός νέου προεκλογικού αγώνα, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία.
0: Πάμε τώρα και στον Βασίλη Πεκλάρη να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα όσα έκανε γνωστά ο Πρωθυπουργός για τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα και όλα τα υπόλοιπα. Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Δεν τον έχουμε τον Βασίλη Πεκλάρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε ένα πρόβλημα, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Να πούμε στο μεταξύ ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία θα είναι και αυτή αύριο στο προσυνέδριο. Προέρχεται από τις Σέρρες, όπου μετέβει σε δομές φροντίδας όπως το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία και η Κωστοπούλου στέγη, ενώ συμμετείχε και σε εκδήλωση με θέμα τον ψηφιακό εθισμό. Στη Θεσσαλονίκη η περιοδία συνεχίζεται με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Κορδέλιου Ευόσμου, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα στεγαστικής πολιτικής και αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων για θέματα προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. Η παρουσία της Υπουργού θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή της σε εκδήλωση με αντικείμενο της πολιτικής στήριξης της οικογένειας. Μπορούμε τώρα να πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο της ημερησίας, ξαπέλυσε σφοδρότητα την επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία πριν από δεκαετίες απειλούνταν με τάγκς και με τσεκούρια. Τώρα η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση, από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων ημών. Μην επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και για τα παιχνίδια με τους θεσμούς, το άρθρο 86 και τις προτάσεις για την πραγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που έκανε με την απόφασή της να κινηθεί διαφορετικά σε κάθε περίπτωση για το ποιος θα παραπέμψει στην προανακριτική επιτροπή. Για τα θέματα της καθημερινότητας, το στεγαστικό, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και ενώ λέει μεγεθύνεται η οικονομία, δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα του πολίτη. Ο πρώτος λόγος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι η οικονομία έχει μπει ξανά στην κατάψυξη, παρόλο που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και τα εισοδήματα παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Πρέπει να σου πω ότι η αντεπίθεση και η κριτική στην κυβέρνηση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε χθες από τον εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος συνέχισε και σήμερα και για την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη στάση του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, λέγοντας ότι είναι μια προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς και με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση και αυτό γίνεται με δική της ευθύνη. Και την κατηγόρησε σε όλα τα επίπεδα για την οικονομία, την καθημερινότητα, αλλά βέβαια και για τις προτάσεις για την πραγματική ανεθόρυνση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μίλησε για αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης, ενώ και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε σε ομιλία του από τα Τρίκαλα ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει, ήταν η σχετική αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Μίλησε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας και με ένα αντισόπιτο κυνήγι του κέρδους από την εργοδοσία, χωρίς να υπάρχουν απαραίτητοι έλεγχοι, και όλα αυτά έχουν την ευθύνη των τελευταίων κυβερνήσεων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε μεταξύ άλλων ο κ. Πιτσούμπας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Μια ιδιαίτερη δράση βιωματικής μάθησης με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, όπου το πρώτο λιμενικό τμήμα της περιοχής διοργάνωσε ζωντανή επίδειξη αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Ο Τίμος Φακαλής ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Μηχανιώνα, όπου νωρίς το πρωί το λιμενικό αλλά και εθελοντές μαζί με το Δήμο Θερμαϊκού ρίχτηκαν στη μάχη κατά της θαλάσσιας ρύπανσης. Ήταν πραγματικά, έμοιαζε σαν ένα αληθινό σενάριο. Βέβαια, ήταν φυσικά μια άσκηση ετοιμότητας τόσο για το λιμενικό όσο και για τους εθελοντές και την ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού. Το σενάριο προέβλεπε τηλεφώνημα καταγγελία από πολίτες ότι εντόπισαν πετρελοκυλίδα στον λιμενοβραχίωνα της Νέας Μηχανιώνας. Άμεση ήταν η επέμβαση των σκαφών τόσο του λιμενικού αλλά και παραπλέοντων της περιοχής, όπου έστησαν ένα δίχτυ περικυκλώνοντας την πετρελοκυλίδα και το σκάφος που προκάλεσε την ρύπανση. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Το δεύτερο στάδιο προέβλεπε την ρήψη ειδικών κουβερτών, πεζετών αλλά και κάποιων στρωμάτων τα οποία απορρόφησαν αρχικά την πετρελοκυλίδα, και αφού μάζεψαν οι εθελοντές μαζί με το λιμενικό αυτές τις πετσέτες, στη συνέχεια έριξαν μέσα ένα απορρυπαντικό, μια λευκή σκόνη, προκειμένου να διαλυθούν και οι τελευταίες κοιλίδες πετρελαίου που επέμειναν στην θάλασσα. Να σου πω ότι παρακολούθησαν την όλη διαδικασία, την άσκηση, τα σχολεία εκεί της Μηχανιώνας, τα οποία ενημερώθηκαν για την θαλάσσια ρύπανση και πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και μπορεί όλο αυτό να ήταν μία άσκηση. Ωστόσο, στην περιοχή προφήτησε υδατόρεμα του Δήμου Βόλβης, έχει σημάνει συναγερμό στο τελευταίο διάστημα, καθώς η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής εντόπισε περιβαλλοντική ρύπανση. Ο Παύλος Αρόγλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
5: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής εδώ στον προφήτη του Δήμου Βόλβης τα νερά είναι σκουρόχρωμα, πιθανόν από απόβλητα, και σχηματίζουν και έντονους αφρούς, και από μέσα από αυτό το ρέμα που ρέει για μια μεγάλη απόσταση φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη. Η δυσοσμία είναι έντονη, καταγγέλουν και οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής. Μέχρι στιγμής πάντως παραμένει άγνωστη η πηγή της ρύπανσης, παρότι το πρόβλημα είναι συνεχιζόμενο και είναι, όπως λένε και οι κάτοικοι, δεδομένο ότι η απόρριψη των αποβλήτων αυτών γίνεται σε τακτική βάση και δεν περιορίζεται επιφανειακά στο ρέμα. Υπάρχει, όπως λένε, έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών. Είναι αμμώδες το έδαφος στο σημείο του χυμάρου, και μάλιστα βρίσκεται και σε κοντινή απόσταση από το αντλιοστάσιο το οποίο υδροδοτεί το σχολάρι. Από εκεί και πέρα και από την πλευρά του ο Δήμος Βόλβης έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενημερώνοντας και την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράχης, τα δασαρχεία Λαγκαδά και του Σταυρού. Αναμένεται από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και πώς, από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλη. Κλειστό για άλλο ένα καλοκαίρι θα είναι το κολυμπητήριο της Φλόρινας. Όπως φαίνεται, ωστόσο, το ερχόμενο φθινόπωρο και πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, οι τοπικές αρχές θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το πολύπαθο έργο 20 χρόνια μετά από τη μέρα που έπεσαν τα πρώτα μπετά. Οι περισσότεροι από 45.000 κάτοικοι που παραμένουν στην αναμονή αναγκάζονται να ταξιδεύουν ακόμα και πάνω από 100 χιλιόμετρα για προπονήσεις και δραστηριότητες σε άλλες πόλεις, όπως είναι η Πτολεμάιδα που είναι 60 χιλιόμετρα μακριά. Θα έχουν από τη νέα σεζόν, από ό,τι φαίνεται, το κολυμβητήριό τους, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είπε στον 102 FM ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης.
6: Είμαστε στο τελευταίο στάδιο πλέον της εναλλακτικής αναβάθμισης. Το 2004 είχε γίνει το κολυμβητήριο. Δεν είχε άδεια λειτουργίας γιατί είχε χτιστεί σε δύο οικόπεδα τα οποία ήταν πλέον του Υπουργείου Αθλητισμού και Τάβλου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την πρώτη θητεία τα λύσαμε αυτά τα προβλήματα. Το 2023 δημοπρατήθηκε το έργο, είχε ανάδοχο. Είχε ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 18 μήνες. Στο ενδιάμεσο όμως προέκυψε και η μεταφορά της χρηματοδότησής του. Την πρώτη φάση είχε χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο με 1.900.000 ευρώ περίπου. Πλέον έχουν γίνει όλοι οι μεταβιβάσεις των χρηματοδοτήσεων. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και με βάση τον εργολάβο, επειδή έχουν έρθει και όλα τα υλικά που απαιτούνται και αντλίες θερμότητας κλπ., μέχρι τον Οκτώβριο θα μπορεί να λειτουργήσει. Πιστεύω τώρα με τη λειτουργία του δικού μας κολυμβητηρίου και οι συνδημότητες να το αξιοποιήσουν, γιατί ξέρετε ότι το κόστος λειτουργίας τους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό έγινε και η ενεργειακή αναβάθμιση για να μειώσουμε το κόστος. Εξελίσσονται τα έργα του Open Mall, του εμπορικού κέντρου, δηλαδή αναβάθμιση, ανάπλαση. Κατασκευάζεται και είναι πολύ σημαντικό για την Φλόρινα, γιατί παρότι γύρω-γύρω έχουμε λίμνες, ποτάμια κλπ., δεν είχαμε νερό το καλοκαίρι. Λοιπόν, κατασκευάζεται ένα νέο δηληστήριο, το οποίο θα παίρνει νερό από το φράγμα 30 φυλιάς, και ένας καινούριος αγός που θα μεταφέρει αυτό το νερό στις δεξαμενές της Φλόρινας. Και αυτό το έργο μέσα στο 26 προβλέπεται να ολοκληρωθεί και νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα της ίδρυσης της Φλόρινας για τα υπόλοιπα τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Σφραγίστηκε η μοναδική παιδική χαρά στο Καραμπουρνάκι, στη συμβολή των οδών Αργυροπούλου και Παπαδημητρίου, που λειτουργούσε επί δεκαετίες εκεί. Προηγήθηκε μια πολυετής δικαστική μάχη του Δήμου Καλαμαριάς για την κυριότητα της έκτασης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες των επίμαχων ακινήτων. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
7: Η συγκεκριμένη έκταση συνολικού εμβαδού 646 τετραγωνικών μέτρων είχε χαρακτηριστεί από το 1982 ως χώρος παιδικής χαράς, καθώς θεωρούνταν ανταλλάξιμο ακίνητο του δημοσίου. Ωστόσο, οι ιδιώτες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ήδη από το 1997, διεκδικώντας την κυριότητά της και δικαιώθηκαν αμετάκλητα το 2024 με απόφαση του Αρείου Πάγου. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η διοίκηση του Δήμου εξέφρασε την πρόθεση να προχωρήσει απευθείας εξαγορά των τριών ακινήτων και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους 12 συνδιοκτήτες. Μολονότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ορισμένοι εκ των ιδιοκτητών προχώρησαν ευνηδιαστικά παρουσία δικαστικού επιμελητή στο κλείσιμο του χώρου και στην απομάκρυνση του εξοπλισμού της παιδικής χαράς. Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στους κατοίκους περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώνουν υπογραφές ζητώντας την επανελειτουργία της. Σύμφωνα με τα όσα επισημάνθηκαν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται για τη μοναδική παιδική χαρά της γειτονιάς, καθώς η πλησιέστερη αντίστοιχη υποδομή βρίσκεται κοντά στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το οικονομικό ζήτημα των απαλλητριώσεων, καθώς κάτοικοι και φορείς εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγγεγραμμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό για την εξαγορά των οικοπαίδων. Η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρυσαράπογλου ανέφερε ότι ο Δήμος εξετάζει εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα αποδέσμευσης των ακινήτων, ούτε έχει αρθεί η ρημοτομική απαλωτρίωση. Παράλληλα, έκανε λόγο για πιέσεις από την πλευρά των ιδιοκτητών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι ζητήθηκαν ανταλλάγματα που κρίθηκαν δυσανάλογα από τη διοίκηση του Δήμου. Όπως τόνισε η Δημοτική Αρχή, επεξεργάζεται νομικές και τεχνικές λύσεις ώστε η περιοχή να μην στερηθεί ελεύθερους χώρους και παιδική χαρά. Η υπόθεση αναδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος με τις απαλλοτριώσεις. Οι συνολικές υποχρεώσεις από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διεκδικήσεις ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας σοβαρή οικονομική πίεση. Δημοτικές πηγές προειδοποιούν ότι οι συνεχείς αποχαρακτηρισμοί κοινόχρηστων χώρων ενδέχεται να προκαλέσουν νέα κρίση στη λειτουργία του Δήμου με κίνδυνο απώλειας πολύτιμων χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών.
0: Στο στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια. Η Βούλα Σαΐτη είναι μαζί μας στο στούντιο. Βούλα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, γιατί έχουμε σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα.
8: Ακριβώς, χωρίς οι αρχές να έχουν ακόμη δώσει πολλά στοιχεία έτσι στη δημοσιότητα, ώστε να γνωρίζουμε σε ποια φάση της εξέλιξης της βρίσκεται. Της εξέλιξής του βρίσκεται αυτό το έκτακτο συμβάν, το οποίο κυριολεκτικά είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Μιλάμε για μια τράπεζα στην πόλη Σίντζικ, στη Δυτική Γερμανία. Τα γερμανικά δίκτυα μεταδίδουν ότι έχουν σπεύσει επιτόπου και επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η τράπεζα έχει αποκλειστεί και ελικόπτερο από αέρος. Βρίσκεται ώστε να συνδράμει αν παραστεί ανάγκη. Ένας άνδρας, λοιπόν, αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, Γκέλη, φέρεται να πλησίασε έναν υπάλληλο έξω από την τράπεζα, να τον απείλησε και να τον ανάγκασε να μπει μέσα μαζί του. Οι αρχές θεωρούσαν ότι νωρίτερα βρίσκονταν στο χώρο του θησαυροφυλακίου, ενώ η ανακοίνωση που είχαμε μέχρι στιγμής από εκπρόσωπο της αστυνομίας ήταν ότι πιστεύουν οι αστυνομικές αρχές ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα, ένας εκ των οποίων, των ομοίρων δηλαδή, είναι και οδηγός της χρηματαποστολής. Η αστυνομία πάντως λέει ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο οι πολίτες εκτός της περιοχής στην οποία έχει αποκλείσει η αστυνομία.
0: Mm-hmm. Με τον Χανταϊό και το Κρουαζιερόπουλο τι γίνεται, έχουμε καμία εξέλιξη?
8: Με το Χανταϊό και το Κρουαζιερόπουλο έχουμε εξελίξεις, Γκέλη, γιατί...
0: Έχουμε και άλλο κρούσμα, αν δεν κάνω λάθος, πάλι εκτός Κρουαζιερόπουλου.
8: Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν ότι είναι πολύ υψηλά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι ισπανικές αρχές εκεί όπου πρόκειται να αποβιβαστούν άτομα από το Κρουαζιερόπουλο, στο οποίο εκδηλώθηκαν τα 3 θανατηφόρα κρούσματα, αλλά και τα υπόλοιπα που έχουν ως αποτέλεσμα να νοσούν άτομα αυτή τη στιγμή. Θα ξέρουμε ότι είναι εν πλώ προς την Τενερίφη το Κρουαζιερόπουλο, όπου και θα δέσει για να αντιμετωπιστούν κάποια από τα κρούσματα και να περιοριστεί η διασπορά. Ειδικότερα 14 Ισπανοί επιβαίνουν στο Κρουαζιερόπουλο και μέσα στις επόμενες 2 μέρες εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να μεταφερθούν στη Μαδρίτη. Εκεί αναμένεται να τεθούν σε καραντίνα που μπορεί να διαρκέσει και 45 μέρες ακόμη, Γκέλη, σε μια ειδική μονάδα απομόνωσης στην Ισπανία. Τώρα, για το νέο κρούσμα που ανέφερες και εσύ, θεωρείται ότι ένας Βρετανός μπορεί να έχει τον ιό. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο απομακρυσμένο νησί Τρίσταν ντα Κούνια, όπου είχε κάνει στάση το πλοίο στα μέσα Απριλίου. Να θυμίσουμε ότι άλλοι 2 Βρετανοί έχουν επιβεβαιωμένα νοσούν από τον ιό. Ο ένας είναι στην Ολλανδία σε σταθερή κατάσταση και άλλος ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Τώρα η αεροσυνοδός της Ολλανδικής εταιρείας KLM, που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα Χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ, εν τέλει βγήκε αρνητική στις εξετάσεις που της έγιναν για τον ιό. Αυτό ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φροντίζει να καθησυχάσει την παγκόσμια κοινότητα, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές οι πιθανότητες να μιλάμε για μια νέα πανδημία αυτή τη στιγμή από Χανταϊό, Γκέλη.
0: Επικίνδυνος ο ιός, αλλά δεν κολλάει εύκολα. Δηλαδή,
8: ακριβώς, δεν έχει την δυνατότητα μετάδοση που είχε ο κορονοϊός και είχε ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί με την ταχύτητα που όλοι ζήσαμε.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ρωσοουκρανικά. Ο Πούτιν λέει είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Έπειτα από δημοσίευμα το Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες της Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες, ενώ παράλληλα διέψευσε το Κρεμλίνο πληροφορία ότι ανακλήθηκαν οι διαπιστεύσεις ξένων δημοσιογράφων για την παρέλαση της ημέρας της νίκης, για την οποία ξέρουμε ότι υπήρχαν και αντιδράσεις από τον Ζελένσκι.
8: Ακριβώς, διαψεύστηκαν λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες. Ωστόσο, η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται, δεν σταματά αυτή η ανταλλαγή αμοιβαίων κατηγοριών. Και στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται το θέμα της παραβίασης της διήμερης εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί μονομερώς από τη Μόσχα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εορτασμοί για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας. Την ίδια ώρα είχαμε κατέρωθεν επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 264 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, είπε ότι στοχοθετήθηκε η πρωτεύουσα και αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίθεση με μη επανδρωμένα ότι δέχθηκε και περιοχή στα Ουράλια. 13 αεροδρόμια στο Ρωσικό Νότο ανέστηλαν τις λειτουργίες τους εξαιτίας επιθέσεων με ντρόνς. Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις στη διάρκεια της νύχτας και τόνισε ότι η Ρωσία δεν έκανε προσπάθεια ούτε για τα μάτια του κόσμου για κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
9: Αθλητισμός.
0: Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και βέβαια έχουμε και την νίκη της ΑΕΚ, έχουμε γενικότερα Ευρωλίγκα, έχουμε όμως και την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League μπροστά μας, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, έτσι είναι πράγματι. Η ΑΕΚ, η οποία πέτυχε πολύ σπουδαία νίκη χθες για το Final Four του Basketball Champions League, κέρδισε 78-65 την Ουνικάχα Μάλαγα, κάτοχο του τροπέου και μάλιστα επί δύο συνεχόμενες χρονιές. Θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό την Ρίτας από τη Λιθουανία, η οποία κέρδισε την Τενερίφη με 87-69. Μια σημαντική επιτυχία βεβαίως για την ομάδα του Dragan Σάκο, το οποίο αναδείχθηκε σήμερα και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Να πούμε ότι σήμερα μπαίνοντας στο μπάσκετ υπάρχει επίσης πολύ σημαντικός αγώνας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τη Βαλένθια στις 9:15 και θέλει την νίκη προκειμένου να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα στις 8 γίνεται ο αγώνας Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες, ενώ χθες η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Χαποέλ Τελαβίβ και είναι η δεύτερη ομάδα που παίρνει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας μετά τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο πράγματι σημαντικοί αγώνες το Σαββατοκύριακο για τα play-offs της Super League, τόσο για τις θέσεις του υποβιβασμού όσο βεβαίως και για τις θέσεις που οδηγούν στο πρωτάθλημα. Πανσαραϊκός και Φυσιά στις 4 το Σάββατο, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης στις 5 και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Οι αγώνες για τον γκρουπ υποβιβασμού, σε δύσκολη θέση ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσαραϊκός αλλά και η Λάρισα. Και την Κυριακή δύο μεγάλα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΚ στις 7.30, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παιχνίδια που θα κρίνουν πολλοί τον τίτλο. Νωρίτερα για τον όμιλο για τις θέσεις 5-8, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον πλέον, στις 5 λοιπόν Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
9: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
11: Βροχερός ήταν ο καιρός μέχρι το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα νότια θα σημειώσει άνοδο και θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς και τους 22 με 23 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι με την ίδια ένταση. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια στενείς έως μέτριοι.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα. Τίτλοι ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και στη συνέχεια 352 στον 102 με τους Δημήτρη Κουγιμτζόπουλο και Κώστα Κούση. Να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα και ραντεβού τη Δευτέρα στις 2 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα της Ryanair αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή της απάντησης της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων, αναμένει ο Τραμπ, απειλώντας με νέα χτυπήματα. Εμπριστική επίθεση σήμερα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Απολογούνται οι δύο νεαροί που πουλούσαν ναρκωτικά μέσω εφαρμογής. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
4: στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Είναι ερωτευμένος ο συνάδελφος με το ραδιόφωνο, γι' αυτό έσκασε μύτη σήμερα τέτοια μέρα εδώ. Ασχέτως που έχουμε ΑΕΚ σε τελικό, Παναθηναϊκό με το ένα βήμα, σε Final Four, Ολυμπιακό ήδη εκεί, το μπάσκετ να βιώνει μεγάλες στιγμές και τον Κώστα Κούση.
1: Ποιο συνάδελφο.
0: Ακριβώς απέναντί μου. Για σένα, εσένα, αυτή είναι η εισαγωγή.
1: Λέω και εγώ και είπα να το παίξω με τριόφρον.
0: Για σένα είναι η εισαγωγή.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς όρισες. Τι
1: σας.
0: Κάνουμε.
1: Να χαιρετήσουμε και τους φίλους μας ακροατές και ακροάτριες. Καλά είμαστε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Εντάξει. Είδα φως και μπήκα.
0: Υπομονή ψυχή.
1: Πρέπει να λέγεται εκπομπή κανονικά.
0: Είδα φως και μπήκα.
1: Υπάρχει... Κάθε Παρασκευή.
0: Υπάρχει rotation. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Κάθε Παρασκευή 3 με 5.
0: Σύστημα 3-5-2, αλλά 3-5-2, ναι, μπορεί, ναι, για σένα να το μετονομάσουμε.
1: Υποενότητα,
0: να βρούμε κάτι μπασκετικό να βρούμε. Να...
1: Υποενότητα. Block out.
0: Shooting guard να τη λέμε, ρε παιδί.
1: Δοκάρι και out.
0: Να, όχι δοκάρι, και μέσα.
1: Κάτι
0: και
1: shoot
0: μέσα,
1: που κάνω.
0: Και μέσα, ναι.
1: Που, από τη γωνία που πάνε στη γωνία της μπασκέτας και δεν βρίσκονται στεφάνι, αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα, κύριε Κομτζόπουλε.
0: Ναι, κύριε Κούση.
1: Πάρα
0: και
1: πολλά.
0: Και κυρίως μπάσκετ, δηλαδή το άθλημά σας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο ψωμί μας είμαστε σήμερα.
0: Ναι, είμαστε στο στοιχείο.
1: Να πούμε ότι θα είμαστε μαζί βεβαίως μέχρι τις 5.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για μπάσκετ εννοείται, αλλά φυσικά και για ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε weekend σημαντικό Σάββατο και Κυριακή.
0: Τρεις στροφές μείνανε. Τίποτα δεν έμεινε ουσιαστικά για το ποδόσφαιρο τη Super League, αν αυτό εννοείς.
1: Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι ώρα.
0: Να μου επιτρέπεις να κρατάω μικρό καλάθι. Μικρό καλάθι.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πρέπει να δώσω ένα αισιόδοξο τόνο.
0: Ποιο θα πάρει ο ΠΑΟΚ, το ματς.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Α,
1: το μαστραπά.
0: Εσύ.
1: The mastrap.
0: Είπες να δώσεις έναν αισιόδοξο τόνο. Εσύ δίνεις το αισιόδοξο
1: εσύ
0: μήνυμα,
1: δίνεις
0: ρε
1: το...
0: παιδί μου, με κεφαλαίο.
1: Το όνειρο των ονείρων. Ναι. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε εξελίξει για τον μπασκετικό. Όπου βεβαίως. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό, καυτό, καλό για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να μας απασχολήσουν θετικά.
0: Να σε βάλω δύσκολα, έτσι χωρίς να το έχουμε,
1: και δεν βάζεις.
0: Χωρίς να το έχουμε συνονοηθεί, θέλεις να μου κάνεις μια πρόβλεψη του ρόστερ του ΠΑΟΚ
1: όχι,
0: για την επόμενη
1: όχι,
0: σεζόν.
1: Όχι, θα πέσω έξω.
0: Θα πέσεις έξω,
1: Ναι.
0: Ούτε κατά τα ούτε γιατί, 30%, ας πούμε.
1: Γιατί θα πω παίκτες οι οποίοι θα πάρει ακόμη καλύτερος. Πιο ακριβούς από αυτούς που θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάπου υπάρχουν συζητήσεις όμως. Υπάρχουν πληροφορίες, ρε παιδί μου.
1: Και μόνο τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει, mm-hmm, εκ των οποίων δεν επιβεβαιώνονται όλα, ή τέλος πάντων είναι πιο πολύ έτσι καφενιακό, σεναριακό, μανατζερικά, δείχνουν όμως το στίγμα. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει παίκτες του εκατομμυρίου πλέον, τουλάχιστον για την πρώτη πεντάδα. Έτσι θα ρίξει πολύ σημαντικά χρήματα. Τώρα εντάξει, ο Καλάθης ας πούμε είναι ένα καλό όνομα, δεν είναι?
0: Είναι καλό όνομα.
1: Ο Νίκ Καλάθης. Είναι 36 όμως.
0: Οι κουβέντες που γίνονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Ανταποκρίνονται για τον Καλάθη, υπάρχει το θέμα. Για τον Κλάιμπεν δεν υφίστανται.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένα σενάριο δυνατό, αλλά δεν υφίσταται.
0: Για τον Ντετζούλιους κάποια στιγμή που ακούστηκε της Μούρθια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά το όχι είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορείς να πεις ότι όλους τους καλούς παίκτες, ανεξαρτήτως κασέ, ο ΠΑΟΚ τους κοιτάει. Και το έχει πει αυτό στην αγορά, το έχει πει στους μάνατζερ. Ότι δεν θέλω να μου στείλετε παίκτες 200.000 ευρώ, δολαρίων τέλος πάντων, 250, που και πάλι είναι ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι κάποτε, τι κάποτε, μέχρι πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε παίκτες των 90.000 δολαρίων, των 100,
0: mm-hmm,
1: και των 100 είναι οι καλοί, των 120. Οπότε τώρα πάει στα 400, 500, 600 το χρόνο, εκατομμύριο. Γι' αυτό λέμε ότι όσο και να πω, δεν θα πέσω μέσα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τέλος πάντων top class παίκτες. Τώρα εντάξει, είπαμε, ο Καλάθης είναι ένας. Ο Κλάιμπερν δεν είναι ένας άλλος. Ο Μπαζίνας, ένας νέος παίκτης που είναι για το μέλλον, είναι επίσης, λέγεται ότι είναι μέσα. Ο Νας Μίτρου Λόγκ επίσης είναι μέσα στη λίστα.
0: Από τους υπάρχοντες, ο Ταϊρή μένει. Έχει 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, συμβόλαιο.
1: Θα τον ήθελες να μείνει, δεν θα τον ήθελες?
0: Θα τον ήθελα, φυσικά.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Θα μείνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Κρατάω ακόμα μικρό καλάθι.
0: Από τους υπάρχοντες.
1: Κρατάω μικρό καλάθι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που μένουν?
1: Ο Χουγκάζ
0: έχει συμβόλαιο, νομίζω.
1: Ο Χουγκάζ έχει συμβόλαιο και οι υπόλοιποι έχουν συν ένα. Ο Περσίδης νομίζω έχει και νομίζω ότι το παιδί αξίζει να μείνει.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει μια καλή χρονιά. Για τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα αποφασιστούν τα πράγματα. Σίγουρα πάντως ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε αργότερα και για το κατασκευαστικό κέντρο αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, πολύ σημαντικό.
0: Προπονητικό.
1: Το προπονητικό. Κατασκευαστικό.
0: Κατασκευαστικό κέντρο.
1: Στο μυαλό μου έχω τις κατασκευαστικές.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί ο Τέλης, ο κύριος Τέλης Μιστακίδης, ασχολείται και με τις κατασκευαστικές και με κατασκευαστική δική του θα κάνει αυτό το έργο.
0: Α, το προπονητικό.
1: Το προπονητικό έργο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, 8.000 τετραγωνικών. Πάμε όμως σιγά σιγά, Δημήτρη, στο ρεπορτάζ για τον μπασκετικό, για τον ποδοσφαιρικό μάλλον αρχικά πάω και τον μπασκετικό. Θα έχουμε τον Γιάννη Βοτσίδη, θα μας πει περισσότερα. Αργότερα θα πάμε και σε Άρη. Έχουμε και μια ωραία συνέντευξη κανονίση να μιλήσουμε για ένα βιβλίο ποδοσφαιρικό με έναν καλό φίλο και συνάδελφο. Έχουμε συνήντευση βεβαίως με την Ισπανία για το Final Four της ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Όπου έκανε πολύ μεγάλη νίκη, η αλήθεια είναι, είδα όλο το match.
0: Και με πολύ μεγάλη εμφάνιση.
1: Αυτό
0: κιόλας.
1: Έκανε.
0: Και με εμφατική εμφάνιση.
1: Αυτό πολύ καλή, ναι. Πολύ καλή εμφάνιση. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή να παίξει τόσο σταθερά, τόσο καλά σε όλο το match. Περίμενα θα κερδίσει. Πολλοί το λέγανε ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Το περίμενα κι εγώ, αλλά όχι τόσο κυριαρχικά. Και θα έχουμε και βόλεϊ, γιατί πάμε και στην τελική ευθεία και για το πρωτάθλημα του βόλεϊ.
0: Το Σάββατο, αύριο, δεν κάνω λάθος, είναι το μάτς στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Έτσι.
0: Κερδίζει ο ΠΑΟΚ και η σειρά επιστρέφει στην Αθήνα. Έτσι. Χάνει και τα πάντα τελειώνουν.
1: Έχασε μεγάλη ευκαιρία στην Αθήνα. Θα τα πούμε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή αργότερα για το θέμα αυτό. Πάμε όμως πρώτα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα σήμερα. Ελπίζω να μας φτάσει η ώρα, κύριε Κοϊμτζόπουλε.
1: Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
0: Να μην μας φτάσει.
1: Να μας φτάσει. Δηλαδή, ακόμα και ήσυχος θα κάθομαι εδώ και θα.
0: Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας.
1: Με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα.
0: Έχει να μας πει πολλά, γιατί έχουμε και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ματσάρα. Αλλά έχουμε και μπασκετικό ΠΑΟΚ, για τον οποίο θα έχουμε και αργότερα και άλλο ρεπορτάζ. Αλλά και ο Γιάννης το παρακολουθεί. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Είπα στον κύριο Κοϊμτζόπουλο εδώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Εθεροβάμων.
2: Αυτό το λέει και ο Γιώργος Μήνος τελευταία.
0: Είναι φίλος.
2: Οπότε εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Με παρασύρει.
2: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Να απαντήσω, Γιάννη, να απαντήσω, μου επιτρέπεις 2 δευτερόλεπτα εδώ στον συνάδελφο με τον οποίο δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά. Κάποιοι από εμάς δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τους τίτλους.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν γίναμε, ρε παιδί μου.
0: Γίναμε για την προσπάθεια. Για τον αγώνα.
1: Για την όμορφη προσπάθεια. Με γεμάτη ένταση και πάθος.
2: Τώρα για πρωτάθλημα, ναι, μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες για κατάκτηση του τίτλου, αλλά θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ ο ρεαλιστικός στόχος, ο εφικτός, είναι η δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Και βέβαια θυμίζω ότι ήδη ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, άρα καταλαβαίνουμε ότι αν την Κυριακή το βράδυ νικήσει στο Καραϊσκάκης, θα αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση, αλλά ακόμη και αν έρθει σοπαλία ο αγώνας, ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα και θα κρατά κατά κάποιο τρόπο την τύχη του στα χέρια του, γιατί φέτος τον Ολυμπιακό θα έλεγα τον αντιμετωπίζει πολύ θετικά,
0: έχει
2: πάρει τον αέρα,
0: ναι.
2: Δικαιούται λοιπόν να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την Κυριακή, αφού μετρά 3 νίκες, και μία ισοπαλία φέτος στα 4 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ισοπαλία ήταν τον περασμένο μήνα στο πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκης. Θυμίζω πιο πίσω το Φεβρουάριο ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει μέσα στο Καραϊσκάκης για το κύπελο στα προημιτελικά με τα γκολ του Μύθου και του Οστόεφ, και φυσικά είχε νικήσει, αν θυμάμαι καλά ήταν Οκτώβριος, που είχε νικήσει με 2-1 τότε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Γενικά λοιπόν φέτος τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Τώρα να πούμε ότι σίγουρα προετοιμάζεται για αυτό το ντέρμπι σε καλύτερο κλίμα σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, 2-3 εν πάση περιπτώσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, λόγω της νίκης του με 3-1 επί των Ερυθρόλευκων την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα. Αυτή η νίκη έφερε και πάλι χαμόγελα μετά από μία περίοδο απογοήτευσης, εσωστρέφειας, γκρίνιας των φιλάθλων, έντονου προβληματισμού μετά από συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, με αποκορύφωμα βέβαια την ήττα από τον Όφη στον τελικό του Πανθεσσαλικού. Και πλέον ο ΠΑΟΚ μπορεί μετά από αυτή τη νίκη να βλέπει με καλύτερο μάτι, να βλέπει με άλλο μάτι, με καλύτερες προϋποθέσεις και τα 3 εναπομείναντα ντέρμπι των play-off, γιατί θυμίζω είναι συνεχόμενα τώρα τα παιχνίδια. Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει με Ολυμπιακό, Τετάρτη παίζει με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πολύ σημαντικό παιχνίδι, και την επόμενη Κυριακή με τη Λεωφόρο και κλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την απόφαση τιμωρίας.
0: Α, Τετάρτη είναι το άλλο
1: ναι,
0: παιχνίδι.
1: Σε μια εβδομάδα έχουν τελειώσει.
0: Τελειώνουμε
1: τα πάντα.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, σε μια εβδομάδα. Είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και την ίδια ώρα πια.
0: Γιάννη, μετά θα πάρεις άδεια.
2: Εντάξει, εγώ σε αυτά τα εκτός να τώρα την Κυριακή θα πάει ο Τάσος ο Σταμπουλής στο Καραϊσκάκη, στην άλλη Κυριακή θα πάει στη Λεωφόρο ίσως ο Γιώργος ο Μήνος. Εντάξει, δεν θα πάθω. Δεν
0: στη φιέστα της κατάστασης, ποιος θα πάει στη φιέστα?
2: Εγώ έχω και τα του μπάσκετ που ξέρεις.
0: Εσύ είσαι τα του μπάσκετ.
2: Αδυναμία διαχρονική. Άρα εντάξει, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μοιράζονται.
0: Είναι γεμάτη ατζέντα, έτσι.
2: Την άλλη Τετάρτη σίγουρα πάντως θα είμαι στην Τούμπα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την προτελευταία αγωνιστική των play-off. Τώρα να πούμε για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, ότι μετά τις επιστροφές του Ζίβκοβιτς, του ΜΕΙΤΕ, του Κένι, γενικά ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο τρίμηνο από τραυματισμούς. Κάποια στιγμή έφτασε να παίζει και οριακά με αλχημίες του Λουτσέσκου. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν είχε δεκάρι ο ΠΑΟΚ, ήταν τραυματίες ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας, ο Ιβανούσετ που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, και είδαμε τον Μπάουκ να παίζει με δεκάρι τον Καμαρά ή τον Μπιάνκο, με παίκτες οι οποίοι παίζαν σε άλλες θέσεις, ή μάλιστα τον είδαμε να παίζει και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με δύο πλάγιους μπακ επιθετικούς, δηλαδή έπαιζε ο Σάντσες δεξιός επιθετικός και ο Τέιλορ αριστερός, γιατί δεν υπήρχαν μεσοεπιθετικοί. Τώρα τα πράγματα σίγουρα είναι διαφορετικά μετά από αυτές τις επιστροφές Ζίφκοβιτς με Ιτέ και Ένι, ειδικά του Ζίφκοβιτς, είδαμε με την επιστροφή του έτσι πόσο άλλαξε.
0: Άλλος ΠΑΟΚ ήτανε.
2: Κάποια δεδομένα, αυτό ακριβώς. Στη διάθεση του Λουτσέσκου βρίσκεται πλέον και ο Χατσίδης που ξεπέρασε ένα τραυματισμό. Δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, μια κάκωση. Έτσι λοιπόν ο νεαρός θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση μεσοεπιθετικά, γιατί προφανώς η επιλογή είναι ξεκάθαρα ο Ζίφκοβιτς. Αλλά μια ακόμη εναλλακτική λύση είναι πάντα ευπρόσδεκτη για έναν προπονητή, και μάλιστα επειδή είπαμε τώρα είναι τρία ντέρμπι μέσα σε 8 μέρες. Άρα κανένας παίχτης, και μάλιστα στο τέλος της σεζόν, δεν μπορεί να παίξει τρία ποιοτικά 90 λεπτά μέσα σε 8 μέρες. Θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση, να βγει κάποιος παίκτης αλλαγή, να ξεκουραστεί λίγο για το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν είναι ευπρόσδεκτο για τον Λουτσέσκου ότι υπολογίζεται και ο Χατσίδης. Τώρα είναι νοκάουτ, βέβαια νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι δεν θα παίξουν μέχρι τέλους σεζόν. Ο Ντεσπότοβ βέβαια που υποβλήθηκε σε επέμβαση, ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Ο Γιακουμάκης είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή, πάντως δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα με την ομάδα, άρα καμία ελπίδα για την Κυριακή.
0: Κάτι ανέβασε όμως, μια κλεψίδρα, κάτι ότι αντίστροφη μέτρηση.
2: Αυτό τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, η κλεψίδρα ξέρεις εξαρτάται τι δείχνει η κλεψίδρα, γιατί αντίστροφη
0: τελειώνει,
2: μέτρηση...
0: τελειώνει.
2: Ναι, γιατί τελειώνει και το πρωτάθλημα.
0: Πλησιάζει η επιστροφή του εννοεί.
2: Ναι, ναι, εντάξει, λογικά. Δεν αποκλείεται να τον δούμε στο ντέρμπι της Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για την Κυριακή λίγο δύσκολο, όχι δύσκολο, απίθανο θα έλεγα. Ή αν δεν προλάβει την Τετάρτη, να τον δούμε στο φινάλε της σεζόν στη Λεωφόρο. Μπορεί και αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ να είναι σημαντικό. Τώρα για μεθαύριο η συνταγή θα είναι λίγο πολύ ίδια με αυτήν της περασμένης Κυριακής, με μοναδικό ερωτηματικό το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ακόμη δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη διαχείριση μέχρι τέλους της σεζόν, άρα μπορεί και να μην παίξει στην αρχική ενδεκάδα την Κυριακή, να μπει ως αλλαγή, ή αν παίξει την Κυριακή στην ενδεκάδα να βγει κάπου στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Και θα σκεφτεί ο Λουτσέσκου και μετά για την ΑΕΚ. Άρα χρειάζεται μια τέτοια διαχείριση. Άρα λίγο πολύ ο ΠΑΟΚ με τη συνταγή του αγώνα της περασμένης Κυριακής θα βαδίσει. Αν τώρα αντί του ΜΕΙΤΕ είναι ο ΣΔΟΕΦ στα ΧΑΦ, αυτό είναι ένα σενάριο πολύ πιθανό.
0: Θα φανεί. Δώσε μας, Γιάννη, και ένα σχόλιο για αυτή την πολύ σπουδαία είδηση σήμερα που υπάρχει για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, μια που τον παρακολουθείς, για το προπονητικό κέντρο το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα από την ΚΑΕ ότι θα γίνει, και μάλιστα πολύ σύντομα από ό,τι αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Με fast track διαδικασίες.
2: Ναι, όντως είναι εντυπωσιακό ότι η ολοκλήρωση προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 26, δηλαδή
0: σε
2: μερικούς μήνες. Εγώ σε 5-6 μήνες θα είναι έτοιμο αυτό το νέο σύγχρονο ιδιωτικό βέβαια προπονητικό κέντρο μπάσκετ σε μια έκταση 8 στρεμμάτων στην Πηλαία, όχι μακριά από το χώρο
0: Παλατάκι,
2: που βρίσκεται,
0: ναι.
2: Το Παλατάκι είναι κάτι που το έχουν δουλέψει εδώ και αρκετό καιρό αθόρυβα ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και οι συνεργάτες του. Θα είναι πιθανότατα στην λογική της φούσκας, όπως λέμε.
0: Ναι.
2: Φούσκα όχι με την κακή έννοια ότι δεν θα,
0: που είναι
2: δεν
0: της μόδας τώρα τελευταία, είναι μια εύκολη και καλή λύση.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ένα μπαλόνι για να το φανταστεί ο κόσμος.
2: Ένα μπαλόνι, αυτό ακριβώς. Πιθανότατα να είναι κάτι τέτοιο όταν ακούμε κιόλας ότι θα είναι
0: τόσο σύντομο,
2: τόσο
0: ναι.
2: γρήγορα.
0: Ναι.
2: Και φυσικά, γιατί μπορεί να πει κανείς, μα καλά τώρα μια ομάδα μπάσκετ τι το θέλει, το προπονητικό κέντρο να πάει εκεί στο γήπεδό της και προπονείται.
0: Ναι.
2: Λογικό δεν είναι, δηλαδή δεν έχει τόση ανάγκη όσο μια ποδοσφαιρική ομάδα που δεν μπορεί κάθε μέρα να προπονείται
0: να πατάει το γήπεδο.
2: Στο γήπεδό της. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω θα υπάρχει και μια άλλη λογική, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα δουλέψει πολύ και με ακαδημίες και λοιπά, δηλαδή θα μπει σε μια διαδικασία οργανωτική και για τα επόμενα χρόνια, ναι. αλλά ενδεχομένως αυτό να έχει και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε ότι θα υπάρχουν δύο εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώροι εκγύμνασης, αποκατάστασης, αίθουσες κλπ, εξωτερικοί χώροι πράσινου κλπ, μπορεί να είναι και μια επένδυση, δηλαδή και να το εκμεταλλευτεί αυτό η ΚΑΕΠΑΟΚ οικονομικά.
0: Και να δίνει το παλατάκι τις εκείνες τις μέρες και να κάνουν προπόνηση εκεί οι ομάδες, ακόμη και οι ιατρικοί. Η ΑΕΚ έχει κάνει κάτι ανάλογο.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει ένα τέτοιο προπονητικό, έχει κάνει με μπαλόνι.
2: Άρα,
0: και να δίνει τον μπαλόνι ακόμη και σε ιδιώτες, σε πρωταθλήματα,
2: φυσικά,
0: σε ομάδες.
2: Σε ακαδημίες, φυσικά σε ομάδες. Και ενδεχομένως να γίνει και κάτι ακόμη, κάτι έτσι σε στυλ καφέ και λοιπά, ώστε και όποιοι θα πηγαίνουν εκεί να μπορούν σε έναν ωραίο χώρο, έτσι πολύ ανοιχτό, να μπορούν να περνάνε και κάποιες ευχάριστες ώρες.
0: Άρα έτσι,
2: θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Έχει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η παρουσία Μιστακίδη με το δεδομένο οικονομικό του Βελινεκές που είναι τεράστιο και για το αγωνιστικό έτσι με τον Τρινκέρι προπονητή τι θα ετοιμάσει για τη νέα χρόνια, αλλά φυσικά και αυτή η ανακοίνωση έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι άλλο, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: 4,9 δισεκατομμύρια.
1: Τι μου λέει αυτό το νούμερο, κάποιο ξανά.
0: Ο κύριος Τέλης, 4,9 δισεκατομμύρια.
1: Α, για την περιουσία του.
0: Ναι. Είναι μέσα στους 1,000 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Στους 1,000, δηλαδή 1,000 υπερπλούσιοι σε όλο τον πλανήτη, 7 δις, και ένας είναι ο κύριος Μουστακίδης. Γερός λοιπόν, να είναι ο άνθρωπος.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 την Κυριακή λοιπόν.
0: Χ.
1: Την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα.
0: Διπλό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Διπλό.
1: Αν έρθουν και τα δύο Χ,
0: ναι.
1: τότε ενισχύεται το δικό μου σενάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο οδηγεί στο τέλος του πρωταθλήματος σε τριπλή ισοβαθμία
0: και
1: για πρώτη φορά στα χρονικά. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύεται πρωταθλητής στην ισοβαθμία.
0: Ναι, αλλά στις άλλες αγωνιστικές τι πρέπει να γίνει.
1: Στις άλλες αγωνιστικές.
0: Πρέπει να χάσει η ΑΕΚ νομίζω ένα.
1: Στις άλλες αγωνιστικές είναι πάρα πολύ απλά. Θέλεις. Ας πούμε στην ενδέκατη,
0: ναι.
1: είναι δύο Χ τώρα,
0: ναι, ναι.
1: δύο άσοι την επόμενη, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός να κερδίσει.
0: Να κερδίσει.
1: Ναι, εκεί είναι αδιάφορο. Λέμε να κερδίσει για να έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πάω ΚΑΕΚ να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει.
1: Δύο άσοι. Και πάμε
0: τελευταία
1: αγωνιστική. Do or die.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Μέσα στην All Win Arena. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ επίσης διπλό.
0: Και τελειώσαμε.
1: Τριπλή ισοβαθμία.
0: Και το πιο μάγικο.
1: Όχι.
0: Το πιο μάγικο.
1: Το πιο μάγικο είναι αυτό που
0: το πήραμε άλλο. Πριν. Το δεύτερο πιο μάγικο.
1: Πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν. Δεν μου αρέσουν εμένα τέτοιοι χαρακτηρισμοί καθόλου. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο ένα διαλυματάκι όσον αφορά τα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα στην Αθήνα δίνεται μια συνέντευξη τύπου, την οποία παραχωρεί η Ράινερ, με αφορμή όλο αυτό το θέμα που έχουμε. Τι διαλυματάκι όσον αφορά τα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα στην Αθήνα δίνεται μια συνέντευξη τύπου, την οποία παραχωρεί η Ράινερ, με αφορμή όλο αυτό το θέμα που έχουμε. Τη αποχώρησή τη από την βάση τη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως, το θέλω να το ακούσω κι εγώ αυτό.
1: Ο

0: Άρα μιλάμε δηλαδή μείωση κατά 45% σε σχέση με το χειμώνα του 25. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ryanair, όπως ξέρουμε, συνδέει από αυτή τη βάση εκεί, συνδέει την Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση οι 33 προορισμοί θα γίνουν 15 για τους χειμερινούς μήνες και 27 για τους καλοκαιρινούς. Άρα μιλάμε επίσης για πολύ σημαντικό περιορισμό προορισμών. Από εκεί και πέρα η Ryanair αποδίδει αυτή την κίνηση στην αύξηση του κόστους, δεδομένου ότι το κόστος σε σχέση με την προ-COVID εποχή και μετά COVID έχει μειωθεί κατά 66%, κάτι που θεωρεί ότι δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Οπότε πολύ απλά κλείνει την, όπως μεταφέρω ακριβώς, την νοοτροπία, την φιλοσοφία τους, λέγοντας πολύ απλά.
1: Εντάξει, λογικό, εταιρεία είναι. Έτσι, ναι, είναι ιδιωτική εταιρεία είναι.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι απλά μια εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχει να κάνει με μεταφορές, με δημόσιες μεταφορές, με επιβάτες, πρακτικό κοινό μιας χώρας, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις. Λογικά θα δημιουργήσει και ζητήματα ανταγωνισμού μετά στο αεροπορικό επίπεδο. Μεταξύ των αεροπορικών εταιριών.
2: Γιώργο, υπόθηκε τίποτα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την προσπάθεια που έγινε εδώ από φορείς της πόλης ώστε να μην προχωρήσει σε αυτή την αποχώρηση?
0: Όχι, δεν υπόθηκε τίποτα. Και επίσης είπαν ότι δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία. Και κάθε φορά, επίσης αυτό το ανέφεραν και για την σχέση με την Φραπόρ, ότι κάθε φορά που υπάρχει μια επιπλέον χρέωση, δεν ενημερώνονται από πουθενά αλλού πέρα από τις εφημερίδες, από ψιά, από λοιπά. Δεν ενημερώνονται δηλαδή επίσημα από την Fraport και δεν μιλάνε με κανένα.
1: Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή επικοινωνία.
0: Αυτό ήταν κάτι, θα έρχει από τις έφρασες.
1: Ναι. Δηλαδή. Το κλείσιμο της βάσης, Γιώργο, σημαίνει ότι χάνουν τη δουλειά τους και εργαζόμενοι
2: περίπου
1: εδώ.
2: Περίπου 200 δυστυχώς, εργαζόμενοι, έτσι. Ναι. Αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνεται
0: ναι,
2: πλήρως πια.
0: Η απάντηση από την πλευρά τους αυτό είναι ότι θα τους δοθεί δυνατότητα να πάνε να εργαστούν στο δίκτυο Ryanair
1: σε άλλες βάσεις.
0: Τώρα αν ο άλλος μένει Θεσσαλονίκη και θα του πούνε πήγαινε Λονδίνο να δουλεύει. Δεν μας ενδιαφέρει.
2: Ναι.
0: Να πεις κάτι άλλο. Πέρα από την Θεσσαλονίκη υπάρχει και ένα ζήτημα με τα αεροδρόμια στην Κρήτη. Συγκεκριμένα κλείνουν τα αεροδρόμια κατά τους χειμερινούς μήνες, τα αεροδρόμια Κανίων και Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στα Χανιά έχει σίγουρα η Ryanair, για το Ηράκλειο δεν θυμάμαι αν έχει, αλλά στα Χανιά έχει σίγουρα. Οπότε τα κλείνει και τα κλείνουν. Έχει και στο Ηράκλειο.
0: Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών κλείνουν, σταματάνε οι πτήσεις από εκεί. Τώρα, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το βάρος.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κοβό. Ήταν ο συνάδελφος από την Αθήνα, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Και κρατάω και αυτό το οποίο είπε, πέραν της είδησης που βγαίνει για την πόλη της αρνητικής, ότι οι δύο ιδιωτικές εταιρείες, από τη μία Ryanair, από την άλλη Fraport, δεν επικοινωνούσαν σε σχέση με την αλλαγή των τιμολογίων, της τιμολογιακής πολιτικής. Μάθαινε η μία από τις εφημερίδες που λέει ο λόγος,
1: ναι.
2: Έτσι, το τι ακριβώς χρέωνε η άλλη.
1: Είναι λίγο overrated αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει και το ότι τελικά ο ιδιωτικός, έτσι που λέμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι και τόσο υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
2: Ωραία. Θα συνεχίσουμε τον σχολιασμό.
1: Εννοείται.
2: Αν θέλεις, αλλά θα πρέπει να βγούμε
1: βεβαίως
2: άμεσα για τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα, το αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τη βάση

0: πτώση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία, όπως ανακοινώθηκε, μειώνει κατά 750.000 τις αεροπορικές θέσεις και από τα 33, από τους 33 προορισμούς που εκτελεί στη Θεσσαλονίκη θα διατηρήσει μόνο 15 κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ, απειλώντας με νέα χτυπήματα. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
2: Τηλέφωνο 210-3622-017.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: ακούω τίποτα. Έλα. Τι, δεν ακούγεσαι? Για μιλά λίγο.
1: Ένα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Δεν ακούω εγώ από εδώ.
0: Α, γιατί. Να,
1: έλα, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη.
1: Πόρε, παιδιά.
0: Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
1: Ναι, είμαστε.
0: Συγγνώμη, πήγαμε να σας σαμποτάρουμε.
1: Αν
0: αλλά
1: είναι δυναμόν. Α, γιατί έβγαλε για να πει.
0: Ναι, για τα δικά της. Για τους τίτλους. Δεν το κάναμε επίτηδες.
1: Άμα
0: φίλε
1: είσαι νέος.
0: Δεν το κάναμε επίτηδες.
1: Λοιπόν.
0: Νέος, τώρα σε παρακαλώ.
1: Ναι, πάλι σας σωστά έχεις δει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του βιβλίου. Και εκτιμώ απεριόριστα τους ανθρώπους τους οποίους βάζουν την εικόνα σε γραπτό κείμενο, σε σελίδες.
1: Και σπανίζει τώρα πλέον αυτό, γι' αυτό και ίσως γίνεται και τόσο ξεχωριστό πλέον στις μέρες μας.
0: Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι για το ποδόσφαιρο που έχει γράψει ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, ένας συγγραφέας φιλόσοφος της Λατινικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ιστορίες από τη δεκαετία του 30, του 40, του 50, του 60 για το ποδόσφαιρο τότε. Είναι άλλο πράγμα να διαβάζει για το ποδόσφαιρο, άλλο. Ρε αδελφέ.
1: Και προτρέπουμε και τους φίλους μας, ιδίως τους νεαρότερους, να διαβάζουν και όχι μόνο να σκρολάρουν.
0: Ακριβώς αυτό. Και έχουμε και έκθεση βιβλίου τώρα στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, ψάξτε τα. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν για το ποδόσφαιρο, για τα αθλήματα γενικά.
1: Έτσι. Και έναν τέτοιο έχουμε μαζί μας, έναν καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ όμορφη τέτοια απόπειρα με ιστορίες για το ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Μοσγιονέλος είναι μαζί μας. Έχει γράψει το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. 640 σελίδες. Με πολλές ιστορίες γύρω από το Μουντιάλ που είναι βεβαίως. Θυμάσαι τότε, Δημήτρη, όταν ήμασταν μικροί, τι γινόταν με το Μουντιάλ.
0: Όχι, λαϊκό προσκύνημα. Ναι, τα πάντα έκλειναν.
1: Το 82 το πρόλαβα, δόξα τω Θεώ. Το 86 ομαδάρες, παικταράδες. Νίκο Μποζιονέλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά μου. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
1: Και βέβαια το βιβλίο δεν είναι μια καταγραφή αθλητικών γεγονότων, Νίκο. Έτσι είναι. Μια προσπάθεια να δείξει ότι το Μουντιάλ ήταν και κάτι παραπάνω.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αθλητικό βιβλίο. Θα έλεγα ότι είναι αθλητικό κατά 40% και ιστορικό κατά 60%.
1: Ναι.
2: Για να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
2: Ας πούμε, σε αθλητικά κείμενα, σε σάιτς, εφημερίδες κτλ. Όλοι πάνω κάτω μπορεί να έχετε διαβάσει, έχουμε διαβάσει. Για το Μουντιάλ της Αργεντινής το 78, το Μουντιάλ του Βιδέλα, το περιβόητο του δικτάκτορα κτλ. Και αναφορά μένει εκεί.
1: Mm-hmm. Το φοβερό Μουντιάλ, Νίκο, που εκεί που έγινε το 6-1, το 6-0 με το Περού.
2: Με το Περού.
1: Με
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: Περού. Πω.
2: Είναι ένα από τα. Περιέχεται μέσα, γιατί το συγκεκριμένο κεφάλαιο του Μουντιάλ του 78 βγήκε μόλις 11.000 τρυφερές λέξεις, για να ξέρετε. Η λογική όμως ποια είναι? Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε, τι ακριβώς έκανε,
1: ναι,
2: γιατί και πώς ενεπλάκη με το Μουντιάλ και. Και σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο έχω μιλήσει και με συναδέλφους, για να καταλάβεις. Τον κύριο Κίσιγκερ τον ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ναι. Καιρό. Ναι. Δεν είχε τότε κάποιο ρόλο στο Λευκό Οίκο, είχε φύγει. Γιατί ήταν δίπλα στο Βιδέλα κατά όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ? Μου στείλανε και φωτογραφία. Για να διασφαλίσει
1: για να
2: όχι η Αργεντινή θα το πάρει.
1: Κανονίζει.
2: Και πολλά, δηλαδή θα διαβάζεις κάτι σχετικά με τον αθλητισμό, αλλά ουσιαστικά είναι ιστορικό.
1: Ναι.
2: Έδωσα τώρα ένα παράδειγμα. Υπάρχει το παράδειγμα ενός τύπου που δεν ήξερα και μάλιστα ήταν το πρώτο κεφάλαιο που έγραψα όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, από σύσταση Ρουμάνου φίλου και συναδέλφου, ο οποίος μου λέει αν δεν βάλεις, γιατί το έλεγα θα βάλω βιβλίο, και μου λέει αν δεν βάλεις μέσα την ιστορία του Μπαράτκι, μην το γράψεις καθόλου.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ήταν και η δική μου απορία, λέω εγώ που διαβάζω τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο Μπαράτκι? Ο κύριος Μπαράτκι λοιπόν γεννήθηκε, όταν γεννήθηκε το 1908, μαζί με την ίδρυση του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, και του Ηρακλή.
2: Γεννήθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Τη δεκαετία του 30 που ο τύπος έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχε Αυστρο-Ουγγαρία, είχε διαλυθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τότε υπήρχε όχι μόνο και για την οικογένεια Μπαράτκι, για χιλιάδες τότε, για να μην πω εκατομμύρια, που όντως ήταν εκατομμύρια. Τι είμαστε Ούγγροι, είμαστε Ρουμάνοι, είμαστε Αυστριακοί και πού μένουμε? Που καταλαβαίνεις, όπως και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κυρίως μετά τον Πρώτο με τη διάλυση της Αυστρο-Ουγγαρίας, έγινε αυτό. Έπαιξε στην Εθνική Ουγγαρίας, η οποία δεν ήταν και τόσο καλή, και του κάναμε μια πρόταση από το Βουκουρέστι. Δεν έρθει να παίξει τη Rapid, θα ανοίξουμε και ένα ακροπολείο να έχει. Γιατί
1: αυτή ήταν τότε. Το μεροκάματο, ναι.
2: Τα ακούει ο Ρονάλντο αυτά και γελάει. Λοιπόν, τον βλέπουν, παίζει. Ρε, εσύ δεν έρθει να παίξει και στην εθνική ομάδα αφού είσαι τόσο καλό? Να παίξω. Τι παίζει με την εθνική ομάδα? Παίζουν προκριματικά με την Ελβετία, Μουντιάλ 34, το κοιτάνε Ελβετή. Ρε, εσύ λέει, αυτό δεν τον παίξαμε.
1: Αυτό δεν έπαιξε με την Ουγγαρία.
2: Κατά χρόνο με την Ουγγαρία, τι γίνεται εδώ? Κάνουν καταγγελία στη FIFA, τιμωρείται. Δεν βγήκε καν απόφαση μέχρι να διεξαχθεί το Μουντιάλ της έφεσης. απουσίας από το Μουντιάλ ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης στη δεκαετία του 30. Και το 38 πάλι δεν έπαιξε καθόλου, ήταν τραυματίας. Και λες, κοίτα να δεις, από την έλλειψη γνώσης, έλλειψη ενημέρωσης και από όλο αυτό τις αλλαγές της γεωπολιτικής, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης από τις δεκάδες
1: έμεινε
2: δεν κατόρθωσε να παίξει Μουντιάλ.
1: Τον έφαγε και η δικιά του ματαιοδοξία όμως. Ήθελε ο καημένος να βγάλει το μεροκάματο, να τιμήσει και τη νέα του πατρίδα και λίγο κάπου τα μπέρδεψε.
2: Αυτός όταν γεννήθηκε στην Οράντεα, η οποία τότε ήταν μέρος της Ουγγαρίας, αλλά με έναν Ρουμάνι. Σήμερα η Οράντεα είναι Ρουμάνι.
1: Είναι Ρουμάνι, είναι Ρουμάνι.
2: Ανάλογη περίπτωση, μπορείτε να δείτε πολλές. Είναι συγκλονιστική, ας πούμε, η ιστορία του Σαρ. Σίγουρα, γιατί όλοι παίζουμε στοίχημα, ξέρουμε τη Σαρ Μπρίγκεν.
1: Σαρ Μπρίγκεν,
2: στη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το Σαρ είναι μία από τις πολιτείες, τέλος πάντων, της Ομόσπονδης Γερμανίας. Της Γερμανίας, είναι της Ενωμένης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σαρ το θέλανε οι Γάλλοι, γιατί είχε κάρβουνο και άλλες πρώτες ύλες, ορυχεία.
1: Ναι,
2: σου λέει, είναι δικό μας. Δεν του το δίνανε οι σύμμαχοι. Και τελικά βάλανε γαλλική εποπτεία, τέλος πάντων, διοίκηση και είναι ανεξάρτητο κρατήδιο ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Περνά τα χρόνια, φτιάξανε και αθλητισμό. Φτιάξανε και Ολυμπιακή ομάδα. Το ΣΑΡ έχει λάβει μέρος με τρεις αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκη το 52.
1: Φοβερό.
2: Φτιάχνει εθνική ομάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 54 με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και φυσικά επειδή η κληρωτήρα και το ποδόσφαιρο κάνει ωραία αστεία. Πέφτουν στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Γιατί τύπη, ήταν οι Γερμανοί.
1: Ναι.
2: Ήταν Γερμανόπολοι.
1: Δεν το ήξερα αυτό, όντως, είδες.
2: Και πέφτουν σε όμιλο με τη Γερμανία. Βρήκα με πολύ κόπο και έρευνα μαρτυρίες αργότερα, κάποιον που αγωνίστηκαν τότε. Μάλιστα, 3-4 από αυτούς, γιατί το ΣΑΡ το 56, αν δεν κάνω λάθος, εντάχθηκε στην Γερμανία που ανήκει σήμερα. Και έλεγαν τότε ότι παίζαμε μπάλα και δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε παιδί, με τα αδέρφια μας. Χαιρόμασταν που χάναμε.
1: Με τους Γερμανούς.
2: Ναι, βέβαια. Και επίσης, γιατί κάθε ιστορία σου δίνει παράλληλα, έτσι, η Σαρ Μπρίκεν τότε δεν μπορούσε να παίξει στο γερμανικό πρωτάθλημα αφού ήταν υπό γαλλική διοίκηση.
1: Διεύθυνση.
2: Το κρατήδιο του Σαρ.
1: Ναι.
2: Και λέει, θα παίξουμε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Επειδή οι Γάλλοι ξέραν ότι εγώ, αυτή είναι καλή, τους βάλαν στη δεύτερη κατηγορία να παίζουν κάθε αγωνιστική χωρίς να μετριούνται οι βαθμοί τους. Καλό. Δηλαδή,
1: για τη χαρά του παιχνιδιού.
2: Χαρά του παιχνιδιού. Αν λέει μετρούσε βαθμούς με τα αποτελέσματα, ήταν πρώτοι με 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο.
1: Τους παίζανε
2: για πλάκα. Και κάνουν αίτηση και σου λέει: είμαστε πολύ καλοί. Μας βάζει δεύτερη κατηγορία να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.
1: Φοβερά.
2: Οι υπόλοιπες γαλλικές ομάδες ψήφισαν και αρνήθηκαν.
1: Άλλη μια φοβερή ιστορία.
0: Άρα μαθαίνουμε και λίγο πολιτική. Έτσι,
2: περισσότερο πολιτική.
0: Περισσότερο πολιτική.
2: Η ιστορία του Σάρ έχει πολύ ενδιαφέρον, θα δείτε που το πάω. Πρώτον, παραιτήθηκε ο Ζήλ Ριμέ και δεν επέστρεψε ποτέ στη Γαλλική Ομοσπονδία, ο εμπνευστής του Μουντιάλ, γιατί τους είπε δεχτείτε τους, για να τους πείσετε σιγά σιγά ότι είναι Γάλλοι, μπας και τους αφομοιώσουμε και τους κάνουμε δικούς μας.
1: Και το φοβερό τρόπο που φέρει το όνομά του το πρώτο, στα πρώτα παγκόσμια.
2: Και επειδή λοιπόν η Σάρ Μπρίγκεν τότε δεν είχε που να παίξει, αποφάσισε να καλέσει ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο και να κάνει τουρνουά. Αρχές δεκαετίας του 50, ξαναλέω. Το έκανε δύο φορές αυτό το τουρνουά, ένα International Cup. Ήρθε μέχρι και η Ποταφόγκο, ήρθε και η Πενιαρόλ, ήρθαν και άλλες ομάδες. Ήταν ο προπομπός του Champions League, του πρωταθλητριών.
1: Πρωτοπόρος
2: αυτό το τουρνουά λοιπόν που έκανε η Σαρ Μπρίγκεν. Το φιλικό τουρνουά το καλοκαίρι και με ένα τρόπαιο το είδαν οι άλλοι. Ρε, εσύ εδώ πέρα παίζουν όλοι. Τι ωραίο που είναι,
1: ναι.
2: Δεν κάνουμε το Κύπρο Πρωταθλητριών.
1: Και έτσι γεννήθηκε το Κύπρο Πρωταθλητριών χάρη Σαρ Μπρίγκεν.
2: Έχει ο υπότιτλος του βιβλίου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, είναι. Πολιτική, χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Ομολογώ, μία λέξη δεν την έβαλα γιατί θα προκαλούσε. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο που έχει μέσα έρωτα και αγάπη. Το οποίο επίσης διαμόρφωσε ένα Μουντιάλ.
1: Τέτοια θέλουμε, ρε Νίκο, όμως. Και αυτά μας αρέσουν όμως, αφού ξέρεις.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το γεγονός ότι το τείχος στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι από ένστολους, από στρατιώτες. Το ίδιο και ο τερματοφύλακας περνάει. Και αυτό ένα μήνυμα. Έτσι.
2: Ίσως η κορυφαία απόσα, γιατί έχω και άλλα κεφάλαια και πολύ ψήνομαι να αρχίσω να γράφω το δεύτερο του χρόνου. Έτσι, να δείτε μου τι άλλο εμπιστευτικό δύο. Γιατί είναι και ιστορίες που δεν κατόρθωσα να βάλω, γιατί δεν χωρέσανε, γιατί θέλω παραπάνω ψάξιμο κτλ. Ίσως η πιο συγκλονιστική ιστορία, για να καταλάβετε τη λογική του βιβλίου, είναι το φθινόπωρο του 1973. Είμαστε πριν το Μουντιάλ του 1974. Και παίζουν μπαράζ η Σοβιετική Ένωση με τη Χιλή. Στη Σοβιετική Ένωση τότε πανηγύριζαν γιατί η Χιλή είχε εκλεγμένο τον Αλιέντε, αριστερή εναντίον αριστερών. Καταλαβαίνουμε.
1: Δική μας είναι, ναι. Δική μας είναι.
2: Κάνει το πραξικόπημα που είναι ο Σετ, ο οποίος βομβαδίζει το προεδρικό μέγαρο και βγαίνει ο Αλιέντε νεκρός από μέσα. Μόλις πριν από 10 χρόνια μάθαμε ότι ο άνθρωπος δεν δολοφονήθηκε και αυτοκτόνησε. Έτσι,
1: σωστά, ναι.
2: Από το DNA που έγινε και μάλιστα με όπλο που του είχε κάνει δώρο ο Κάστρο, ο Φιντέλ. Ωστόσο έπρεπε τα μπαράζ να γίνουν. Παίζουν στη Μόσχα, έρχονται 0-0 και μετά μάλλον οι Σοβιετικοί ήταν ότι οι Χιλιανοί έχουν και καλή ομάδα. Οι Χιλιανοί περισσότεροι οι ποδοσφαιριστές αριστεροί και δεν τους πειράζει ο Πινοσέτ γιατί καταλαβαίνετε πως οι επιτυχίες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας βοηθούν τα καθεστώτα και την εικόνα του.
1: Γιατί
2: τα χρεώνεται με το έτσι θέλω. Οι Σοβιετικοί λοιπόν αρνούνται να πάνε στο Σαντιάγο, στη Ρεβάντς, και λένε στη FIFA πήγαινε να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν συλλάβει αριστερούς, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Υπάρχουν μαρτυρίες, παιδιά, φυλακισμένων στο γήπεδο που θα γινόταν το παιχνίδι. Κοιτούσαν από ένα φεγγίτι τους επιτετραμένους της FIFA, οι οποίοι ελέγχανε το γήπεδο και το βρήκαν όλα καλά. Και λέει, μα τους είδαμε, μας είδανε. Είδαν ότι κάτω από τις εξέδρες υπήρχαν 5.000 φυλακισμένοι. Και παρόλα αυτά η FIFA λέει, το μάτι θα γίνει κανονικά το επαναληπτικός. Η Σοβιετική Ένωση δεν ταξίδεψε ποτέ. Οι Χιλιανοί δεν είπανε ποτέ στους πολίτες της χώρας του Σαντιάγκο ότι δεν θα έρθουν οι Σοβιετικοί. Καταλαβαίνετε, ήταν και τα ιστήρια στη μέση. Γέμισε το γήπεδο, κάνανε ένα φιλικό και πήγαν στο Μουντιάλ.
0: Να επιχειρήσω λίγο εγώ τώρα μια δύσκολη ερώτηση, κάπως να φέρω λίγο την ιστορία στο παρόν. Δηλαδή, από όλα αυτά, εγώ βγάζω το συμπέρασμα, ας πούμε, πως το no politica της σύγχρονης εποχής του 2026 που υπάρχει. Είναι να είχαμε να λέγαμε κάπως, έτσι.
2: Ενώ πολίτικα στα λόγια, παιδιά.
0: Είναι ενώ πολίτικα στα λόγια. Βέβαια. Οπότε καλό θα ήταν να εκπαιδευτούμε κάπως και να ψάχνουμε και πίσω λίγο.
1: Πίσω από,
2: άσε εμένα που έψαξα όλα τα μουντιάλα από το 30, έτσι κράταγα και σημειώσεις χρόνια προσωπικές και σε κάποια φάση λέω κάτσω να βάλω ένα μπούσουλα να δω βγαίνουν κεφάλαια ή όχι. Και το έκανα. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Δείτε τι βιώνουμε τώρα. Ο πρόεδρος μιας εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ, νομίζω το Μουντιάλ του ανήκει, αποφασίζει ποιος θα πάει να παίξει και ποιος όχι. Τη μια μέρα λέει θα να έρθει το Ιράν, την άλλη μέρα να μην έρθει το Ιράν. Εντάξει, ο Τραμπ ούτως ή άλλως ό,τι λέει το πρωί το έχει ακυρώσει το βράδυ.
1: Ο Τραμπ είναι μια κατηγορία μόνος του.
2: Μιλάμε για παράνοια. Πέρα από αυτό, το Μουντιάλ του 2030, εδώ και χρόνια, ξέραμε ρε παιδιά ότι θα γίνει στη Λατινική Αμερική, γιατί είναι τα 100 χρόνια. Από το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Το ζήτησαν, τους είπαν στη FIFA δεν έχουμε λεφτά, βοήθησέ μας και περιμένει η FIFA κάπως να βοηθήσει. Βάλτε, λέει και τη Βραζιλία μέσα, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Παραγουάη, κάντε μια ωραία συνδιοργάνωση. Και πάνω που το συζητούσανε, ξαφνικά η FIFA ανακοινώνει Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Και για να μην τους στεναχωρήσει, τους δίνει, για το 2030 ξαναλέω, από ένα εναρκτήριο παιχνίδι, ένα στην Παραγουάη, ένα στο Buenos Aires και ένα στο Μοντεβίδεο, στην Ουρουγουάη. Να παίξει δηλαδή η εθνική της ομάδα ένα παιχνίδι εντός εκεί και μετά να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Δηλαδή τους πετάς ένα πώς το λένε, ένα κομμάτι ψωμί για να τους
1: γλυκάνεις.
2: Το 34 θα γίνει η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή είδαμε τι έγινε με το Κατάρ. Πόσα προβλήματα υπήρχε. Ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει εκεί, δεν μπορούσε να ντυθεί.
1: Τα πετροδόλαρα όμως. Όλα για αυτά γίνονται τελικά, δυστυχώς.
0: Είναι από τις φορές που ο υπότιτλος ενός βιβλίου ουσιαστικά δίνει πάρα πολύ, ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα με τη μία πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα. Έτσι.
1: Νίκο, πού το βρίσκουμε το βιβλίο?
2: Το βιβλίο κυκλοφορεί πλέον σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αλλά
1: Μουντιάλ εμπιστευτικό, επαναλαμβάνω.
2: Θα μπείτε στο Historical Quest. Historical Quest. Μπορείτε να το παραγγείλετε online και σε 2-3 μέρες σας έχει έρθει. Ή μπορεί, αφού μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, να πάτε από την έκθεση να βρείτε το περίπτωτο της Historical Quest. Δυστυχώς λόγω ένας προσωπικού θέματος δεν κατόρθωσα να παραδεθώ. Και να το πάρετε. Και επίσης να πάτε να παρηγορήσετε και τον Γιάννη γιατί είναι Παναθηναϊκός ο εκδότης.
1: Γιατί να τον παρηγορήσουμε, σήμερα θα κερδίσει.
2: Είναι ποδοσφαιρικός, δεν
1: είναι. Α, είναι ποδοσφαιρικός.
0: Πάντως στην παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση εδώ από το ραδιόφωνο. Να το κανονίσουμε.
2: Βέβαια. Να το κανονίσουμε. Κοίταξε, έλεγα να έρθω τώρα 11 του μήνα, απλώς λόγω μιας μικροεπέμβασης που έκανα, δυστυχώς.
0: Ναι, όποτε.
2: Με έχει αποτρέψει, θα το κάνουμε.
1: Πρέπει να το κάνεις όμως.
2: Προσεχώς και με την άνεσή μας.
0: Ωραία, ναι. Και όποτε.
2: Για να το οργανώσουμε.
0: Και
2: σωστά,
0: όποτε γιατί υπάρχει παρουσία, υπάρχει και πρόσκληση εδώ.
2: Έτσι, είναι και ευκαιρία να βρεθούν οι φίλοι, παιδί μου. Κούση, πώς είσαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε?
1: Είμαι 99% σίγουρος ότι θα νικήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Εντάξει, επειδή έχασες προχθές τώρα, άλλο και είναι το παιχνίδι.
2: Δεν είναι ότι έχασες.
1: Εντάξει, είναι καλή ομάδα.
2: Η αποφασιστικότητα της προηγούμενης εβδομάδας. Εγώ δεν μπορεί να είχα, αλλά έπαιξε αποφασιστικά, έπαιξε με πλάνο, έπαιξε. Πού ήταν? Μιλάμε, αυτό το πράγμα ήταν τρεις χειρότερα από ό,τι έχουμε δει φέτος.
1: Θα εμπανεμφανιστεί σήμερα.
2: Κάτι ξέρεις.
1: Θετική ενέργεια.
0: 9 και 4 στο ΑΚΑ. Θετική
1: ενέργεια.
0: Γι' αυτό μιλάτε.
1: Positive vibrations.
2: Εγώ το άλλαξα το γουρί. Αντί για δημοσιογραφικά θα πάω εξέδρα σήμερα. Δεν μου βγήκε σε καλό προχθές.
1: Νίκο Ποζιονέλος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε
1: καλά.
0: Καλό τάξιδο
1: να είναι.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στο Μάθε Μπαλίτσα αγόρι μου,
1: ναι.
0: Παίρνετε και το βιβλίο.
1: Βέβαια.
0: Στις κυρίες απευθύνεται αυτό, έτσι. Αν σας έχουν τα αγόρια σας ή η σύζυγή σας με το ποδόσφαιρο
1: τρέλα πονοκέφαλο, ναι.
0: Τρέλα πονοκέφαλο, λες, πάρε λίγο να μάθεις, πάρε και λίγο και αυτό το βιβλιαράκι. Τουλάχιστον να ξέρεις και 5-10 πράγματα παρακάτω.
1: Να διαβάζεις και λίγο.
0: Τι σύστημα παίζει ο ένας και τι σύστημα παίζει ο άλλος, γιατί δεν είναι όλα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Γίνονται όλα και γίνονται και πολλά εκτός γραμμών. Έχουμε και άλλη φωνή σε αυτό το ημίωρο. Πρέπει να βγάλουμε και άλλο συνάδελφο. Λίγο μουσική, παρακαλώ, να το δρομολογήσουμε.

0: Συνεχίζουμε και μια που λέγαμε για μπάσκετ. Βεβαίως δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε με την πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Σπουδαίο μπάσκετ, παρουσία στον τελικό και πάλι. Δύο νίκες με ισπανικές ομάδες και στην έδρα τους. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι εκεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Καταγράφει τα δρόμενα και τις πολύ έτσι ωραίες στιγμές. Πολύ καλό παιχνίδι χθες, Κώστα. Έτσι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αλλά θα σας αρχίσω από Θεσσαλονίκη.
0: Όπα, ήδη θα μας δώσει. Ηρακλή, Λούκιτς είναι εκεί.
2: Βέβαια, και μιλήσαμε. Και φυσικά η ερώτηση ήταν μία.
0: Ναι.
2: Θα διεκδικήσει η θέση στα προκριματικά του BCL, ο Ηρακλής.
0: Καλή
2: η
0: ερώτηση.
2: Η απάντηση ήταν καταπληκτική.
0: Θα διεκδικήσει.
2: Ναι, είμαι εδώ και μιλάω με τους ανθρώπους. Το θέμα είναι να πάρουμε αυτό το ειστήριο, γιατί απλούστατα όσο ψηλότερα παίξουμε, δηλαδή σε ψηλότερη ναι. διοργάνωση, τόσο καλύτερα θα σχεδιάσουμε την ομάδα αναφορικά με τα συμβόλαια των παικτών. Άρα λοιπόν η παρουσία του δεν ήταν μόνο εθιμοτυπική για να δώσει το βραβείο στον Κέντρικ Πέρι.
0: Ναι.
2: Του έδωσε το βραβείο του ενός από τους παίκτες της δεκαετίας του BCL. Λοιπόν, αλλά και για να κάνει τις κατάλληλες επαφές με τους ανθρώπους του BCL. Γιατί ως ο νου θα βγουν και αυτά. Όπως ήθιστε, αρχής Ιουλίου γίνονται οι κληρώσεις, άρα πριν κληρώσεις πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει και τα προκριματικά.
0: Θεωρητικά στο βαθμολογικό νομίζω δεν προλαβαίνει, αλλά μήπως δεν πάρει μέρος κάποιος από πάνω.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι ποιες ομάδες έχουν αυτή την πρόθεση να παίξουν στο BCL.
0: Ναι.
2: Και αν περισσεύει, αν υπάρχει καινή θέση για να τη διεκδικήσει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και προφανώς αν δεν τα καταφέρει θα είναι η θέση στο FIBA Europe Cup πιο δεδομένη, να το πω έτσι.
0: Πιο εύκολη.
2: Αλλά και πάλι έχει δίκιο σε αυτό που ακριβώς λέει. Ανάλογα με το που θα παίζουμε, ανάλογα και τα συμβόλαια των παικτών που θα επιλέξουμε να έχουμε στο ρόστερ της νέας περίοδου.
0: Αλλιώς ψήνεις κάποιον εντός εισαγωγικών παίκτη Αμερικανό, όταν του λες ότι παίζω ναι. BCL.
2: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Αν παίξει προκριματικά BCL και δεν τα καταφέρει ο Μιγέν, θα παίξει σίγουρα στο FIBA Europe Cup. Δεν έχεις.
0: Παίζω FIBA, ναι, παίζω FIBA.
2: Δεν χάνεις το ευρωπαϊκό στήριο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: ουσιαστικά ένα παίχτη που του λες πάμε προκριματικά, είναι σαν του λες θα παίζουμε σίγουρα Ευρώπη.
1: Να κάνω έτσι μια ερώτηση με την αφέλεια.
2: Είναι στο χέρι σου, και είναι στο χέρι σου να παίξουμε και στο BCL. Παίξε καλύτερα να προλάβουμε
1: έτσι,
2: να προκριθούμε.
1: Δεν είναι η διοργάνωση και ενδεικτική του μπάτζετ που θα κληθεί να δώσει η ιδιοκτησία.
0: Αναλόγως εννοείς το επίπεδο.
1: Ναι, αναλόγως το επίπεδο.
2: Ναι, προφανώς, αλλά πρέπει να ξέρουν τη διοργάνωση. Οπότε η επόμενη ερώτηση που έγινε ήταν: έχεις καινούρια διοίκηση, του είπαμε.
0: Ναι.
2: Και
0: γέλασε.
2: Λέμε: θα έχεις και περισσότερα χρήματα. Και άρχισαν τα γέλια φυσικά, με την έννοια ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν έτσι, για να φτιάξουμε μια δυνατή.
0: Και μόνο
2: ομάδα.
0: Ότι έμεινε είναι σημαντικό πολύ για τον Ηρακλή Κώστα πάντως.
2: Πάντα η παραμονή ενός προπονητής σε οποιοδήποτε σύλλογο είναι εχέγγυο της βελτίωσης της πορείας. Αυτό να το θυμάστε.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλα είναι κανόνας αυτό. Όταν θα μείνει ο προπονητής, γιατί προφανώς θα δουλέψει πάνω σε ατέλειες και ζητήματα που
0: έτσι.
2: Προέκυψαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Έτσι. Και βέβαια πολύ σημαντικό κεφάλαιο, μια που λέμε για προπονητής, είναι η παρουσία του Dragan Sakota στην ΑΕΚ. Έχει βάλει την υπογραφή του. Coach της χρονιάς αναδείχθηκε σήμερα, νομίζω ανακοινώθηκε.
2: Ναι, ναι.
0: Και χθες έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ η ΑΕΚ.
2: Να τα πάρουμε λοιπόν χρονικά και αντίστροφα. Πρώτα το σημερινό, που νομίζω ότι είναι επιστέγασμα μιας θητείας και προσφοράς πολύ μεγάλης από το Σέρβο Έλληνα.
0: Ναι.
2: Αρκεί να σας πω, ας πούμε, ότι πέρα από τους ξένους που τους φίγγουν το χέρι, ήταν εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης που του έδωσε το βραβείο και που είπε χαρακτηριστικά: για μας δεν είναι Σέρβο Έλληνας, καταρχήν είναι Έλληνας.
0: Είναι Έλληνας.
2: Είναι δικός μας άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ για όσα έχει προσφέρει. Και θυμίζω ότι η θητεία του, η καριέρα του μπορεί να άρχισε στη Σερβία, αλλά η μεγάλη του καριέρα άρχισε από την Θεσσαλονίκη.
0: Από τον ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ, μετά πήγε από Απόλλωνα Πατρών, μετά Ηρακλή
0: ναι.
2: και μετά πήγε στις άλλες ομάδες. Και μην ξεχνάμε ότι και με την ΑΕΚ, με την οποία πραγματικά έχει μεγαλουργήσει, έχει κερδίσει πρωτάθλημα κόντρα στους αιώνιους της Αθήνας, έχει κερδίσει τον BCL του 18,
0: ναι.
2: έχει ένα τρομερό παλμαρέ, αλλά κυρίως έχει μια τόσο μεγάλη εμπειρία και γνώση του αθλήματος που τον καθιστά σαν ένα από τα ατού της ΑΕΚ και για τον αυριανό τελικό. Και ήταν ατού και χθες τον ημιτελικό. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο σχόλιο σου, Κώστα,
0: ναι, ναι.
2: ότι η ΑΕΚ κατ' εμέ δεν έπαιξε απλώς το καλύτερο ημίχρονο της σεζόν, της δικής της φετινής σεζόν. Πιστεύω ότι έπαιξε ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο όταν
0: έτσι.
2: Κατεβάζεις μια ομάδα των 90 πόντων στους 21 Εντάξει, δηλαδή.
0: Τι άλλο να πεις. Τι άλλο να κάνει.
2: Μετά από αυτό. Και να σας πω κάτι που είδα, ας πούμε, στο περιθώριο, γιατί όλοι βλέπαμε το παιχνίδι, αλλά όταν έκανε αλλαγή τον Μπράουν, ας πούμε, του έκανε αλλαγή γιατί ήταν ομός που έκανε ένα λάθος στην άμυνα.
0: Ναι.
2: Όχι ότι δεν πήρε rebound, έκανε λάθος στις περιστροφές και σκεφτόταν ακόμα και αυτή τη μικρή λεπτομέρεια για να δουλέψουν όλα τέλεια. Αυτό ήταν το έργο. Και φυσικά είναι ένας προπονητής που τον έχουμε ζήσει όλοι μας. Δεν είναι ο φωνακλάς, δεν είναι
0: έτσι.
2: Ο πολύ εκδηλωτικός, αλλά είναι πραγματικός δάσκαλος και αυτό αποκομίζουν στην ΑΕΚ φτάνοντας στον τελικό με αυτό το σύνολο το οποίο χαίρει της εκτίμησης όλων διότι έχει φυσικάλιτη όπως λένε οι Αμερικανομαθείς. Έχει δηλαδή πέρα από το ατομικό ταλέντο του καθενός έχει και τις δυνάμεις, το δυναμικό για να παίξει και καλή άμυνα, για να τρέξει, να λειτουργήσει σαν μια ομάδα,
0: βέβαια.
2: Σαν μια μηχανή. Αυτό φάνηκε μες στο
0: κυριαρχική γήπεδο. Εμφάνιση χθες. Τώρα, μπροστά όμως, Ρήτας, μια ομάδα λιθουανική, δεν τους πολύ πάμε τους Λιθουανούς έτσι όπως παίζουν, πάντα μας δημιουργούν προβλήματα, είναι και καλοί αυτοί, κέρδισαν χθες άνετα την Τενερίφη.
2: Ναι, εντάξει, η Τενερίφη νομίζω ότι έπιασε το ταβάνι της για φέτος και γι' αυτό το σύνολο των ηλικιωμένων κακά τα ψέματα παικτών έπιασε το ταβάνι της. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, ήταν πασιφανές. Τώρα, η Ρήτας έχει τον ενθουσιασμό της συμμετοχής στο Final Four, της πρόκρισης στον τελικό και της νεανικότητας. Δεν έχει τη μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, ο πιο έμπειρος παίκτης είναι ο Γκουντάιτης, ο οποίος δεν είναι το ατού της, ας πούμε.
0: Οι δύο ξένοι πολύ καλοί όμως.
2: Οι δύο Αμερικανοί, ναι. Mm. Ο Χάρντινγκ, ο οποίος μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, σίγουρα είναι ο ένας. Έχει άλλους δύο Αμερικανούς περιφερειακούς, ένα διάρι, ένα τριάρι, που λειτουργούν.
0: Ο Σμιθ, ο Σπίτι Σμιθ, αυτός με τα μαλλιά.
2: Ο Σπίτι Σμιθ ακριβώς είναι ο δεύτερος πυλώνας. Και από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα με up-tempo και αυτή. Έχει κορμιά. Έχει όμως ένα διαφορετικό στυλ από την ΑΕΚ. Τώρα να δούμε πώς θα ματσαριστούν αυτό.
0: Μήπως τη φρενάρει, γιατί παίζει καλή άμυνα, μήπως την μπλοκάρει.
2: Ναι, εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα βάλεις κάτω την άμυνά σου για να τους περιορίσεις. Η μεγάλη, μιλήσαμε και μαζί του, μας έκανε εντύπωση η παρουσία του, είναι ήδη οριμάζει σαν παίχτης ο γιος Ματσουλιώνης, ο Αουγκούστας.
0: Ο Αουγκούστας Ματσουλιώνης. Έρχεται και αυτό το βλαστάρι δηλαδή. Έρχεται το βλαστάρι και αυτό.
2: Ναι. Και του μοιάζει και πολύ στις κινήσεις.
0: Κατάλαβα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή,
0: αριστερόχειρας, ναι.
2: Εντάξει,
0: μπουκάρι μέσα, ναι.
2: Δουλεμένος παίκτης, δουλεμένος ήδη και ας είναι νεαρός.
0: Θα τον δούμε. Θα τον δούμε και αυτόν.
2: Είναι μια ομάδα η οποία το ατού της, θα το πούμε ξεκάθαρα, είναι ότι έχει ήδη 3.500 φιλάθλους μαζί της. Μπορεί να είναι και περισσότεροι.
0: Η τρέλα.
2: Και άλλοι.
0: Η τρέλα των Λιθουανών, πράγματι.
2: Οι Λιθουανοί φτάνουν στα άκρα του πλανήτη για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια και η ΑΕΚ, και εδώ κλείνω, είχε χθες περί τους 1.000, να πω έτσι, πάνω από 800 τέλος πάντων, και αναμένεται ένα τσάρτερ αύριο.
0: Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Μονοήμερη εκδρομή. Ναι, αλλά 3.000 δεν θα φτάσουν.
0: Έχουν τρέλα, έχουν τρέλα Λιθουανοί. Κώστα, σε ευχαριστούμε
2: αυτό
0: πολύ.
2: Είναι.
0: Σε ευχαριστούμε
2: καλό
0: πολύ,
2: μεσημέρι.
0: Κώστα. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Κώστας Χαλβατσιώτης από την Ισπανία, Μπανταλόνα, Final Four BCL. Το ρεπορτάζ τρέχει, αλλά τρέχουν και οι υποχρεώσεις μας και φυσικά. Μας αρέσει να ακούμε δελτίο ειδήσεων, τώρα θα το ακούσουμε.
1: Εννοείται. Και σε 5-6 λεπτά.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχουμε ακόμη full menu. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παύση της λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, δηλαδή μείωση κατά 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντεραϊν, Πόσναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Ζάγκρεμπ, καθώς και από Αθήνα προς Μιλάνο, Μπέργαμο, ενώ και το δρομολόγιο Χανιά προς Πάφο καταργείται. Ακόμη περιλαμβάνει τη διακοπή της δραστηριότητας από τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία των πατινιών. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και αντιτάσσει το ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσική κατοικία, όπου σε έκταση 130 στρεμάτων θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος οικισμός με την κατασκευή 1.000 κατοικιών, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στο Δημαρχείο Ευόσμου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Κορδελίου Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από το στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη, συζητώντας σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεσμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της Εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Συναγερμό σήμανε το πρωί σήμερα στις γερμανικές αρχές λόγω υπόθεσης ομηρίας μέσα σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ της βορειοδυτικής Γερμανίας. Πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή που σημειώθηκε μόλις αυτή έφτασε στην τράπεζα. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρήματα αποστολή σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα στο κέντρο της πόλης και ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα. Τη στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε η επίθεση με την απαγωγή του υπαλλήλου που εξελίχθηκε σε ομηρία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αρκετοί ήταν οι δράστες, καθώς και οι όμηροι μέσα στην τράπεζα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος», μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεύτερη ώρα, 3-5-2.
1: 3-5-2, ναι.
0: Τρία, τρεις η ώρα δηλαδή, μέχρι τις 5 και δύο άτομα.
1: Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Για περίπου 50 λεπτά, με καλεσμένο όμως το καπάκι.
0: Γιατί έχω εδώ γεμίσει το χαρτί μου εδώ με τις σημειώσεις.
1: Ο συνάδελφος ήρθε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πάλι
1: έτοιμος.
0: Δεν έχουμε ολοκληρώσει τα μισά του δρόμου είμαστε.
1: Πάρα πολύ έτοιμος.
0: Πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται στον Άρη, γιατί υπάρχει πληθώρα ύλης εντός εικόνων, όπως λέγαμε παλιά εμείς οι γραφιάδες εφημερίδες. Και γιατί ο κόσμος περιμένει κάτι να ακούσει, Τάσο Πακλατζή. Κάτι περιμένει ο κόσμος του Άρη.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, έχετε δίκιο. Κάτι περιμένει να ακούσει, το οποίο το περιμένει εδώ και καιρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται
0: θα αργήσει.
2: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκείνες οι συνθήκες. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα,
0: ναι,
2: που θα μας δώσουν το δικαίωμα και το ελεύθερο να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ονόματα και με διευθύνσεις. Και επειδή αρχίζει να κουράζει αυτή η ιστορία, πραγματικά αρχίζει να κουράζει, θα πρέπει οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά, αν υπάρχουν εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι εννοώ, να τρέξουν άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την άλλη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα, ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, δηλαδή έχουν φτάσει στο διατάφτα. Και ο Άρης βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μηδέν, δηλαδή βρίσκεται σε ένα βατήρα αυτή τη στιγμή, ο οποίος βατήρας από το τέλος, το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού την άλλη Κυριακή στο Άρης Λεβαδιακό, στο Κλεάνης Βικελίδης, θα πρέπει να είναι κενός, να έχει φύγει δηλαδή,
0: ναι,
2: η ομάδα, να έχει ξεκινήσει, να έχει αρχίσει. Τώρα, προς τα πού θα πάει, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Τώρα, μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να με ρωτήσετε πράγματα, να κάνουμε διάλογο.
0: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Βασικά, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εμένα μου προκύπτει, δηλαδή το μόνο ρεπορταζιακό, ας πούμε, που μπορώ να σκεφτώ για να σε ρωτήσω κάτι, είναι το τι γίνεται με την υπόθεση του Άσου, του τερματοφύλακα. Γιατί υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για τον Αθανασιάδη. Ακούστηκε τις τελευταίες ώρες να παίζει το όνομα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στα μεταγραφικά του Άρη.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Φαντάζομαι. Ναι, okay, θα μας το διαψεύσεις τώρα, αλλά είναι ίσως ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ότι κάπως τρέχει, κάποιος κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Και το προπονητικό,
1: τώρα,
0: και το τερματοφυλακικό, και το προπονητικό, αλλά κυρίως τάσο το επενδυτικό.
2: Αυτό που περιγράφεται, παιδιά, έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α και μετά να φτάσουμε στο Μ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτές τις κινήσεις. Λέγεται ότι έχει κλείσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι αποκύημα μιας φαντασίας ή ενός λανθασμένου ρεπορτάζ. Όντως ο Άρης και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, αλλά και από πέρσι ακόμα, έχει έρθει σε επαφή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του στα τέλη του Ιούνιου με το Λεβαδιακό.
0: Με το Λεβαδιακό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται από τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη?
2: Όχι. Από τις διοίκηση, από αυτή τη διοίκηση.
1: Από τη διοίκηση του κυρίου Καρυπίδη γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, ας πούμε. Έτσι,
2: αυτές,
1: ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι,
2: γιατί αυτός είναι αυτή τη στιγμή η διοίκηση.
0: Είναι διοίκηση. Ναι.
2: Αυτός είναι η διοίκηση, αυτός αποφασίζει. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, το αποσύρω, σε μεγάλο βαθμό είναι η διοίκηση αυτή υπεύθυνη για την πολύ κακή πορεία της ομάδας του Άρη, δηλαδή χαρακτηρίζω καν μέτρια, αρνητική πορεία της ομάδας του Άρη, η οποία προέκυψε από έναν λανθασμένο προγραμματισμό το προηγούμενο καλοκαίρι και πήγε ο Άρης εντελώς αδύναμος και γυμνός αγωνιστικά να παίξει για να μπει, όπως τότε λέγαμε και με την πρώτη συνέντευξη του Ρούμπεν Ρέγγες ως τεχνικός διευθυντής, ότι στόχος είναι ο όμιλος του Conference. Έτσι, για να βάλει και κάποια χρήματα στο ταμείο, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι λίγα, δεν είναι, αν συγκρίνουμε με το Champions League, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αλλά για τον Άρη αυτά τα χρήματα δεν ήταν αμεληταία ποσότητα, να πάρεις 5, 6, 7 εκατομμύρια με μια καλή πορεία, έτσι. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα και το πρεστής της ομάδας να προχωρήσει, να είναι, να φέρει βαθμούς και τα λοιπά στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν γίνει λάθη, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και πέρσι, ενώ έπρεπε να γίνει άμεσα ο σχεδιασμός, να γίνει σωστά ο σχεδιασμός και με την έλευση ενός νέου τεχνικού διευθυντή. Περιμέναμε όλοι ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, γιατί εκείνη την εποχή λέγαμε ότι η ομάδα πρέπει να έχει έναν κορμό με ελληνικό αίμα και το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και φάνηκε και φέτος με τον Όφη που έχει 7 και 8 βασικούς σε κάθε εντεκάδα, σε κάθε παιχνίδι, το πόσο η ομάδα έχει πάρει level από την, από το πάθος και την, την διάθεση που δείχνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αυτό είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι, να κλείσω την παρένθεση. Αλλά επειδή πέρσι πήγαν όλα στραβά, ναι, και ό,τι πιστεύαμε ότι θα γίνει, γιατί τουλάχιστον αυτό θεωρούσαμε ότι είναι και το πιο σωστό, ότι να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, να μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να μείνουν, π.χ. Νταρίντα, π.χ. Σιφουέντες, π.χ. Κουέστα, υπήρχαν και άλλοι. Η ραχοκοκαλιά δηλαδή της ομάδας πήγε ο Άρης με 18 αλλαγές πέρσι το καλοκαίρι και άλλες 5 το Γενάρη, να κάνει ένα restart με μια ομάδα εντελώς ασύνδετη, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος και που το είχε ξανακάνει. Άρα το να επαναλαμβάνεις τα λάθη σου σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις από αυτά. Ένα αυτό. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το ζήτημα είναι το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μέχρι στιγμής, επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί σε εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, μέσω κουτσομπολιών, μέσω site, μέσω ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά.
0: Άλλη γάγκρενα κι αυτή.
2: Παραγωγών.
0: Όχι ότι η δημοκρατία κάνει κακό και πολλές φωνές, το αντίθετο, αλλά μερικές ώρες οδηγεί και σε... Δηλαδή σε μια ασυδοσία, ρε παιδί μου, σε ένα λαβύριθο.
2: Σε
0: ένα
2: κατεύθυνση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, να το πούμε, ναι, έτσι λίγο πιο.
1: Είναι παραπληροφόρηση.
0: Ναι, μπερδεύει τον κόσμο τώρα ο καθένας.
2: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι επειδή πλέον δεν μπορείς να ελέγξεις τα social media και το τι γράφεται και από πού προέρχεται μια είδηση, ναι, είναι πολύ εύκολο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό να αναπαραχθεί και να γίνει.
0: Εδώ και μέρες δεν γράφανε ότι πουλήθηκε ο Άρης. Πουλήθηκε.
2: Ναι,
0: δεν λέγανε. Όμως, ο Χατζιωάννου, ο ένας, ο άλλος.
2: Εμείς ποτέ, ναι, από την ΕΡΤ και την ΕΡΑ Σπορ και καθημερινά και από τον 102 δεν έχουμε πει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για ονόματα, ναι, δεν έχουμε δώσει ποτέ μια επίπλαστη έτσι.
0: Σανό.
2: Και όχι, εντάξει,
0: εγώ το λέω.
2: Το λες πιο.
0: Εγώ το λέω, ναι.
2: Αλλά κάτι το επίπλαστο για να χαϊδέψουμε αυτιά και τα λοιπά.
1: Πέραν από τις διαψεύσεις. Τις διαψεύσεις τις είπαμε, προφανώς.
2: Τις διαψεύσεις τις είπαμε.
1: Προφανώς.
2: Γιατί όταν ακούστηκε το όνομα και μαζί το είχαμε συζητήσει, mm-hmm, το όνομα του Καϊμενά και του Μπάκου, ότι ο Αστέρας τώρα που υπάρχει, ναι, περίπτωση να πέσει στην Super League 2 και η ομάδα φέτος δεν ήταν αυτή που περίμεναν και τα λοιπά, οι δύο ιδιοκτήτες του Αστέρα θα μετακομίζαν στη Θεσσαλονίκη και αναλάβουν τον Άρη και τα λοιπά. Mm. Ναι, πολύ δυνατοί οικονομικοί παράγοντες, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ήταν άσφαιρα. Δηλαδή ήταν μια σφαίρα το οποίο δεν είχε παρούτη μέσα. Ακούστηκε το όνομα του κ. Εξάρχου μετά. Το ούτε εξάρχου. Αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
2: Χατζιωάννου, δηλαδή μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό που ισχύει τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι το εξής, ότι ο ερασιτέχνης Άρης και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα,
0: ναι,
2: αγαπούν την ομάδα, είναι μέλη της οικογένειας του Άρη.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Και βοήθησαν τέτοιου τύπου άνθρωποι, έτσι, αυτοί οι δεξαμενείς,
0: ναι, ναι,
2: βοήθησαν πάρα πολύ τον μπασκετικό Άρη. Δηλαδή τι κάνανε, βρήκαν έναν παράγοντα, ο οποίος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάου, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, του ανέλησαν ένα business plan, του είπαν ότι έχουμε μια ομάδα, έχει αυτό το brand name, ενδιαφέρεσαι, ενδιαφέρομαι. Έγιναν κάποιους μήνες οι επαφές και τελευταία εβδομάδα βγήκε, υπήρχε και η αύρα, υπήρχαν και κάποια στοιχεία τα οποία βγαίνανε σιγά σιγά, δηλαδή κυκλοφορούσε ότι θα αλλάξει ο Άρης χέρια, ότι θα έρθει μια νέα εποχή, έπνιε ένας άνεμος εκείνη την εποχή ούριος και όντως ο Άρης απέκτησε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πάει ψηλά. Κάτι ανάλογο προσπαθούν άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα, η νέα γενιά των παραγωγών του Άρη, είτε αυτοί είναι, έχουν θεσμικό ρόλο να στον περαστεί, είτε δεν έχουν. Είναι αυτό που λέμε παλαιότερα, το λέγανε έξω διοικητικοί. Εγώ θα πω άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα και είναι άνθρωποι στρατιώτες του Άρη και είναι και τεχνοκράτες και έχουν και τη δυνατότητα να έχουν επαφές στο εξωτερικό. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να προωθήσουν σε κάποιους ενδιαφερόμενους, είτε είναι Έλληνες επιχειρηματίες, είτε είναι ένα τραστ επιχειρηματιών ή μια ομάδα ανθρώπων στο εξωτερικό, ένα φαν που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε αθλητικά project, να τον κάνουν ελκυστικό τον Άρη με φακέλους, όταν λέω φακέλους το λέω έτσι, πλέον όλα ηλεκτρονικά γίνονται έτσι, αλλά πώς για να καταλαβαίνομαστε, συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να τους προσελκύσουν για να συζητήσουν το ενδεχόμενο αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και γι' αυτό μπήκε και η Deloitte, έκανε, συγκρότησε όλα, στοιχειοθέτησε μια έρευνα, να το πω έτσι, που έχει να κάνει με τη διπλή ανάπλαση, το γήπεδο κτλ. Το τι μπορεί να. Και αφορά τον εραστέχνη, το μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα και το ποδόσφαιρο. Και είναι στη διάθεση όσων θέλουν έτσι, να επενδύσουν, να αντλήσουν στοιχεία από αυτήν την έρευνα, η οποία είναι μια συγκεκριμένη.
1: Ωραία. Το ξεπεράσαμε. Το ξεπέρασες πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα περί Αλέξανδρου Πασχαλάκη δεν χρειάζεται να σταθούμε. Δεν υφίσταται.
2: Το ζητούμενο είναι, το ζητούμενο επαναλαμβάνω, για να μην αφήνουμε κάποια πράγματα να πέφτουν κάτω.
0: Ναι.
2: Τη δεδομένη χρονική περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα και ρήτρα εμπιστευτικότητας από τις δύο πλευρές. Δηλαδή την πλευρά του Καρυπίδη και την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή. Είναι γεγονός επίσης και το έχουμε ως δεδομένο και το κρατάμε, ότι είναι διατεθειμένη η οικογένεια να πουλήσει εφόσον εμφανιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος καθίσει στο τραπέζι σοβαρά να συζητήσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε επίσης ότι το άνοιγμα είναι κοντά στα 15 συν εκατομμύρια συν πλήν, αλλά υπάρχουν και έσοδα της ΠΑΕ, δεν είναι απαγορευτικό, και ξέρουμε που κυμαίνεται περίπου και μια τιμή σε μια περίπτωση που η ομάδα θα πουληθεί, αρχική τιμή έτσι, γιατί μετά υπάρχει και η διαπραγμάτευση. Δεν είναι απαγορευτικό το νούμερο για τα δεδομένα του Άρη, έχοντας και ιδιόκτητο γήπεδο, αλλά και την δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης μετά το 2020 για μια διπλή ανάπλαση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Άρης και ο Εραστέχνης,
0: ναι,
2: και οι άνθρωποι αυτοί που προωθούν αυτήν την προσπάθεια, ανέβρεσης δηλαδή ενός οικονομικού δυνατού παράγοντα, όπως την ΚΑΕ Άρης, αυτό το έχουν ως κρυφό δυνατό χαρτί. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: αν είναι μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τα αθλητικά project και ενδιαφέρεται και για τον κατασκευαστικό κλάδο, θα μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει πολλά πράγματα αν προχωρήσουν όλα και πάνε δεξιά. Έτσι, όταν λέω δεξιά, πάνε σε καλό δρόμο.
1: Κατευχή.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δούμε. Το ζητούμενο τη δεδομένη
1: μάλιστα.
2: στιγμή.
1: Τάσο να σε...
2: Αλλά και θα κλείσω και θα πω το εξής, ότι δεν υπάρχει χρόνος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε χρόνος γιατί η ομάδα έπαιζε στην Ευρώπη και έπρεπε να ετοιμαστεί.
0: Τώρα
2: δεν υπάρχει χρόνος γιατί από την άλλη Κυριακή,
0: ναι,
2: θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος θα είναι αυτός που θα τρέξει την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα τρέξει την ομάδα και την τρέχει την ομάδα είναι ο Θόδωρος
0: Καρυπίδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο, για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: για
0: συνέχεια.
1: Χαρά. Να σου κάνω και λίγη πλακίτσα έτσι.
0: Και
1: τώρα.
0: Δύο. Και μία δώρο.
1: Για να συνδέσουμε και τα δύο θέματα.
0: Πολλάρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χατζηιωάννου, επειδή το όνομα
0: ακούστηκε. Ο Πόλης.
1: Έτσι.
0: EasyJet.
1: EasyJet. Και να, εδώ άνοιξαν και θέσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την EasyJet.
0: Ωχ, να το, έτσι, το σενάριο.
1: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
0: Να το σενάριο.
1: Τι, μόνο οι άλλοι θα τα φτιάχνουν. Δηλαδή, εμείς δεν φτιάξουμε ένα σενάριο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Βασισμένο στην πραγματικότητα τώρα εδώ.
0: Έλα ρε πόλη, έλα ρε πόλη, να αλλάξουμε την πόλη.
1: Εσύ βγάζεις και το σύνθημα, ρε.
0: Καλά, εγώ στα σλόγγαν είμαι ένα, ξέρεις, είναι το.
1: Πρώτος.
0: Το κλισέ μου, βέβαια. Πόλη, έλα. Και άλλαξε τα όλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε ρεπορτάζ από τον Τάσο Πακλατζή για τον Άρη. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος δεν θέλει τον Καρυπίδη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ναι, αλλά ποιος μετά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις ανάλογων έτσι, καθεστώτων εντός αγωγικών με την έννοια των δεδομένων. Δηλαδή, Βουλινός, Μπατατούδης, Πέτρος Θεοδωρίδης, Μυτιλινέος. Ας μην το πολιτικοποιήσω, να μείνω στα αθλητικά. Κατάλαβες, δηλαδή, λέγανε τότε οι παλιοί Ηρακλήδεις, ναι ρε παιδιά, άμα φύγει ο Θεοδωρίδης μετά, ποιος θα, τι πώς, πού. Άμα φύγει ο Βουλινός, παιδιά, άμα φύγει ο Μπατατούδης, άμα. Και τώρα λέγεται ότι, ναι εντάξει, οκ, έχει τα κακά του, αλλά Άμα φύγει μετά, τι θα γίνει, ποιο θα βάλει μετά, 5, 2, 3, 6.
1: Ναι, εντάξει, πάντως υπάρχουν μεγέθη και μεγέθη.
0: Κύριε Παντελίδικο τα... επιχείρημα είναι αυτό, αλλά για υπάρχει.
1: Για τα μεγέθη που μιλάμε, πάντως νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα, για να στο θέσω και σχηματικά, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, είναι μια αίσθηση δική μου ότι συντηρείται μια κουβέντα, γιατί είναι σαν το ποδήλατο. Δηλαδή, αν ο ποδηλάτης σταματήσει να κάνει ποδήλατο, το ποδήλατο πέφτει. Πρέπει έστω και λίγο.
0: Κάτι έτσι, να γίνεται.
1: Έστω και πολύ αργά κάτι να γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι η συντήρηση αυτής της κουβέντας, ότι και καλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, ότι ναι, πουλάω, ναι, αλλά υπάρχουν ρήτρες, δηλαδή να υπάρχει πάντα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι, δεν πουλάει. Δεν πουλάει, δεν θέλει να φύγει. Απλά λέει ότι άμα υπάρχει κάποιος, ας έρθει.
1: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ότι συντηρείται το θέμα προκειμένου να πιεστεί και αυτός που το σκέφτεται ακόμα. Για να κάνει ενδεχομένως.
0: Εδώ υποτίθεται, μας είπε και ο Τάσος, με τον μέσο του Εραστέχνη γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά και ο Εραστέχνης ζήτησε ένα χαρτί από την ΠΑΕ, ότι δηλαδή, ας πούμε, σαν μια αξιοδότηση, ρε παιδί μου, ότι παιδιά, εγώ να ψάξω να βρω. Να έχω όμως ένα χαρτί, να, γιατί μπορώ να πάω στον Κοεμτζόπουλο και να πω: πουλάω τον Άρη, τον θέλεις? Ναι, πουλάω τον Άρη. Πού ξέρω εγώ τον πουλά τον Άρη, πώς τον πουλάς? Εγώ να ψάξω να βρω. Να έχω όμως ένα χαρτί, να, γιατί μπορώ να πάω στον Κοεμτζόπουλο και να πω: πουλάω τον Άρη, τον θέλεις? Ναι, πουλάς τον Άρη. Πού ξέρω εγώ τον πουλά τον Άρη, πώς τον πουλάς? Ναι, τι λέει το αφεντικό?
1: Δεν είναι δικό σου Άρης, ναι, για να τον πουλήσεις.
0: Εσύ τι λες για το...

0: Στο μπακλατζί και ποδόσφαιρο βλέπω και στον κόσμο το σπορ, τον τηλεοπτικό που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Γίνονται ακόμα μπουκες στα γήπεδα, ε.
0: Αυτό τι ήταν τώρα.
1: Αυτό ήταν στο Φράιμπουργκ.
0: Στο Φράιμπουργκ. Πέρασε η Φράιμπουργκ.
1: Πέρασε η Φράιμπουργκ, ναι.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες. Έχουμε στους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δείγματι εκεί όντως είναι το καλύτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν μας αρέσει μερικές ώρες το ισπανικό πιο πολύ, γιατί είναι πιο έτσι μπριόζικο, πιο φαντεζή.
1: Έχει πιο αλεγρία.
0: Αν μας αρέσει το γερμανικό, να έχει αλεγρία. Το γερμανικό γιατί έχει έτσι κάτι σουτάρες έξω την περιοχή, κάτι έτσι αυτοματοποιημένα που τελικά μας αρέσουν.
1: Κάτι γκολ που μπαίνουν και λες αυτά στην ομάδα μου, φίλε, ποτέ δεν τα έχω δει. Μια φορά να βάζαμε
0: ένα τέτοιο.
1: Ένα γκολ
0: γιατί
1: με σουτάρουν,
0: ναι, γιατί δεν σουτάρουν.
1: Μια φορά δεν είναι αυτά τα γκολ.
0: Ο Αλκέτας ο Έμνης το σουτάρεται. Δηλαδή λες τι πόδια είναι αυτά, ρε φίλε. Και τις θέλουν, ας πούμε, 10 μέτρα από την περιοχή. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες, ας πούμε, και οι δικοί μας εδώ, τσάκα τσούκου, τσάκα τσούκου, τάκα τούκου, τάκα τούκου, μπας και μπει η μπάλα κατά λάθος. Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με 10 η Μπράγκα είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αλλά μέσα στη Γερμανία τώρα η Φράιμπουργκ νομίζω είναι, έχει τρομερή έδρα, mm-hmm. Κάτι άκουγα χθες στα στατιστικά της. Και στο Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1. Πάλεψαν οι Ουκρανοί, έχασαν και στον πρώτο αγώνα βέβαια που έγινε στην Πολωνία, λόγω της κατάστασης δεν παίζουν στην έδρα τους. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Φτάνει μέχρι τέλους η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει μέχρι τον τελικό.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, φύγαμε εμείς. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: χώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε τέταρτο ημίωρο. 3-5-2 εδώ με Δημήτρη Κοεντζόπουλο και Κώστα Βλαχόπουλο, Βασίλη Κούση. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω μείνει άναυδος. Δεν σε διακόπτω. Περιμένω πώς και πώς.
0: Συνεχίζουμε πάντα με μπάσκετ.
1: Έχει γιατί... έρθει με ένα προγραμματισμό που δεν μπορώ.
0: Το χαρτί μου δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Όχι, ναι, το βλέπω και δεν ξέρω, θα προλάβουμε κιόλας.
0: Έχουμε κι άλλους.
1: Βοήθεια, Θόδωρε.
0: Θόδωρος Φελάνης μαζί μας. Τον ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Τι γίνεται, κύριε Φελάνη. Καλά είστε.
2: Θόδωρε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Πρέπει να εισηγηθούμε, ο Κώστας να έρχεται πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Every Friday.
1: Γιατί...
0: είδα φως και μπήκα.
2: Ανεβάζει διάθεση.
1: Ναι. Ανεβάζει ρυθμούς, ναι, εδώ, ναι.
0: Τους τρέχω όλους. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τεστοστερόνη. Θόδωρε, πολύ σημαντική εξαγγελία σήμερα για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε λίγο και με τον Γιάννη Βοητσίδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί δείχνει ότι πράγματι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει πράγματα ο Μιστακίδης.
2: Ναι, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, δηλαδή η αναζήτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα πλάνα τα επίσης φιλόδοξα που υπάρχουν για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανάμεσα στις κουβέντες που έγιναν για διάφορους χώρους ήταν και στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, μια κλειστή κατασκευή η οποία είναι ένα κόμπλεξ μικρό το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πισίνα, κάποιους χώρους φιλοξενίας, στέγασης αθλητών. Είχε χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προπονητήριο. Αυτό τώρα είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Σωστά.
2: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε τον χώρο, έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν προχώρησε όμως η συγκεκριμένη ιστορία. Αντιθέτως, τα πράγματα έτρεξαν πιο γρήγορα για κάποια στρέμματα τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο Πηλαία, λέμε, αλλά ναι, περιοχή, κοντά στο σημείο του IKEA, στην περιοχή αυτή, δηλαδή είναι μεταξύ του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ και του ξενοδοχείου September, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη. Κάπου ανάμεσα είναι τα συγκεκριμένα οικόπεδα, μιλάμε για 8.000 τετραγωνικά, στα οποία θα γίνουν αυτοί οι χώροι. Μιλάμε για δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, το αναφέρει και ανακοίνωση, για γυμναστήριο, για αποδυτήρια, για αίθουσα ανάλυση αγώνων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μιλάμε για μια κανονική κατασκευή, γιατί...
0: Και όχι μπαλόνι.
2: Δεν μας αποκλείσαν και αυτό, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει και ένα γήπεδο με μπαλόνι, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα ότι θα γίνουν αρχικά με κεφάλαια του ίδιου, του κύριου Μιστακίδη, θα είναι κανονική κατασκευή. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και αν κριθεί απαραίτητο, να υπάρξει και μια άλλη κατασκευή για γήπεδο μπάσκετ με μπαλόνι.
0: Πιο γρήγορη.
2: Θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ η όλη ιστορία.
0: Α, 2 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει μια μάχη με τον χρόνο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, μέχρι το φθινόπωρο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν καταφέρουν και πιάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό.
0: Ναι.
2: Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλει να. Πώς ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος και άλλου τύπου λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν, αλλά και πληροφορίες. Και για το κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, υποδομές, ακαδημίες. Και όλα αυτά. Να σου πω ότι και εκεί τρέχουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νεαρούς αθλητές άλλων ομάδων.
0: Ναι, έχει
2: υπάρχει
0: πάρει
2: ένα ταλέντο από την ομάδα της 10 δυτικά, το οποίο έχει αποκτηθεί ήδη, λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, ένας προπονητής, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος στη Θεσσαλονίκη στα τμήματα υποδομής, έχει υπηρετήσει και στην εθνική ομάδα, επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει. Και θα γίνονται προσεχώς και άλλες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Και εκεί, θα υπάρξει και νέος επικεφαλής, νομίζω, στις ακαδημίες. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή κάποιον νέο ή τέλος πάντων.
2: Ο Μπουντούρης είναι μάλλον, άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πρόσταγμα αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν όμως και θα ανακοινωθούν συνεργασίες και με προπονητές, γιατί μιλάμε τώρα για μια επένδυση για αυτό το κομμάτι που πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο κομμάτι
0: των υποδομών.
2: Των ακαδημιών, το οποίο θα είναι ένα σκοπός του ΠΑΟΚ, είναι να υπάρχουν συνεργασίες και με άλλες ομάδες. Θα υπάρχουν τύπου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, θυγατρικές ομάδες. Ένα δίκτυο ακαδημιών θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα επεκτείνεται και εκτός Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι του, σκοπός δεν θα είναι πλέον, αλλάζει η φιλοσοφία μας, σκοπός δεν θα είναι πλέον η, λένε στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ΚΑΣΤ, αλλά το να αναδείξουμε κάποιες
0: παίκτες.
2: Αυτά.
0: Να βγάζουμε τα λέτε. Τώρα ο Δημήτρης στο ξεκίνημα με ρώτησε για πολλά ονόματα και τα λοιπά, γιατί και ο άνθρωπος διαβάζει, ακούει, σκρολάρει στο ίντερνετ.
2: Πριν πάμε εκεί, για να κλείσω λίγο το θέμα, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε Κώστα και Δημήτρη για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάστε επίσης δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν, τα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο γήπεδο, προκειμένου το γήπεδο να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό και πιο καλό κτλ. Με τον Εραστέχνη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της ΚΑΕ ούτε από την πλευρά του Εραστέχνη. Τι ακριβώς θα γίνει, ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει η ΚΑΕ στον Εραστέχνη και ποιο θα είναι το στυλ της συνεργασίας αυτής. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, το καταθέτω, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα. Για τα μεταγραφικά πήγες να ρωτήσεις, Κώστα, έτσι δεν είναι και Δημήτρη.
0: Πολλά ονόματα, ναι, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε. Ο κόσμος ρωτάει, ο ένας παιχταράς, ο άλλος παιχταράς.
1: Λεμπρόν Τζέιμς, Γκίλιους Αλεξάνδερ.
0: Ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ναι, ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ο ένας, ο άλλος.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Νωρίς είναι νομίζω ακόμη.
2: Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό προχωρημένες οι συζητήσεις με δύο παίκτες, με τον Μπεν Μουρ, με τον οποίο έχει γίνει κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Για να μείνει, ναι, το αξίζει.
2: Και με τον, ναι, βεβαίως όλα αυτά, εντάξει είναι νωρίς βεβαίως γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά, αλλά υπάρχει απρόθεση από την πλευρά του κ. Τρινκέρι.
0: Να τον κρατήσει.
2: Έχω μια παρένθεση, πρέπει ο κάθε παίκτης από ένα σημείο και μετά να αποδεχθεί και το ρόλο, γιατί ενδεχομένως ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός του χρόνου του Μουρ, του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί παίκτες, πιο ποιοτική ομάδα. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όπως και για τον Περσίδη, είναι ένας Έλληνας παίκτης, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες. Όμως πρέπει και ο ίδιος, αν θέλει να μείνει, ενδεχομένως να δεχθεί.
0: Σου λέει θα πάρουμε μπροστά σου καλύτερο του Ντίμσα.
2: Αυτό ακριβώς, ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Τώρα, Κλάιμπερν, όχι, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Παγιόλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Μπαζίνας, Νάσος από τον Προμηθέα, ναι, αρέσει, ναι. Ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Το θέμα, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
0: Καλάθης.
2: Ναι, ο Νίκ Καλάθης είναι ένα όνομα το οποίο επίσης ενδιαφέρει. Και τον Τρινκέρι, και υπάρχει το όνομά του, όντως, στη λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα άλλες περιπτώσεις παικτών, γιατί γράφονται κάθε. Είναι πάρα πολλές. Πρόσφατα για τον Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι. Για τον Ντετζούλιους.
2: Για τον Ντετζούλιους, ναι. Και άλλες περιπτώσεις παικτών υπάρχουν. Όλα αυτά. Βεβαίως δεν
0: για
2: μπορώ
0: τον,
2: να
0: για
2: πω
0: τον
2: ότι θα αρχίσουν να διαμορφώνουν. Ναι, με τον Άζ Δημήτρου Λόγκ επίσης υπάρχει επαφή και. Πολύ καλή προσέγγιση,
0: ναι.
2: Και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να είναι στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποθέσεις παικτών με τις οποίες έχει γίνει η επικοινωνία και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν πρωταθλήματα άλλα για να δούμε αν θα γίνουν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πλάν B, πλάν C και, δηλαδή αν κάποιες περιπτώσεις δεν
0: προχωρήσουν. Και ακόμη έχουμε Μάιο εδώ που τα λέμε και τα πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι πρόβλεψες έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4.
1: Το μόνο που έχει απομείνει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι.
0: Ναι, ευρωλέα.
1: Άντρε, τελειώνουμε, ναι.
2: Ναι, ναι, νομίζω έχει πλέον το πλεονέκτημα. Θα μου πει και την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να το έχει.
0: Να το καθαρίσει.
2: Να το έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα η
0: Βαλένθια.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι.
0: 51-49.
2: Αν με ρωτούσε, θα σου έλεγα ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει
0: η Βαλένθια,
2: από τη Ρεάλ, ας πούμε. Δηλαδή, ενδεχομένως, το δύσκολο να είναι αυτό τώρα για τον Παναθηναϊκό. Να περάσει δηλαδή αυτό το σκόπελο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως αν δείξει το πρόσωπο το οποίο έδειξε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τουλάχιστον αν παίξει και την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Και μετά παίζει με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Στον ημιτελικό. Εάν και εφόσον. Δηλαδή, περνάει τη Βαλένθια, η ισπανική ομάδα. Και μετά πάει, πέφτει πάνω στη Ρεάλ. Η οποία Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες που είναι τραυματίας. Εντάξει, είναι Ρεάλ, έχει φανέλα.
1: Καλά, και η Φενέρ έχει φανέλα που θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Και
0: καλύτερα τουλάχιστον... με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Πιο δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην κάνουν το λάθος που έκαναν πέρσι. Και ουσιαστικά.
0: Και νομίζανε ότι.
1: Ναι,
0: τελειώσαμε, ναι.
1: Γράφανε όλα τα site.
0: Τελικώς.
1: Ο πρώτος στα χρονικά.
0: Στο Αμπουντάμπι, ελληνικός εμφύλιος.
1: Ελληνικός εμφύλιος, ελληνικός τελικός. Και είχαν ξεχάσει ότι είχαν.
0: Παίζουν και με άλλους.
1: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Βασίλης Πανούλη απέναντί τους εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην γίνει το όνειρο ποτέ. Επομένως, χαμηλά η μπάλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, ισχύει.

0: Απίστευτο.
1: Για πες.
0: Η εκπομπή δέχεται πόλεμο. Το τελευταίο θέμα δεν βγαίνει, δηλαδή είναι δυνατόν? Τι σαμποτάζ είναι αυτό?
1: Εδώ σου βγάλαμε για Ryanair.
0: Δηλαδή
1: για έκθεση βιβλίου βγήκε, για βιβλίο για Ryanair, επικαιρότητα, δισογραφία.
0: Τι πόλεμο, να κοίτα, κοίτα ο πόλεμος, κοίτα. Παίρνει πίσω. Λοιπόν,
1: δώσε χρόνο.
0: Για να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα, ένα δευτερόλεπτο, ναι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε στρατηγικά.
1: Στρατηγικά.
0: Θα κλείσουμε αρχηγικά.
1: Βέβαια.
0: Θα κλείσουμε με Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πειθαρχημένα.
0: Σε σειρά, με ευταξία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ευδοκίμως τερματή σας, λαμβάνω τιμή να αναφέρω.
0: Διατάξτε.
1: Κύριε Θόδωρε Χατζηπαντελή, καλησπέρα σας.
0: Τι θα γίνει αύριο, Θόδωρε? Περιμένουμε διαταγές για να υλοποιήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Ο συνάδελφος καινούριος, δίπλα Κώστα.
1: Ναι, είδε φως και μπήκε κι αυτός.
0: Κι εγώ μεγάλο ταλέντο, Θόδωρε.
1: Τον έχω εδώ δίπλα μου, τον μαθαίνω.
0: Μου μαθαίνει κάτω ραδιοφώνου. Ναι, ναι.
2: Για την ομάδα του βόλεϊ, μάλλον για τον αγώνα του βόλεϊ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος, που δηλαδή είναι το πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στα τρία παιχνίδια, ειδικά όμως τα δύο τελευταία, αυτό που κέρδισε και ο Κώστας ήταν μαζί μου,
1: ναι,
2: στη μετάδοση του αγώνα, πόσο δυνατός είναι σε αυτή τη σειρά των τελικών και πόσο μπορεί να παίξει καλά ακόμα και χωρίς τον Κοβάσιβιτς, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι στο παιχνίδι το αυριανό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να είναι πάλι μια έκπληξη, γιατί από εκεί που περιμένεις μια ομάδα να παίξει διαφορετικά, μπορεί να παίξει πάλι με άλλο τρόπο.
1: Βέβαια. Πώς το έχασε όμως το δεύτερο
2: άλλο
1: μάτς?
2: Το δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει
1: με τον
2: Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης τον κεντρικό, τον Γκάσμαν, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, έχει πρόβλημα με το γόνατο.
1: Δεν θα παίξει.
2: Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης εδώ δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος να τον κρατήσει για το τελευταίο παιχνίδι, αν χρειαστεί βέβαια.
1: Ναι, τον
2: ή θα τον βάλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι, με ρίσκο βέβαια, γιατί και το προηγούμενο δεν μπόρεσε να το βγάλει όλο λόγω του τραυματισμού του. Άρα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό και επόμενο ότι τα κρατάνε μυστικά οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή δεν φανερώνουν τις προθέσεις τους και αυτό το κάνουν προφανώς.
1: Καλά, λογικό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, κρίνεται το πρωτάθλημα. Βέβαια, να πούμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ και έχασε 3-2.
2: Όταν φτάνεις στο 14-14, εκεί δεν το αφήνεις το παιχνίδι να σου φύγει, το κερδίζεις και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να πάρεις το
1: τρόπαιο. Και πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα, ναι.
2: Θα γέμιζε έτσι. Πάνω από 8.000 θα είχε μέσα το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι. Αυτό ήταν δεδομένο εάν είχε κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Και τώρα θα έχει, πιστεύω, πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλιώς είναι απλώς να μεταφέρεις τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα κριθεί στην Αθήνα, και αλλιώς είναι φυσικά να θες μια νίκη για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν κερδίσει δηλαδή αύριο, να κατακτήσει το τρόπαιο, και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει να μεταφέρει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και με τα προβλήματά του, οι αλλαγές που έκανε το Γενάρη και προπονητικά και αγωνιστικά από με παίκτες του βγήκανε, έτσι, γιατί υπήρξε και εδώ πολύ γκρίνια όπως και στα υπόλοιπα, δηλαδή και θυμάμαι ότι και στο μπάσκετ κάποια στιγμή υπήρχε γκρίνια ότι οι πολλές αλλαγές χάλασαν την ομοιογένεια και λοιπά. Βέβαια, εντάξει, έφτασε ο ΠΑΟΚ και εκεί μέχρι την πηγή. Στην Ευρώπη ειδικά δεν ήπιε νερό, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα τρίτος, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει μια ομάδα πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα είναι πετυχημένη η χρονιά από κάθε άποψη. Και στο ποδόσφαιρο επίσης, αλλά νομίζω ότι και στο βόλεϊ, εντάξει, υπήρξε η γκρίνια, πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια από την πλευρά του, αν χάσει αυτό τον τίτλο, τότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, του Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο οποίος οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς με το team του όλο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα εξαρτηθεί τι θα κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι, Θόδωρε, το μάτς?
2: 5.30 ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Και θα έχει και κόσμο.
2: Με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου λίγο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιους απέκλεισε νωρίτερα και πρέπει όλους τους αποκλεισμούς να τους έκανε με, όχι όλους, αλλά τουλάχιστον έναν με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, το έχει ξανακάνει. Βέβαια, αυτό και, το να σπάσει την έδρα, έτσι.
2: Το Μίλωνα απέκλεισε, ο οποίος Μίλωνα μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν
1: πρώτος.
2: Την λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Βόλη ήταν πρώτος ο Μίλωνας. Στις τελευταίες τρεις τον πέρασε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια κοιλιά ο Μίλωνας στο τέλος.
1: Τον είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, τον είχε κερδίσει.
2: Και ο Παναθηναϊκός, αλλιώς θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα ο Μίλωνας. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο ντεμαράζ και από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις ξαφνικά παραλίγο να πάρει και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες, την πήρε ο Μίλωνας και τερμάτισε τρίτος με τέταρτο τον Ολυμπιακό. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη σειρά τη σκούπισε εύκολα ο Παναθηναϊκός 3-0 και ο ΠΑΟΚ με το Μίλωνα με μειονέκτημα ο ΠΑΟΚ και το πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα με τρεις νίκες έναν 2 του Μίλωνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: 3-2 ήταν και με το Μίλωνα, ναι, έτσι. Ναι. Ναι. Άντε, επανάληψη, πάμε για το ίδιο.
2: Αυτό πρέπει να κάνει ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό για να μπορέσει να ξαναφτάσει. Θέλει άλλη μία επανάληψη του ημιτελικού.
1: Μάλιστα.
2: Και θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο κατόρθωμα, έτσι, δει να κερδίσεις και ημιτελικό και τελικό με μειονέκτημα.
1: Με μειονέκτημα, βέβαια.
2: Αλλά είπαμε ότι το είχα πει και σε παλιότερες μεταδόσεις και συζητήσεις που κάναμε, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ισοδύναμος αυτή τη στιγμή, ίσως και καλύτερος, θεωρώ σίγουρα καλύτερος από τον Ολυμπιακό και ισοδύναμος με τον Μίλωνα και τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Γιατί είπα ότι οι αλλαγές που έκανε τελικά βγήκανε, απλά ήθελαν λίγο χρόνο για να μπορέσει να δέσει ο προπονητής ο καινούριος με τους παίκτες και αυτούς που ήρθαν το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
0: Καλή μετάδοση για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα. Τελείωσα. Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και 54 είναι.
0: Τέλος.
1: Αντίο,
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φτάνει. Ποτέ εγώ εδώ θα είμαι.
1: Ποτέ δεν φτάνει.
0: Εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε.
1: Η αθλητική ενημέρωση και η ενημέρωση γενικά στον 102 δεν φτάνει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο είμαι στο φοβερό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανη γυμναστική.
0: Στη Μίκρα.
1: Το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ ζωντανά στη Μίκρα, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως θα παρακολουθώ και τα άλλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, όλοι θα παρακολουθούμε. Αλλά,
1: έχει βόλεϊ.
0: Ενώ επαγγελματικά, ρε παιδί μου, ψυχείτε και σώματε
1: μίκρα,
0: θα είσαι ενόργανη. Μίκρα,
1: ενόργανη. Ενόργανη.
0: Μίκρα, ενόργανη. Μάλιστα.
1: Θα συντονίσουμε εκεί γιατί είναι μια έτσι.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ρε παιδιά.
1: Πολύ σπουδαία διοργάνωση. Με μεγάλα ταλέντα, με διακεκριμένους αθλητές, με το νέο αίμα. Η γυμναστική πάντα μας δίνει επιτυχίες. Οπότε, εντάξει, η ΕΡΤ εννοείται το προβάλλει, το μεταδίδει.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι για να τριγκάρω λίγο. Η γυμναστική μας έχει δώσει τους Έλληνες GOAT. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, που δεν είναι ούτε από τον μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά με το Λευτέρη Πετρούνια, δύσκολα κάποιος μπορεί
1: τώρα,
0: να συγκριθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τόσα μετάλλια και τόσα Ολυμπιακά,
0: παγκόσμια,
1: χρυσά, παγκόσμια, κύπελα.
0: Πανευρωπαϊκά, τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος GOAT για μένα, εκτός από άμα θες να το παραμετροπίζεις, να πεις για τον μπάσκετ. Να συζητήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Είναι.
0: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Αυτό είναι μια καλή συζήτηση να την κάνει. Γιατί μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι μετά. Α, είναι και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι.
1: Α, είναι και ο Κακλαμανάκης. Α, είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Α, είναι και ο Γκάλης.
0: Είναι και ο Γκάλης, φυσικά. Ναι.
1: Άρα είναι όλοι.
0: Α, είναι και ο Καραλής. Α, είναι και ο Τεντόγλου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να τους βάλεις τώρα.
0: Στίβος, γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη κουβέντα.
1: Δεν. Είναι ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης για πολεμία γυμναστική.
0: Ο
1: δεν
0: Κεντέρης,
1: είναι. Ο Ταμπάκος.
0: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Κεντέρης.
0: Κεντέρης.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπείτε Δευτέρα στις 3.
0: Με 5.
1: Έτσι, το ραντεβού, 3 με 5, 3, 5, 2.
0: Και όπως κάθε αθλητική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, με εκτεταμένο rotation, παρόλο που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν, εδώ με τον συνάδελφο, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε, αλλά το θέμα
1: Παρασκευή,
0: είναι.
1: Παρασκευή. Every Friday.
0: Every Friday.
1: Να είστε καλά.
0: Okay, γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, ποσοστό 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Αίσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας από το πρωί σήμερα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ιαν Μακάλοχ, Lover, Lover, Lover, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ιαν Μακάλοχ από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Ιμπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα στο Φανάρι, το γνωστό, και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος Αρσενία, Θεολόγος Θεολογία έχουν την τιμητική τους, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείτε. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας, είναι η μέρα λέει της νίκης. Λοιπόν, είναι η μέρα που σας στέλνουμε όλους εδώ και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Φιλμς που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα ένεκα της ημέρας του γαϊδάρου τιμάμε λέει τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα στις ταινίες της Φίνος Φιλμς τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Minos Films για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούσε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπης.
2: Πρώτα απ' όλα εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπη γαϊδουρή σαν. Άσε να μην πω.
1: Δηλαδή. Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
3: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είναι μεγαλόψυχος. Απλός και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
1: Είναι γαϊδούρι.
4: Γαϊδούρι αλλά από καλή ράτσα.
2: Ήταν ένα γαϊδαρός με φιλό του μάτι σαν. Άσε να μην πω.
5: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
4: Είμαι γάιδαρος.
6: Γάιδαρος.
1: Και γάιδαρος, κυρία Φαβόχα. Το γάιδαρο τον βάγα. Στη ουρά μας είναι.
5: Πόσο χρόνο θέλουμε για να πάμε μουλαρά τη παιδιά.
6: Από το μονοπάτι κάνα 2 ώρες.
7: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
2: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
8: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
2: Με αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
3: Αχ, Κυρμέντιο.
9: Με συγχωρείτε.
5: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μίλησε η κλιματόπερκα, άρχισε να αντιμασουλάει και βαρούσε η καμπάνια.
9: Και καλή σας όρεξη.
5: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
1: Τι κάνεις ρε παιδάκι
10: μου, ε! Και γάιδαροι άμα μεγαλώνουνε, τι γίνονται γιατρέ μου.
5: Αν είναι φιλικοί μεγάλες γαϊδάρες. Πάμε ξαδέρφη.
11: Δεν πεθαίνει κιός.
0: Πάρα πολύ ωραία Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α, λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Σου είπα που το θυμήθηκα, από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds, που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit, κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα, ήταν και μοντέλο νομίζω, ήταν και ηθοποιός, τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες, με τον, τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο, ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο, που ήταν ένα, δύο, τρία. Ο Μέλ Γκίψον, μπράβο, μπράβο ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά, λέει. Είχα χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς που λέει: γεια σου Τόνια με την εκπομπάκλα σου, ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία που μου λέει: εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102.3 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει έχει και αυξημένη κίνηση, λογικό. Πολύ προσοχή και προσεκτικά ήθελα να πω, γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ, στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα, με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, έτσι θα πάει δηλαδή, αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 ως 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο, του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας, μην ξεχνάτε. Εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι η γιορτή λέει της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή των Αγίου, του Αγίου Βαλεντίνου, αναφορικά με τα ανθοπολία και τα άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας, μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα, και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωρώ άσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's, αυτή είναι η Genesis, αυτό είναι το τραγούδι Μάμα, και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση, Genesis Mama για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή. Αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνών μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό τους, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη αυτή την Κυριακή, είπαμε 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με ταπεράκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά. Ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι το έχουμε, όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul μουσικός και τραγουδιστής, ο Philip Bailey, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με τον Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover. Αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

Για την αγάπη σας, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και εκτός από το Philip Bailey, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή, εκτός από το Philip Bailey, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith, είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια, το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού, συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί πολλοί άλλοι, γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα, 8 του Μάη, έως και τις 10 του Μάη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Η προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμιξ, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας, είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα, σαν σήμερα το 1993, yeah. Οι Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή, αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου, ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Μετάλλικα. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Μετάλλικα, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Μετάλλικα, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω ότι θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω ότι το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Metallica οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθερη. Είναι οι δύο όμοιροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους, η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποτελούν ας πούμε τη φωνή πλέον της Eurovision, έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα, καλά ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision. Τρίγκι, έτσι ακριβώς. Εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Deathhell Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα, έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν, αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ στο 958 δημοσιογράφος τη ΕΡΤΡΙ από το 1994, έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά. Και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη Λέσχη Ανάγνωσης της ΕΡΤΡΙ από τον Σεπτέμβριο του 2011, την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, Τόνια, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πολλά άτομα, πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν γίνει μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά η Διεθνής Έκθεση, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τώρα έχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες? Γιατί κάτι...
1: Όχι, σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός, είναι ένας... είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου,
1: ναι, μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία, όπου συναντιόνται άνθρωποι που, του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν κτλ. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό, και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Και... δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει, όπως γίνεται τώρα, μια σύσκεψη για τη Ράιαν, το αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει
0: πλήγμα
1: να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη, το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το ότι τι συμβαίνει ακριβώς, και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3. Το
1: οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: του
1: πολιτισμού, που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι μιλητές είναι περισσότεροι από 1.000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και
1: να...
0: είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι. Ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Τι
0: ναι.
1: ξέρουμε για την
0: Και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων ναι. γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότερο για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχουν μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα. Τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση είναι ευκαιρία. Επέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λύση ανάγνωσης, τη ΣΕΡ3. Και για το... αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε, έτσι, ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη, γιατί
1: ναι,
0: σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ, η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και πώς
0: Μπράβο.
1: Συνδέεται. Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα είδος τεχνογνωσίας. Και μας βοήθησε τότε, πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι, μιλάω βέβαια για...
0: Εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε.
0: Σωστά.
1: Και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή, καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν και έτσι... Συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, θα το πω έτσι. Για να διαβάσουμε τα βιβλία.
0: Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα. Περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική, αν μου επιτρέπετε, που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής, διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο, βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους. Και επίσης, τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αγχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958, και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής
1: σας. Και το σήμα, θα ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει.
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί, θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά. Εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια, μετά από λίγο διάστημα, ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πρέπει να σου πω, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Είναι και τώρα βρέχει. Δεν μας
0: και
1: πειράζει.
0: Τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Εγώ τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχόραφά σου, Χρήστο Χατζημίση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδερ Ρίμπακ, έπαιξε στο βιολί του το φέρτο του Ακύλα, ξεσήκωσε τους Eurofans, αξέχαστος νικητής της Eurovision του 2009, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτός στη Βιέννη, παίζει με το βιολί του το πιο χαρακτηριστικό μουσικό μέρος της ελληνικής συμμετοχής και φυσικά σκάει εκεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αυτό το βίντεο και γίνεται ένας χαμός. Αυτή η κίνηση του Αλεξάνδερ Ρίμπακ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, διότι παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς νικητές στην ιστορία της Eurovision, και το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για το φέρτο, για την ελληνική δηλαδή συμμετοχή, ενισχύει και τη δυναμική και του Ακύλα και του τραγουδιού και φυσικά της Ελλάδος στον μεγάλο τελικό. Ενδιαφέρον για το φέρτο, για την ελληνική δηλαδή συμμετοχή, ενισχύει και τη δυναμική και του Ακύλα και του τραγουδιού και φυσικά της Ελλάδος στον μεγάλο τελικό της Eurovision, της 70ης Eurovision. Και σας είπαμε, μια ιδέα που μου έδωσε

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε εχθές με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλή.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover, Φίλιπ Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δεις τον 102.3 και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά. Έτσι, να μας πείτε μία καλησπέρα, ένα καλό που σου κούει. 6930-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More. Στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη. Ήδη, σου λέει, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans, μάλιστα, τον αποθέωσαν λέγοντας Oh my God, yes, finally. Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All The Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Έμα αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του πάλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των charts σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Just jamming, λέει ο Σλοβάνος, Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος, καλέ τι λέω. Ο Σλοβαίνος Γραμμάτικ, εδώ είμαστε λοιπόν, τζαμάρουμε καθημερινά, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος, αλλά okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά, οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η λαϊκή ρήση ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα, πρόκειται για ένα synth ηλεκτρορόκ συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοί για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρορόκ, ψυχεδελικά, synth driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, 8bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα, οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δικός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8 Ball στις 8.30 να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ένεκα της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σπεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80's χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή, έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια είχε προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σας ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Σαμπελόκηπους. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρη θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του. Δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ την δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν, δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα. Άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισα της νιώτης.

Φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σεναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μια σειρά ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Feel the Universe, σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy, από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο Blueberry, ερμήνευσε Sky A.B. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σου-Μάν, στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρεϊμόν Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του συζύγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε ένα γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μία απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués du Péré, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστή σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιά αποικιοκρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στο χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Πιλότε, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ως σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Men, τα σπαγκέτι western του Σέρχιο Λεόνε και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah. Captain Blueberry, λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουγκούστα της Georgia, ο Michael Stephen Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσιστής. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτριας φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτιλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ιθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία, και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Πιλότ, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μέθ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα Χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM της R3. Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέη και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη, στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα, και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι, με νι και όχι με μη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Το πρώτο άλμπουμ Blueberry που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης του 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον

Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρη, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανουμενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει της κοινωνικής νόρμας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δε γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμων και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Μόμπιους, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Ζιγκούνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, με τον Gene Kelly και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Σιγκούρνι Γουίβερ προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδά το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Frank Miller, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Miller συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο McKenzie. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Miller επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Jean Giraud ή αλλιώς Mobius. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι, και όλα αυτά που στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Mobius και το μεγάλο βραβείο Eisner, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Oscar των κόμιξ. Ο Giraud, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινα συγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το Πέμπτο Στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες στην νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέα σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Giraud, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων, τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Mobius όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα, κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με την φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Giraud ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Vincent Cassel στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Rodden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, ο Ζαν Κλάγκ, τον τίμησε, όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του, ο Ζαν Ζηρό, ο Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίχο Φελίνη, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζιρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζιρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λαμερμούρ είναι τραγική όπερα σε τρεις πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Αμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Lowland της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Darbril. Α, πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το πέμπτο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ, με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λαμερμούρ ερμηνεύει η Ινβα Μούλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο το 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούν. Αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιουδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα, ντυμένες εκεί, και έλεγα πού πάω τώρα. Μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει? Μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα. Ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Κένι του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάτε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ryanair? Η αεροπορική αυτή ήταν μια κάποια λύση, για να παραφράσουμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψη στα social media. Πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

κάποιους λόφους ίσω απ' τα βλέφαρα υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα σύνη τα σφυγμένα.

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας, λέει. Η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσω, για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτέρα, άρα γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήλικοι σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ούκο λίγους που πηγαίνουν, έρχονται με τα πατίνια. Να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, okay, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,1 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντησή της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out,
7: fade out. Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει, το πρώτο δρομολόγιο δηλαδή, και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα, που είναι στις 5 και 55 την ίδια ώρα, και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύωσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύωσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Εύωσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται, και λένε από Νεάπολη και Σικές δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το οποίο θα είναι έτοιμο, πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό. Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης, ότι έχουν άδικο.
1: Dünyada bugün.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης Ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινή γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη. Και άλλη μια στον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν UFO στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Παρόν δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθιών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και το κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης και θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο, Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει η πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστο προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα ο πρώτος σειρμός του Μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, και η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27 με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολιετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία με 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτήν την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Χρήστο. Και το Σάββατο οι Metallica θα δώσουν μια συναυλία στο ΆΚΑ. Όσοι έχετε εισιτήρια θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα και η Metallica στην τωρινή του σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Metallica λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας του. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους drummer στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ώστε να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο των προβών τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Το γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του tour bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Metallica έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Enter Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος,

Το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990, κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους, στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από τον τότε σύντροφό του, έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Metallica, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο. 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι Χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε 3 θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία Χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι στο προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 Χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024, από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία, από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, οι παλιότεροι θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο Χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Η Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ, απειλώντας με νέα χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

τις κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

μέρες και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τραγκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λίρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μία εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν κι αυτό, όπως βλέπετε.

στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα κι όλοι τρέξαν άτυγιο. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο, μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σεραφείμ Θεοχάρης, είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβογα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλ όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά, γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλάει για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθούν βοηθά ανθρώπους ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που, σύμφωνα με όσα λέει, δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον, ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

0: Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8.
1: Once de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστο προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα-Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε στη νοτιοανατολική Ισπανία παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα τριαντάρια. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans, το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης. Αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την 3η 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ. Και αφού περάσουμε, ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι».
1: Απέξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιώνε σφέγω, νούκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Πάντως, αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι μήπως την κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, σημότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι, λέει, που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο. Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο μεταφέρονται, θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγολο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπουτσιού, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρει σε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τι έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώ.

0: Για του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κάποιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη να είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά το κράτος των ΗΠΑ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην οικονομία του. Καμπανάκι έχει σημάνει λοιπόν για τις ΗΠΑ, καθώς το κρατικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν βγάζετε 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 101. Περισσότερα χρήματα από όσα βγάζετε όλο το χρόνο, χρωστάει αυτή τη στιγμή το κράτος των ΗΠΑ. Φυσικά το χρέος εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε οι ΗΠΑ 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, εσύ τώρα που σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας και αγχώνεσαι, σκέψε ότι κάποιος χρωστάει 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξανασυμβεί αυτό άλλες δύο φορές. Την περίοδο της πανδημίας, όταν είχαμε τον COVID, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, όπου οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους στον πόλεμο, αλλά και αμέσως μετά στην ανακοδόμηση της Ευρώπης, που δώσανε χρήματα για να ξαναφτιαχτούν οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι αν παραμείνει σε αυτή την τροχιά η οικονομία των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί, και ζητούν άμεσα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μειωθούν οι δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες. Και όταν λένε αυτοί που κυβερνάνε να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, τι σημαίνει? Να μειωθούν οι θέσεις του δημοσίου τομέα και να μειωθούν και τα λεφτά που ξοδεύουν για την υγεία.

Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το μετρό θα ξεκινάει 15 λεπτά νωρίτερα τα δρομολόγια, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, 5 και 4 θα ξεκινάει και αυτό γίνεται για να διευκολυνθούν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό το δρομολόγιο που είναι από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Ό,τι αλλάζει και διευκολύνει τους επιβάτες είναι για καλό, αλλά να κοιτάξουν λίγο υπεύθυνοι να ανεβάσουν και λίγο την ώρα του τελευταίου δρομολογίου για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να μην χρειάζεται να παίρνουν το αμάξι και να μπορούν να διασκεδάσουν και να πιούν χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, δεν μιλάμε για 24-ωρη λειτουργία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ και γιατί όχι και μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Εισιτήρια κόβουν οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τζάμπα. Πάμε και στα ηλεκτρικά πατίνια που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος με το ποιος μπορεί να το οδηγήσει, πώς μπορεί να το οδηγήσει. Καθημερινά τραυματίζονται άνθρωποι. Βλέπαμε τις προάλλες είχε βγει μια έρευνα που είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν πάει 150 άτομα στο νοσοκομείο από ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε και θάνατο. Και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και είπε ότι έχει προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μου ακούγεται καλή ιδέα. Θα ήθελε να μην χρησιμοποιούνται καθόλου τα ηλεκτρικά πατίνια στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι τέτοιο λέει δεν γίνεται. Έχει συναντήσει αντιρρήσεις από τους δημάρχους που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια διευκολύνουν τόσο τους πολίτες της πόλης, αλλά κυρίως τους τουρίστες. Είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα, δηλαδή ένα αμάξι που κινείται με 15 χιλιόμετρα την ώρα, αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένο αυτό το όχημα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος θα πληρώσει και τι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν οι έλεγχοι για τα κράνη που πρέπει να φοράνε οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και να μπουν και αυστηρές ποινές για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες. Σήμερα στην Αθήνα έγινε ένα περιστατικό όπου ένα ηλεκτρικό πατίνι, όχι από αυτά που νοικιάζεις στο δρόμο, αυτά που αγοράζεις εσύ και τα έχεις για δικιά σου χρήση, έτρεχε λέει με 40 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας και όταν το σταμάτησαν οι άνθρωποι της τροχιάς για να τον συνετίσουν και να του κάνουν έλεγχο, αυτός ανέπτυξε και περισσότερη ταχύτητα και έφυγε. Δηλαδή χρειάστηκε να τον κυνηγήσει η ομάδα Δίας για να τον πιάσει λίγα μέτρα παρακάτω. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα όλα αυτά, να βγει ένας νόμος που να λέει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και να μην υπάρχουν παραθυράκια που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι νέοι. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για τα νέα παιδιά, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν περπατάτε έξω στον δρόμο, θα δείτε 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, τρία άτομα μαζί σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς να προσέχει κανένας, ούτε οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τα δουν, δεν προλαβαίνουν να τα δουν, αλλά ούτε και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών είναι τόσο προσεκτικοί και έχουμε ατυχήματα. Εγώ προσωπικά το τελευταίο τρίμηνο έχω δει τουλάχιστον 2 φορές να πέφτει μπροστά μου άνθρωπος με πατίνι στο δρόμο. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να είστε εδώ και τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε φανταστικά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με την εκεχηρία να διανύει δύσκολες ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες με αναρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μέχρι και τις 11 του μηνός. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία. Η Ryanair ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και τη μείωση της χωρητικότητας της στο αεροδρόμιο της Αθήνας μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα, τις οποίες χαρακτηρίζει μη ανταγωνιστικές. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο σε υψηλό τριετίας. Την κούρσα του πληθωρισμού οδηγούν καύσιμα και μεταφορές. 10 μέτρα στήριξης θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Στα χέρια εξειδικευμένων πυροτεχνηργών του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε χθες το πρωί στη Λευκάδα. Εξετάζεται από τους ειδικούς η χώρα κατασκευής και προέλευσής του. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίων. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν 2 γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.